0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Μια εβδομάδα απομένει για τους ιδιοκτήτες που δεν έχουν δηλώσει τα κινητά τους στην κτηματογράφηση των επεκτάσεων του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η προθεσμία λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου. Η παράταση αφορά μεταξύ άλλων ακίνητα που κατοχυρώνονται με χρησικτησία, εκκρεμείς αποδοχές κληρονομιάς και συμβόλαια που έχουν γίνει από το έτος 2021 και έπειτα. Όσα ακίνητα δεν δηλωθούν εμπρόθεσμα κινδυνεύουν να καταχωρηθούν ως αγνώστου ιδιοκτήτη με τη δικαστική προσφυγή να αποτελεί στη συνέχεια τη μόνη λύση. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση των τουριστικών δήμων της Κρήτης για την επιστροφή μέρους των εσόδων από το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση στις τοπικές κοινωνίες. Με πρωτοβουλία του Δήμου Χερσονήσου, οι δήμαρχοι εξετάζουν κοινή νομική και πολιτική παρέμβαση ζητώντας αλλαγή στον τρόπο διάθεσης των εσόδων. Η πρότασή τους προβλέπει 48% να επιστρέφεται στους δήμους από όπου εισπράτεται το τέλος, ένα 12% να κατευθύνεται σε ένα μηχανισμό αλληλεγγύης για άλλους δήμους και το 40% που υπολείπεται να παραμένει στο κράτος. Στόχος είναι οι περιοχές που σηκώνουν το μεγαλύτερο τουριστικό βάρος να αποκτήσουν πόρους για υποδομές. Μεγάλο πλήγμα κατάφερε η αστυνομία στα κυκλώματα ναρκωτικών στο Λασίθι. 6 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε Ιερά Πέτρα και Σιτία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 132 γραμμάρια κοκαίνης, γύρω στις 43.000 ευρώ, κάναβη, κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμός, ενώ βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσυκλέτα. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής ομάδας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Μήνυση κατά γνώστων, προφανώς κατά παντός υπευθύνουν ακόμα και αν είναι η τράπεζα, καταθέτει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, μετά την ηλεκτρονική απάτη που κόστισε περίπου 150.000 ευρώ στα ταμεία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνο, αφού επιτίδη σήκωσαν το ποσό με την υπάλληλο να έχει εξαπατηθεί, κάνοντας περίπου 58 αναλήψεις. Σε κατάσταση υψηστής ετοιμότητας τίθενται οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στην Κρήτη σήμερα, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε τρεις περιφερειακές ενότητες. Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 5, ενώ στα Χανιά στην κατηγορία 4. Έκτακτα μέτρα με απαγορεύσεις σε δραστηριότητες με φωτιά. Ενισχυμένη θα είναι η ετοιμότητα σε όλες τις υπηρεσίες, ενώ υπάρχει περιορισμός πρόσβασης σε ευάλωτες περιοχές. Σημειώνεται ότι θα παραμείνει σήμερα κλειστό το δικτύο Άντρο εν ώψη του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Στην ένταξη έργου ύψους 5,7 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιδιαβρωτική προστασία της παράκτιας ζώνης της παλιάς ηλεκτρικής και του κόλπου Δερματά στο Ηράκλειο προχωρούν Περιφέρεια Κρήτης και Δήμος με στόχο την αντιμετώπιση της διάβρωσης και την προστασία της ακτογραμμής και των υφιστάμενων υποδομών. Βασικές παρεμβάσεις είναι η κατασκευή δύο ύφαλων κυματοθραυστών, η θωράκιση και τεχνητή αναπλήρωση της ακτογραμμής, καθώς και η δημιουργία δύο νέων παραλίων, μήκους 240 και 170 μέτρων. Παράλληλα προβλέπεται η συνολική αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου με ράμπες, διαδρόμους, επιστρώσεις, φυτεύσεις, αρδευτικό δίκτυο και νέο φωτισμό. Η τουριστική σεζόν στην Κρήτη κινείται με διαφορετικές ταχύτητες, καθώς ενώ τα καταλήμματα καταγράφουν αυξημένα έσοδα, η εστίαση παρουσιάζει σημαντικές απώλειες. Στο Ηράκλειο, ο τζίρος των καταστημάτων αυξήθηκε κατά 12,2%, αλλά η εστίαση μειώθηκε κατά 3,1%, ενώ στο Λασίθι η διαμονή ενισχύθηκε στο 4,7% και τα έσοδα της εστίασης υποχώρησαν στο 3,4%. Αντίθετα, Χανιά και Ρέθυμνο καταγράφουν άνοδο και στο χώρο της εστίασης κατά 4,3% αντίστοιχα. Θετικές είναι οι εκτιμήσεις για τη φετινή ελαιοκομική περίοδο στην Κρήτη, καθώς τα ελαιόδεντρα εμφανίζουν αυξημένη καρποφορία. Ωστόσο, το προβληματισμό προκαλούν είναι οι αυξημένοι πληθυσμοί του δάκου σε ορισμένες περιοχές. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης αναφέρει ότι έχουν πραγματοποιηθεί έως και τρεις ψεκασμοί σε περιοχές του Ηρακλείου, ενώ στη Μεσαρά έχει γίνει ένας εξαιτίας των καιρικών συνθήκων. Παράλληλα, στο Δήμο Μαλεβιζίου καταγράφεται καρπόπτωση που αποδίδεται στο ρινχίτι της ελιάς, με τους παραγωγούς να καλούνται να συμβολευτούν γεωπόνους για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Στη Βουλή μεταφέρουν σήμερα τα αιτήματα των σεισμοπλήκτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδος οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Ελπίδα. Ο Σύλλογος θα λάβει μέρος στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, όπου θα συζητηθεί το νέο πλαίσιο κρατικής αερογής και στεγαστικής συνδρομής μετά από φυσικές καταστροφές. Οι σεισμόπληκτοι αναμένεται να θέσουν τα προβλήματα και τις εκκρεμότητες που παραμένουν σχεδόν 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έρχεται την ερχόμενη Δευτέρα 31 του μήνα το θέμα της σχεδιαζόμενης προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων. Ο Δήμαρχος θα ενημερώσει το Σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις, ενώ ο Δήμος αναμένει απαντήσεις από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Σύμφωνα με την νομική υπηρεσία, στην παρούσα φάση δεν υπάρχει δυνατότητα αποτρεπτικής δικαστικής παρέμβασης από πλευράς Δήμου. Τρεις νέες περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης στο Ηράκλειο καταγράφηκαν μέσα σε ένα 24ωρο, με τους δράστες να προσποιούνται τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Οι απαταιώνες έπειθαν τα θύματα τους ότι υπήρχε πρόβλημα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τους ζητούσαν να τοποθετήσουν χρήματα και τη μαλφή σε σακούλες έξω από τα σπίτια τους. Θύματα έπεσαν δύο άνδρες 75 και 65 ετών, όπως και μια 67χρονη γυναίκα. Οι αρχές εξακολουθούν να εφιστούν την προσοχή των πολιτών και υπενθυμίζουν ότι ο ΔΔΕ δεν ζητά ποτέ την παράδοση χρημάτων ή αντικειμένων αξίας με τον τρόπο αυτό. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης εγκαθιστά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας επίγειο δορυφορικό σταθμό, ο οποίος αποτελεί κέντρο επιχειρησιακής επικοινωνίας με το ελληνικό σμήνος των μικροδορυφόρων, παρέχοντας υπηρεσίες τηλεμετρίας, τηλεχειρισμού και μεταφοράς δεδομένων. Άρχισε από χθες το απόγευμα η πληρωμή των συντάξεων του μηνός Σεπτεμβρίου και περίπου 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χειρίας αναμένεται να δουν αυξήσεις που φτάνουν ακόμα και τα 470 ευρώ. Την ίδια ώρα περίπου 120.000 συνταξιούχοι διατηρούν το δικαίωμα στις δύο εθνικές συντάξεις. Παράταση μέχρι και την 1η Οκτωβρίου παίρνει υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά. Ακόμα προβλέπεται μεταβατική περίοδος, καθότι οι προβλεπόμενες κυρώσεις δεν θα επιβάλλονται πριν την 1η Οκτωβρίου του 2028. 4 φορολογικές εκκρεμότητες θα πρέπει να κλείσουν ως το τέλος του χρόνου, χιλιάδες φορολογούμενοι. Στο επίκεντρο βρίσκονται αναδρομικά ποσά που εισπράχθηκαν πέρυσι, γονικές παροχές χρημάτων για την κάλυψη τεκμηρίων, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από βιοσάντων, καθώς και οι δηλώσεις όσων μετέφεραν τη φορολογική κατοικία τους στο εξωτερικό. Αλλαγές στο καθεστώς ελέγχου της αλίας με αυστηρότερες κυρώσεις, δυνατότητα άμεσης ακινητοποίησης καφών, κατασχέσεις αλλιευμάτων και εξοπλισμού, αλλά και ένα νέο ποινολόγιο με μόρια για τις σοβαρές παραβάσεις, φέρνουν οι διατάξεις του υποδιαβούλευση πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πτωτικά κινήθηκαν εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές της Παρασκευής, με τους δύο βασικούς δείκτες αναφοράς να οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες παρά τη σύντομη ανάκαμψη που σημείωσαν κατά την προηγούμενη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 25 cents στα 89,45 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το εκτελεστικό διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής. Όπως είπε, το διάταγμα τίθεται άμεσα σε ισχύ. «Έχουμε ένα κόλπο και μία λίμνη, το μόνο που μας λείπει είναι ένας ωκεανός», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει ήδη δώσει εντολή να αλλάξει το όνομα του κόλπου του Μεξικού σε κόλπος της Αμερικής. Ο Καναδός πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα στον Τραμπ, απορρίπτοντας την απόφαση του να αλλάξει την ονομασία της λίμνης Οντάριο. Όπως τόνισε, για τον Καναδά η συγκεκριμένη ονομασία δεν πρόκειται να αλλάξει και θα παραμείνει σε χρήση σήμερα και για πάντα. Ο ανώτατος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ιράν, ο Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε χθες ότι οι μεσολαβητές ζήτησαν από την Τεχεράνη να καθορίσει τους όρους της για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και ότι το Ιράν προετοιμάζει σχετικό κατάλογο. Οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή, τόνισε. Ο Ρεζάι δήλωσε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει με το Ομάν σε ένα διάδρομο για την αυσιπλοεία που θα διέρχεται από τα στενά, τμήματα του οποίου βρίσκονται σε ύδατα του Ομάν και του Ιράν. Η Αυστραλία θα παράσχει 3,6 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις πλημμύρες κατά μήκος των συνόρων Νεπάλ-Κίνας και θα αναπτύξει επιπλέον προξενικό προσωπικό στην περιοχή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ, καθώς ο αριθμός των αγνοωμένων Αυστραλών αυξήθηκε σε 39. Οι ξαφνικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από την κατάρρευση ενός παγετώνα έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 389 ανθρώπους μέχρι στιγμής και άφησαν σχεδόν 1.000 αγνοούμενους στην περιοχή, μισή από τους οποίους ήταν ξένοι τουρίστες. Στις αθλητικές ειδήσεις, Σόφη έγραψε μια χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή του ιστορία, καθώς έκανε θριαμβευτική νίκη και στη Βουλγαρία, επικρατώντας τις ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-0 και προκρίθηκε πανηγυρικά στη League Face του Europa League. Η κριτική ομάδα θα μάθει το μεσημέρι τους 8 αντιπάλους της στη League Face από την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μοντε Κάρλο. Συνεχίζει στην Ευρώπη και ο Παναθηναϊκός που επικράτησε στην Τσεχία της Χράνετς με 2-1 και προκρίθηκε στη League Face του Conference. Αντίθετα, αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα του από την Μπραν με 3-2. Έθριος προβλέπεται και σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά έως 8 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κοιμανθεί γύρω στους 32 βαθμούς, ενώ στη νότια Κρήτη τοπικά η μέγιστη θα φτάσει τους 35. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
2: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Είχα, είχα μια αγάπη, αχ καρδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει.

σάχαρα δούλα μου. Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος

Είχα, είχα μια αγάπη, αχ, καραβούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026. Θα ξεκινήσω με τη μεγάλη νίκη του Όφη στη Σόφια, που σημαίνει και πρόκληση βεβαίως στο Europa League. Πανηγυρική υποδοχή της αποστολής του Όφη, των παιχτών και της διοίκησης στα ξημερώματα στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Πανηγυρισμοί, μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου κυρίες και κύριοι, και βεβαίως με μεγάλη περηφάνεια το Ηράκλειο και η Κρήτη υποδέχτηκε τους παίκτες που προσπάθησαν και κατάφεραν, πέρα από τον πρώτο αγώνα εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο που νίκησαν την ΤΖΣΚΑ με 3-0, να φύγουν και από τη Βουλγαρία νικητές. Πολύ σημαντική αυτή η νίκη. Επίσης πολύ σημαντική θα είναι και η συνέχεια του Όφη, θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Υπάρχει περίπτωση να δούμε, παραδείγματος χάρη, να παίζει Όφη με Ιουβέντους ή Μίλαν στο Παγκρίτιο ή άλλες δυνατές ομάδες, θα τα δούμε, γιατί σήμερα το μεσημέρι 2 η ώρα είναι η κλήρωση. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Όφη, στους παίχτες και στην ομάδα, ανεξάρτητα το ποια ομάδα υποστηρίζει ο καθένας, είναι φιλαθλός. Νομίζω ότι η ομάδα της Κρήτης αξίζει τα συγχαρητήρια και την αναγνώριση από όλους. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής βέβαια όλα αυτά. Να πω ότι σήμερα κυρίες και κύριοι είναι μια άκρος επικίνδυνη ημέρα για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Είναι σε κόκκινο συναγερμό το νησί μας, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Ελασίθη. Στο πορτοκαλί είναι τα Χανιά, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει και εκεί κίνδυνος, απλά είναι μια βαθμίδα χαμηλότερη. Εμείς είμαστε στο 5, τα Χανιά στο 4, σε κάθε περίπτωση όλη η Κρήτη είναι σε συναγερμό. Και δεν είναι μόνο σε συναγερμό η Κρήτη, είναι και η Ρόδος, η Κάρπαθος και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί. Είπαμε ότι βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού το νησί μας για την εκδήλωση πυρκαγιών, με την πολιτική προστασία και την πυροσβεστική να προειδοποιούν για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα αυτό που συμβαίνει σήμερα από τις πρωινές ώρες, δηλαδή έχουμε ισχυρότατους ανέμους που σε πολλές περιοχές θα φτάσουν και τα 8 μπουφόρ, ζεστός αέρας, θερμή αέρια μάζα, που σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν σήμερα και 36, 37, 38, 39, μπορεί και 40 σε διάφορες περιοχές, να δημιουργήσουν αυτή την εκρηκτική κατάσταση. Το πυροσβεστικό σώμα έχει θέσει σε γενική επιφυλακή το προσωπικό στις περιοχές όπου προβλέπεται ακραίος κίνδυνος. Συνεχίζονται και θα συνεχιστούν μάλλον και περιπολίες επιτήρησης αλλά και περιπολίες πυροσβεστικών αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων, σύμφωνα με τις εντολές που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα ενεργοποιούνται τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης, τα οποία περιλαμβάνουν τη δυνατότητα απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε δάση, εθνικούς δρυμούς και άλλες ευπαθείς περιοχές και εδώ στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της

Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας θα πρέπει οι περιοχές αυτές που, στις οποίες θα επικρατήσουν οι εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες να λάβουν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης, προληπτικά μέτρα. Η πυροσβεστική προειδοποιεί ότι οι συνθήκες για την εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα διανύει ήδη τον τέταρτο μήνα της αντιπυρικής περίοδου. Και να θυμίσω ότι η αντιπυρική περίοδος διαρκεί έως 31 Οκτωβρίου. Ιδιαίτερη προσοχή και απαγόρευση βέβαια απαιτείται στην κάψη ξηρών χόρτων, κλαδιών και υπολοιμάτων καθαρισμού. Δεν πιστεύω κανένας τώρα ασυνείδητος να πάει με αυτές τις καιρικές συνθήκες και με αυτό το εκρηκτικό μείγμα που σας περιέγραψα να πάει να κάψει κλαδιά ή άλλα γεωργικά υπολείμματα ή να κάνει καμία εργασία στην Ήπεθρο, να κάνει συγκόλληση σωλήνων ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή αυτό πάλι θα είναι εγκληματικό. Εργασίες με μηχανήματα προκαλούν σπιθήρες, όπως δισκοπρίωνα και συσκευές συγκόλλησης, χρήση υπαίθριων ψισταριών, κάπνισμα μελισσών, απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Και όλα αυτά βεβαίως είναι, αποτελούν κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Άρα λοιπόν, επειδή είναι μια δύσκολη μέρα η σημερινή και η αυριανή ενδεχομένως, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί ο χάρτης και τι θα ανακοινώσει η πολιτική προστασία, νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να βάλουμε λίγο μυαλό επιτέλους, γιατί πάρα πολλές πυρκαγιές με αυτόν τον τρόπο έχουν ξεκινήσει. Επίσης στο Λασίθι συνεδριάζει σήμερα η πολιτική προστασία και εκεί υπάρχει μεγάλος συναγερμός, καθώς το Λασίθι είναι και αυτό στο κόκκινο, κατηγορίας επιπέδου 5 όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων στο δάσος της Ήμης του Δήμου Βιάνου, στο δάσος Ρούβα Ζαρού Δήμου Γόρτινας και Δήμου Φεστού, στο δάσος Κουδουμά Δήμου Γόρτινας, στο δάσος της Κέρης του Δήμου Μαλεβιζίου, στο δάσος Φουρνή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, στο Γιούχτα επίσης της Αρχάνες και στον Επανοσύφη του Δήμου Αρχανών Ασερουσίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιτίου, στο Αζιλακόδασος του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο Βαθύ του Δήμου Αγίου Νικολάου, στη Θρυπτή, στα Όρη Ψηλά, πάνω από την Παχιά μου, του Δήμου Ιεράπετρας, στο Δάσος του Καλού Χωριού του Δήμου Αγίου Νικολάου και Μεσελέρων. Επίσης απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή ή οτιδήποτε άλλο στο Δάσος του Κρούστα του Δήμου Αγίου Νικολάου και βεβαίως το Φοινικό δάσος. Ανάλογες περιοχές υπάρχουν σε όλη την Κρήτη. Αυτά κυρίες και κύριοι, προειδοποιήσεις, μη λέμε μετά ότι δεν τα λέγαμε. Σήμερα η θερμοκρασία στο Ηράκλειο θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς, αίσθηση ζέστης 35, καθώς τα ποσοστά υγρασίας θα εκτοξευθούν και σήμερα πάνω από 55%. Οι άνεμοι θα πνέουν προς το παρόν έως 4 με 5 μποφόρ. Αύριο Σάββατο η θερμοκρασία πέφτει σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα, αλλά η αίσθηση της ζέστης από τους 28 βαθμούς θα πάει στους 32. Τα ποσοστά υγρασίας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα πάνω από 55%. Και αύριο θα είναι δύσκολη μέρα, διότι θα είναι ενισχυμένοι οι βοριάδες, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Την Κυριακή 30 Αυγούστου η θερμοκρασία επίσης στους 30 βαθμούς, η άνεμη βορειοδυτική στα 5 μποφόρτ, ποσοστό υγρασίας 57%. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 32 βαθμοί η θερμοκρασία, η άνεμη βορειοδυτική με ένταση έως 4 μποφόρ και ποσοστό υγρασίας 49%. Και μπαίνουμε στο Σεπτέμβρη, 3η 1 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία 31 βαθμοί, αίσθηση ζέστης 34, ποσοστό υγρασίας 53%, άνεμη βορειοδυτική στα 4 μποφόρ. Τέλος, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου μέχρι την Τετάρτη έχουμε εικόνα. Η θερμοκρασία επίσης στους 33 βαθμούς, παλεύεται όμως η ζέστη διότι θα είναι λίγο πιο χαμηλά τα ποσοστά υγρασίας με σχεδόν άπνοια. Αυτά όσον αφορά το Ηράκλειο.

Λοιπόν, να πω κυρίες και κύριοι, πριν συνεχίσουμε με τις θερμοκρασίες σε σχέση με αυτά που λέγαμε πριν από λίγο και την κατάσταση συναγερμού που βρίσκεται το νησί μας, ότι έφτασαν στο λιμάνι του Ηρακλείου εκτάκτως για να ενισχύσουν την πυροσβεστική υπηρεσία δυνάμεις από την Αθήνα εξαιτίας της πιο δύσκολης μέρας του φετινού καλοκαιριού από ό,τι φαίνεται, που είναι η σημερινή, για τα Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Ρασίθι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή και σε κατάσταση συναγερμού. Ήρθαν λοιπόν με το πλοίο της γραμμής 20 πυροσβέστες από την υποηπειρωτική Ελλάδα, συνοδευόμενοι από 5 πυροσβεστικά οχήματα, κατευθύνονται, όπως πληροφορηθήκαμε, στον ομό Λασιθί, όπου οι επιχειρησιακές ανάγκες θεωρούνται αυξημένες. Περιμένουν εκδήλωση πυρκαγιάς, προφανώς, Δημήτρη, στο Λασίθι, έτσι με αυτές τις συνθήκες. Η τελευταία μεγάλη πυρκαγιά, θυμίζω, στο Λασίθι ήταν στην περιοχή του Αθερινόλακου, στο Γούδουρα, όπου κάηκαν και 2 πυροσβεστικά οχήματα. Οπότε έχουμε ενισχύσεις, περιμένουν ίσως τα χειρότερα. Ελπίζω να μην συμβούν αυτά, είτε από καλώδια του ΔΕΔΙΕ, στήλους, μετασχηματιστές, είτε από τους ασυνείδητους που θα επιχειρήσουν αυτή τη μέρα να κάνουν μια εργασία στην Ήπεθρο, ή από τους εμπριστές που θέλουν να κάψουν για αυτό το λόγο. Ό,τι δείτε, ό,τι αντιληφθείτε, πάρτε τηλέφωνο ή την πυροσβεστική ή την αστυνομία, κυρίες και κύριοι. Μην τους αφήσουμε να μας κάψουν. Αυτό είναι το σύνθημα το σημερινό. Μην τους αφήσουμε να μας κάψουν. Πάμε να δούμε λοιπόν άλλη περιοχή, γιατί είναι δύσκολη ημέρα, είπαμε σήμερα και στο Λασίθι. Σήμερα η θερμοκρασία στη Σιτία 34 βαθμοί Κελσίου, με υψηλά ποσοστά υγρασίας κοντά στο 50% και ενισχυμένη βορειοδυτική άνεμη στα 6 μπουφόρ. Αύριο Σάββατο 28 βαθμοί, με πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας, η αίσθηση της ζέστης θα είναι 35, 60% υγρασία, και ενισχύονται περαιτέρω και οι βορειοδυτικοί άνεμοι στα 7 μποφόρ. Έχω την αίσθηση, Δημήτρη, ότι και αύριο θα είμαστε στο κόκκινο με αυτούς τους ανέμους που βλέπω. Την Κυριακή 30 Αυγούστου η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας και άνεμοι θα διατηρηθούν στα 6 μποφόρ. Δευτέρα 31 Αυγούστου 30 βαθμοί η θερμοκρασία, πάλι υψηλά ποσοστά υγρασίας 50-60%. Η άνεμη βόρειο-δυτική στα 5 μποφόρ. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου 31 βαθμοί, με αυτές τις συνθήκες υγρασίας που σας περιέγραψα, εκεί 55-60%, και η άνεμη βόρειο-δυτική στα 5 μποφόρ. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 32 βαθμοί θερμοκρασία, με υψηλά επίσης ποσοστά υγρασίας. Πάμε λίγο πιο νότια στην Ιεράπετρα να δούμε τι γίνεται και σήμερα και τις επόμενες μέρες. Σήμερα στην Ιεράπετρα 34 βαθμοί, ισχυροί βοριάδες στα 7 μποφόρ, γι' αυτό είναι στο κόκκινο και το Λασίθι, η υγρασία σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα 30%. Αύριο Σάββατο 28 βαθμοί Κελσίου στην Ιεράπετρα, ενισχύονται περαιτέρω όμως οι άνεμοι, θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Την Κυριακή 29 βαθμοί με 30, επίσης ισχυροί βοριάδες στα 7 μποφόρ, με υψηλά ποσοστά υγρασίας, αφόρητη κατάσταση. Δευτέρα 31 Αυγούστου 34 βαθμοί βοριάδες, πάλι στα 6 μποφόρ. Και τέλος την Τρίτη, με υψηλή θερμοκρασία 36 βαθμούς, η άνεμη 3 με 4 μποφόρ. Αυτά όσον αφορά την Ιεράπετρα. Πάμε λίγο στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και ευρύτερα στον κόλπο Μεραμβέλου. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 33 βαθμούς με 45% υγρασία, η άνεμη βόρειο-δυτική στα 5 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 28 βαθμοί με υψηλά ποσοστά υγρασίας και περαιτέρω ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας στα 7 μποφόρ. Την Κυριακή 30 βαθμοί Κελσίου,

0: Επίσης υψηλά ποσοστά υγρασίας και βορειοδυτική άνεμη στα 6 μποφόρ. Τη Δευτέρα, τελευταία ημέρα του Αυγούστου, 31 βαθμοί. Διατήρηση επίσης των ανέμων στα 5 μποφόρ με υψηλά ποσοστά υγρασίας. Το ίδιο και την Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβρης. 34 βαθμοί θα είναι η αίσθηση της ζέστης λόγω της υψηλής υγρασίας και η άνεμη βόρειο-δυτική πάλι στα 5 με 6 μποφόρ. Το ίδιο ακριβώς προβλέπεται και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Πάμε νότια στο Ηράκλειο τώρα, δούμε θερμοκρασίες, μοίρες και ευρύτερη περιοχή Μεσαράς. Σήμερα κατευθείαν 38, επικίνδυνη κατάσταση. 38 βαθμοί Κελσίου, η άνεμη βόρει 5 με 6 μποφόρ. Αύριο Σάββατο 32 βαθμοί επίσης το ίδιο, με βόρειους ανέμους 5 μποφόρ. 36 την Κυριακή, 30 Αυγούστου, με τους ανέμους να πέφτει λίγο η έντασή τους στα 4 μποφόρ. Την Δευτέρα 38 βαθμοί με σχεδόν άπνοια και χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Την Τρίτη 37 βαθμοί Κελσίου, 1 Σεπτεμβρίου Τρίτη, επίσης σχεδόν άπνοια, όπως και την Τετάρτη που διατηρείται η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς, με σχεδόν επίσης άπνοια. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε την περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο 32 βαθμοί, η άνεμη βόρει 3-4 μποφόρ με υψηλά ποσοστά υγρασία 45%. Αύριο Σάββατο η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς, αίσθηση ζέστης 32 λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας, η άνεμη βόρει στα 5 μποφόρ. Κυριακή 28 βαθμοί, διατήρηση των ανέμων σε αυτά τα επίπεδα. Τη Δευτέρα 30 βαθμοί Κελσίου με πτώση της έντασης των ανέμων στο Ρέθυμνο. Την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 30 βαθμοί με υψηλή υγρασία όμως 55%. Και την Τετάρτη ακριβώς οι ίδιες συνθήκες. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει και εκεί 35 βαθμούς, με άπνοια όμως, λίγο καλύτερες ίσως οι συνθήκες σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές. Είναι στο πορτοκαλί όμως και τα Χανιά σήμερα, με σχετικά υψηλά ποσοστά υγρασίας 35-40%. Αύριο Σάββατο 29 βαθμοί Κελσίου, επίσης οι άνεμοι θα πνέουν 3-4 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις, 31 βαθμοί την Κυριακή 30 Αυγούστου, τη Δευτέρα 33, την Τρίτη 33 ακριβώς το ίδιο, με επίσης χαμηλή ένταση των ανέμων έως 3 μποφόρ και τέλος την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 33 βαθμοί θερμοκρασία. Έχω την αίσθηση ότι και η επόμενη εβδομάδα έτσι θα κυλήσει, κυρίες και κύριοι, με υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο! Μουστάκα!
5: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωρεπιταγή.

0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
1: Αυτό το Σάββατο, 29 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ριβολόγου, πολιούχου του Σκαλανίου, μεγάλο κριτικό γλέντι στην πλατεία του χωριού με το συγκρότημα του Γιάννη Σπινθάκη. Σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή διασκέδαση το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Σκαλάνι.
2: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8, λέγοντας τα του καιρού για τον κόκκινο συναγερμό που βρίσκεται το νησί μας σήμερα, δύσκολες συνθήκες. Επικοινώνησαν φίλοι ακροατές από την περιοχή της Ιεράπετρας. Αυτή την ώρα πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι με ένταση έως 9 μποφόρ. Προφανώς και σε άλλες περιοχές έχουμε ισχυρότατους ανέμους, γι' αυτό προσοχή, προσοχή, διότι είναι πολύ δύσκολη η σημερινή ημέρα. Εάν εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, θα είναι πολύ δύσκολο να σβήσει στη συνέχεια, καθώς δεν θα μπορέσουν να πετάξουν με αυτές τις συνθήκες ένα αέρια μέσα για να συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. 9 μποφόρ μας λένε τώρα στην Ιεράπετρα και, όπως έλεγα και πριν από λίγο, έφτασαν ενισχύσεις από την υπηρετική χώρα με το πλοίο της γραμμής, 5 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες κατευθύνονται προς το Λασίθι για να ενισχύσουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στον ομό Λασιθίου. Συνεδριάζει σήμερα και εκεί εκτάκτως η πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης μαζί με τους δήμους και τους υπεύθυνους πολιτικής προστασίας για να συντονίσουν ενέργειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη μέρα, το επισημαίνω για άλλη μια φορά αυτό, κυρίες και κύριοι. Απαγορεύεται η κυκλοφορία ή η κατεύθυνση σε οχήματα από διάφορες περιοχές, όπως είπαμε, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, σε δασικές κυρίως περιοχές, η διέλευση, παραμονή, κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων, προσοχή στη χρήση και των ψισταριών. Η πυρκαγιά τελευταία στα Σελιά, στο Ρέθυμνο, ξεκίνησε από τη χρήση μιας ψισταριάς, μην το ξεχνάμε, από ένα Ισραηλινό που έμενε σε μια βίλα σε αυτή την περιοχή. Η εκτέλεση θερμών εργασιών, το κάπνισμα σε κυψέλες, η χρήση πυρός στην Ήπεθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση, θρησκευτική, πολιτιστική, ψυχαγωγική ή οτιδήποτε άλλο, η κάψη πολυμάτων καλλιεργειών, κορτολιβαδικών εκτάσεων, μποσκότοπο και οτιδήποτε άλλο, εκτός βεβαίως εάν έχουμε να κάνουμε με εμπριστές, οι οποίοι θα πάνε να βάλουν με αυτές τις συνθήκες φωτιά. Το έχουμε δει αυτό, θυμίζω, στη μεγάλη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο, ότι την ώρα που στην Κρύα Βρύση θρηνούσαμε τους πυροσβέστες και ακόμα κάπνιζε όλη η περιοχή, στον Ασώματο κάποιος ενδεχομένως να έβαλε φωτιά, είδαμε και ένα βίντεο, δεν έχει όμως ταυτοποιηθεί ακόμα από ό,τι γνωρίζουμε, και κάηκε ένα μέρος του Φοινικόδασους της Πρέβελης. Γιατί έχουμε αυτούς τους εγκληματίες, οι οποίοι δεν λογαριάζουν ούτε ανθρώπινες ζωές, ούτε περιουσίες ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι σήμερα να δείξουμε έτσι μια συνέπεια, μια ευσυνειδησία και να μην έχουμε τα δυσάρεστα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή και θα επιστρέψουμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακραίους κινδύνους εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας τίθενται υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. 20 πυροσβέστες και 5 πυροσβεστικά οχήματα έφτασαν το πρωί στο Ηράκλειο από την Υπηρωτική Ελλάδα. Κατευθύνονται προς το Λασίθη για ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων πυρόσβεσης, καθώς φοβούνται τα χειρότερα εξαιτίας των σημερινών ακραίων καιρικών συνθήκων. Έκτακτα μέτρα με απαγορεύσεις σε δραστηριότητες με φωτιά, ενισχυμένη θα είναι η ετοιμότητα σε όλες τις υπηρεσίες και περιορισμός πρόσβασης σε ευάλωτες περιοχές. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το δικτύο Άνδρου στο Λασίθη. Στη Βουλή μεταφέρει ο Σύλλογος Σεισμοπλήκτων Μινώα Παιδιάδος Ελπίδα τα αιτήματά του. Εκπρόσωποι του Συλλόγου θα λάβουν μέρος σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για το νέο πλαίσιο κρατικής αρρωγής, αναδεικνύοντας τις εκκρεμότητες που παραμένουν σχεδόν 5 χρόνια μετά το σεισμό. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες σε Ιεράπετρα και Σιτία για διακίνηση ναρκωτικών. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες και γύρω στις 43.000 ευρώ. Πάνω από 35.000 ημέρες άδειας και 3.000 ρεπό και αργίες οφείλονται στο νοσηλευτικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, σύμφωνα με τους εργαζόμενους που καταγγέλουν σοβαρές ελλείψεις. Από τις αρχές του χρόνου έχουν αποχωρήσει 85 εργαζόμενοι, ενώ ζητείται άμεση ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό και κάλυψη των οργανικών θέσεων. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ αδελφών στην Κίσαμο. 38χρονος φέρεται να απείλησε με κυνηγετική καραμπίνα τον 37χρονο αδελφό του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία μπροστά στα μάτια του 8χρονου ανιψιού του. Ο 38χρονος δράστης έχει συλληφθεί. Για την 1η Οκτωβρίου μετατίθεται η έναρξη της υποχρεωτικής δήλωσης συγκομιδής ελαιοκάρπου, ενώ οι κυρώσεις δεν θα επιβάλλονται πριν από τον Οκτώβριο του 28. Στο μεταξύ καύσωνας, ξηρασία και λειψιδρία εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία για την εξέλιξη της νέας σοδειάς. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Τζάμπο, σου ερχόμαστε!
3: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχωρούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Χαζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
7: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ράδιο Κρήτη, το ecrete.gr, αποθέωση στο αεροδρόμιο για τον Ευρωπαίο Όφη. Το είπαμε και πριν από λίγο, θα μιλήσουμε και με τον Στέλιο Σβογιατό, πρώτο συνάδελφο, να μας δώσει όλη την εικόνα από τη μεγάλη νίκη του Όφη. Θρίλερ στην παραλία για 45χρονο, κινδύνευσε με παράλυση ενώ έπαιζε με την ανιψιά του. Μεγάλο πλήγμα στα κυκλώματα ναρκωτικών στο Λασίτη, 6 συλλήψεις για κοκαίνη και πάνω από 42.000 μετρητά. Μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που στέφθηκε με επιτυχία βεβαίως και πραγματοποιήθηκε εχθές σε περιοχές του Λασιτίου στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της κατοχής, διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε σπίτια και καταστήματα, σε Σιτία και Ιεράπετρα, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 132 γραμμάρια κοκαίνης, 42.820 ευρώ, κάναβη, ζυγαριά, κινητά τηλέφωνα και διάφορα άλλα σύνεργα εκεί των διακινητών των ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν και οχήματα, συνελήφθησαν 6 άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων κατηγορίες για εγκληματική ομάδα και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Άλλο θέμα, 38χρονος απείλησε τον αδερφό του με κυνηγητική καραμπίνα μπροστά στο παιδί του, ένα ενδοοικογενειακό σοβαρό επεισόδιο. Θερινές εκτός, αντίστροφη μέτρηση για το τέλος, πότε ολοκληρώνονται οι προσφορές. Θα συνομιλήσουμε τώρα σε λίγο με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Μενέλα Οσκουλούδη, να μας δώσει την εικόνα, πώς πήγαν οι εκτόσεις. Ηράκλειο, Βεντέμαλα, Οδάκος, Καραδοκή είναι τα προβλήματα και τα ζητήματα που απασχολούν τους ελαιοπαραγωγούς, κυρίες και κύριοι. Σε πάρα πολλές περιοχές υπάρχουν ακόμα ζητήματα με το δάκο. Πασόκ, οι προτάσεις για να σπάσει ο κύκλος του ιδιωτικού χρέους, οι προτάσεις του Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια δηλαδή ουσιαστικά. Ηράκλειο, αλλάζει όψη ο Δερματάς με υπογραφή Αρναουτάκη, ένταξη στο ΕΣΠΑ της αντιδιαβρωτικής προστασίας. Χθες έγινε ένα μεγάλο βήμα για

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τη σύμβαση υπέγραψε χθες, όπως είπαμε, στη Λότζια, παρουσία και του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Κύριος στόχος του έργου είναι η προστασία της παράκτειας ζώνης στον κόρπο Δερματά και στο τμήμα δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Θα αντιμετωπιστούν οριστικά τα έντονα φαινόμενα διάβρωσης και υποσκαφής της ακτογραμμής και ταυτόχρονα, επειδή προβλέπονται διάφορες παρεμβάσεις, αναμένεται να δημιουργηθεί, γιατί είδαμε και κάποια φωτορεαλιστικά που δόθηκαν στη δημοσιότητα, δύο υπέροχες παραλίες, παρακαλώ, σε αυτή την περιοχή με άμμο. Και θα είναι και ελεύθερη πρόσβαση για τους πολίτες. Πάρα πολύ σημαντικό το έργο αυτό που θα υλοποιήσει ο Δήμος Ηρακλείου. Άλλο θέμα, Πλεύρης μεταναστευτικό. Το πρόβλημα μας είναι η Κρήτη. Τι είπε για τη δομή στους αθανάτους, όπου υπάρχουν ακόμα σφοδρές αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, για το ενδεχόμενο δημιουργίας της δομής στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη. Ο Υπουργός όμως φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος στο Υπουργείο η κυβέρνηση να προχωρήσει τη δημιουργία της δομής. Στη Βουλή σεισμόπληκτη Δήμου Μηνώα Πεδιάδος για το νέο πλαίσιο στεγαστικής αρρωγής, σήμερα θα μιλήσουν στην αρμόδια επιτροπή. Κτηματολόγοι Ηρακλείου, τελευταία εβδομάδα για δηλώσεις, λίγη στις 3 Σεπτεμβρίου η προθεσμία. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, ότι γίνεται δεν γίνεται καθόλου σωστά. Θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύς κόσμος όσον αφορά το κτηματολόγιο και όσοι δεν προλάβουν να καταθέσουν την αίτηση και τη δήλωση για την κτηματογράφηση. Έχουν μια εβδομάδα στη διάθεσή τους όσοι δεν δήλωσαν τις περιουσίες τους στους Δήμους Χερσονήσου, Μαλεβιζίου και στο υπόλοιπο του Ηρακλείου. Και όπως είναι γνωστό, στη διαδικασία της κτηματογράφησης, ένα θέμα που το έχουμε αναδείξει άπειρες φορές εδώ στην εκπομπή, που αφορά τις επεκτάσεις των παλαιών ορίων του Δήμου Ηρακλείου, υπάρχουν τεράστια κενά, καθώς είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των πολιτών που δεν συμμετείχε στην όλη διαδικασία, με αποτέλεσμα να μην έχει δηλώσει τις ιδιοκτησίες. Στο πλαίσιο αυτό έχει δοθεί μια παράταση, η οποία δεν φτάνει με τίποτα βέβαια, μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, την άλλη Πέμπτη δηλαδή, αλλά για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, οι οποίες μπορούν να δηλωθούν. Σύμφωνα με την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου, μπορούν να δηλωθούν τα ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί και κατοχυρώνονται με δήλωση χρήση κτησίας ή τα ακίνητα στα οποία εκκρεμεί συμβολογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς. Επίσης μπορούν να δηλωθούν όλα τα κίνητα στα οποία έχει γίνει συμβόλαιο από το 2021 μέχρι σήμερα. Θα πρέπει να σημειώσουμε για άλλη μια φορά το γεγονός ότι δεν έγινε προανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων λόγω της μη συμμετοχής του κόσμου στην όλη διαδικασία. Πρακτικά σημαίνει ότι από τις αρχές του χρόνου θα έχουμε την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους, για να μην καταλήξουν τα ακίνητά τους σε άγνωστο ιδιοκτήτη ή υπεραγνώστου και να τρέχουν μετά στα δικαστήρια, που σημαίνει πάρα πολλά έξοδα και ταλαιπωρία. Επίσης, να σημειωθεί ότι όσα ακίνητα δεν δηλωθούν εμπρόθεσμα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στις 3 Σεπτεμβρίου για να κατοχυρωθούν στους ιδιοκτήτες τους, ο μόνος δρόμος είναι αυτό, της δικαστικής προσφυγής. Άλλο θέμα του e-crete.gr, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας ο πρώτος επίγειος σταθμός για τους ελληνικούς μικροδορυφόρους. Οι ελληνικοί πατριώτες στη Σαουδική Αραβία κατέρευσαν εχθρικά drones. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, πάνω από 35.000 μέρες άδειας και 3.000 ρεπό χρωστούμενα στους εργαζόμενους. Εργασιακές συνθήκες μεσαίωνα επικρατούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Μου έλεγε ακροατής χθες ότι σε μια κλινική, άμα πας το απόγευμα, θα δεις μόνο δύο νοσηλεύτριες να εργάζονται. Δεν υπάρχει προσωπικό, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται και οι συγγενείς και οι ίδιοι οι ασθενείς, κυρίες και κύριοι, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με τόσες χιλιάδες μέρες άδεια που χρωστάει η διοίκηση και 3.000 ρεπό χρωστούμενα στους εργαζόμενους. Άλλο θέμα, συνελήφθη 45χρονος για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος 13χρονου, ένα περιστατικό που ερευνά η αστυνομία στο Ρέθι.

0: Τα έσοδα των καταλυμάτων αυξάνονται, άρα των εστιατορίων μειώνονται στην Ανατολική Κρήτη και τα αθλητικά του ecrete.gr. Βεβαίως η μεγάλη νίκη του Όφη, ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ, η πρόκριση του Παναθηναϊκού, όλη η αθλητική επικαιρότητα. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό.
6: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Σας έχω ενημερώσει εκτενώς για την κατάσταση στην Αγιεμού που βρίσκεται το νησί μας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Τσαπάκο. Κύριε Τσαπάκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Μαρδίκη,
0: να είστε καλά. Είναι μια δύσκολη μέρα για το νησί μας σήμερα, σε όλη την Κρήτη, εκτός από τα Χανιά που είναι στο πορτοκαλί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. Είμαστε όμως εδώ στο Ηράκλειο, στο Λασίθι και το Ρέθυμνο, στο κόκκινο. Μας ενημερώνουν από την Ιερά Πέτρα ότι πνέουν ισχυρότατοι άνεμοι αυτή την ώρα, 9 μποφόρ, μας λένε φίλοι ακροατές. Μαθαίνουμε ότι ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις με 5 οχήματα και 20 πυροσβέστες που ήρθαν το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου από την υπηρετική χώρα. Το πλωτό του πυροσβεστικού σώματος βρίσκεται στην Ιερά Πέτρα. Τι γίνεται? Θέλω να μας δώσετε μια εικόνα, κύριε Τσαπάκο. Τόσο πολύ φοβόμαστε για την εκδήλωση μεγάλης πυρκαγιάς.
1: Ακριβώς έτσι όπως τα είπατε, είναι κύριε Βαρδάκη. Είμαστε σε συναγερμό, σε κατάσταση συναγερμού. Εμείς αντιμετωπίζουμε το νησί στην ίδια κατάσταση όλο. Χθες κάναμε μία σύσκεψη με τον Υπουργό το μεσημέρι, ναι, στην οποία συμμετείχα. Ο σχεδιασμός είναι για βασικά λόγους πρόληψης.
0: Ναι.
1: Αυτό που επιδιώκουμε είναι να μην έχουμε ενάρξεις και να μην εξελιχθεί κάποια πυρκαγιά, γιατί οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες και αν νομίζει το έχουμε ενάρξεις μπορεί να επεκταθούν η φωτιά, μπορεί να επεκταθεί πάρα πολύ γρήγορα.
0: Και φαντάζομαι, φαντάζομαι κύριε Τσαπάκο ότι λόγω και των συνθηκών και των ισχυρότατων ανέμων θα είναι δύσκολο σε περίπτωση πυρκαγιάς, εκδήλωση πυρκαγιάς, να συνδράμουν τα εναέρια μέσα, έτσι δεν είναι? Δεν θα μπορούμε.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το βάρος έχουμε 4 εναέρια στο νησί, 2 στα Χανιά και 2 στο Ηράκλειο. Στον Άγιο Βασίλη, στο νότιο Ρέθυμνο, είδαμε ότι η καταστροφική αυτή φωτιά καμία από τις 4 μέρες ή μάλλον την τελευταία μέρα για να το πω πιο σωστά μπόρεσε για κάνα κάποιες λήψεις στην αέρα. Τις προηγούμενες δυστυχώς ήταν καθιτωμένα ενώ ήταν στη διάθεσή μας. Άρα πρέπει με κάθε τρόπο να μην επιτρέψουμε να ανάψει κάποια φωτιά σήμερα στο νησί αλλά και καμιά άλλη μέρα φυσικά, ναι, μέσα στην αντιπυρική περίοδο. Το μείγμα είναι παράξενο, έχουμε αέρα, έχουμε ζέστη, έχουμε καύσιμη ύλη πάρα πολύ, η οποία είναι με μηδενική υγρασία αυτή τη στιγμή, και αέρα, ειδικά στο νότιο το τμήμα του νησιού, έχουμε αέρα σε πολλά σημεία.
0: Και μάλιστα χθες ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Άρα πρέπει όλοι να το βάρος το δώσουμε στην πρόληψη, και εδώ θέλω να κάνω έκκληση στους συμπολίτες να δάνε και αυτοί οι σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια.
0: Ναι. Αναφέρθηκα αναλυτικά βεβαίως πριν από λίγο και το τι πρέπει να προσέχουμε. Βεβαίως υπάρχουν και οι ασυνείδητοι, έτσι, οι οποίοι δεν λογαριάζουν καιρικές συνθήκες και κάνουν οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς στην Ήπεθρο. Υπάρχουν όμως και οι εμπριστές, οι οποίοι τέτοιες μέρες περιμένουν για να εκδηλώσουν την εγκληματική τους ενέργεια, κύριε Τσαπάκου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει την παραμικρή υπόπτη κίνηση να δούμε σήμερα αλλά και τις υπόλοιπες μέρες, αλλά σήμερα είναι, είπαμε, μια ιδιαίτερη μέρα. Θα πρέπει να ειδοποιούμε αμέσως στις αρχές.
1: Ακριβώς έτσι. Σήμερα έχουμε αυξημένα και περίπολα και επιτήρηση ο αέρος, και πρέπει αυτοί που αν σκεφτεί κάποιος να κάνει κάποια δίγη ενέργεια, πρέπει να ξέρει ότι οι κυρώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, διοικητικές και άλλες. Όμως μια στιγμή και μια σπίθα μπορεί να αλλάξει τη ζωή και αυτού που το επιχειρεί και των συνανθρώπων του. Οπότε δεν αξίζει τον κόπο κάποιος να το σκεφτεί, όχι να το κάνει.
0: Και έχουμε
1: και
0: δει,
1: θρυνούμε
0: και θρυνούμε και νεκρούς, κατεστραμμένες περιουσίες. Είδαμε τι έγινε το προηγούμενο διάστημα στο νησί μας και στο Λασίθι, δύο καμένα πυροσβεστικά οχήματα με τη μεγάλη πυρκαγιά πριν από 15-20 μέρες. Να πω επίσης ότι θα είναι κλειστό, για το λέω τους φίλους ακροατές, ότι ως μέτρο προστασίας, συμπληρωματικό μέτρο προστασίας, στο οροπέδιο Λασιθίου θα είναι κλειστό σήμερα το σπήλαιο του δικταίου Άντρου.
1: Ναι, έχει ενεργοποιηθεί, επειδή μετά έχουν ενεργοποιηθεί οι αποφάσεις των ΠΕΣΟΚ, ναι, και θα είναι κλειστές και κάποιες διαδρομές και το συγκεκριμένο σημείο που είπατε.
0: Ναι. Τα ανέφερα αναλυτικά τις διαδρομές σε όλους τους νομούς για να γνωρίζουν πού απαγορεύεται η κυκλοφορία. Άρα είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα. Ελπίζω, κύριε Τσαπάκο, να πάνε όλα καλά, να μην χρειαστεί η επέμβαση στην παραμικρή φωτιά και τουλάχιστον να μην έχουμε άλλες δυσάρεστες καταστάσεις σήμερα. Γι' αυτό προσοχή από όλους.
1: Η ευχή είναι αυτή, κύριε Βαρδάκη. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία και ελπίζω να μην χρειαστεί να τα πούμε για

0: λόγω αυτούς που, λόγω στέλης που με καλέσατε και τώρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσαπάκο. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα και
1: καλημέρα, καλημέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι, η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, όπως είπα χθες και ακούσατε και από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, στο Λασίθι χθες το βράδυ συνεδρίασε εκτάκτως το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας εν ώψη της κατάστασης της σημερινής. Έγινε αναλυτική ενημέρωση και αποφασίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα. Ένα από αυτά είναι αυτό που σας είπα, αλλά και η απαγόρευση σε συγκεκριμένες περιοχές της κυκλοφορίας σήμερα. Λοιπόν, αφήνουμε προς το παρόν αυτό το θέμα, πάμε στα πιο ευχάριστα, τη μεγάλη νίκη του Όφη όσον αφορά την πρόκρισή του στο Europa League. Πανηγύρια, πανηγύρια και τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

0: τώρα ξαναζεί.
1: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει, λοιπόν, τραγούδησαν όλοι οι φίλαθλοι που συνόδευσαν τον Όφη στη Σόφια χθες, στο μεγάλο αυτό αγώνα πρόκρισης, αλλά και στο Ηράκλειο, όπου πανηγύρισε το Ηράκλειο, πανηγύρισαν οι φίλαθλοι στο αεροδρόμιο τα ξημερώματα κατά την άφηξη της ομάδας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καλό συνάδελφο, τον Στέλιο Σβοιαντόπουλο. Στέλιο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νεφέρη, καλημέρα στους φίλους ακροατές της εκπομπής. Καλημέρα και στους φίλους του Όφη, που σήμερα νομίζω είναι μια πολύ όμορφη ξημέρωση, μια πολύ όμορφη ημέρα για αυτούς. Γιατί το καμάρι του Όφη πραγματικά έδωσε συνέχεια στα καταπληκτικά πράγματα που έχει κάνει φέτος.
1: Ναι.
2: Θυμίζουμε τον Απρίλιο το κύπελο, δεύτερο τρόπαιο το Super Cup 12 Αυγούστου. Και οι δύο τεράστιες νίκες στην Ευρώπη, αρχικά 3-0 την ΤΣΚΑ και χθες 2-0 μέσα στη Σόφια. Όφη πανάξια είναι στις 36 καλύτερες ομάδες του Europa League, μετά την επιβλητική νίκη που έκανε και χθες στη Σόφια. Γι' αυτό το λόγο έτσι ο κόσμος δεν τον ένιωξε καθόλου Δευτέρα, να πάει λίγο μετά γύρω στις 3 τα ξημερώματα που επέστρεψε η αποστολή. Τα συζητούσαμε και χθες με τον Μανώλη Βογιατζάκη το πρωί και αποθέωσε τον Χρήστο Κόντι και τους ποδοσφαιριστές του για αυτό που έκαναν και στο στάδιο Βασίλη Λεύσκη, αυτή την πανηγυρική πρόκληση που πήρε η κριτική ομάδα, η οποία έσπασε, Λευτέρη, να πω, και δύο παραδόσεις.
1: Ναι.
2: Η μία ήταν ότι ποτέ δεν είχε αποκλείσει η ελληνική ομάδα την ΤΣΚΑ Σόφιας, και η δεύτερη ήταν ότι Όφη έκανε και την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στην Ευρώπη. Δεν είχε ξανακερδίσει στο παρελθόν. Οι μεγάλες του προκρίσεις ήταν κυρίως αποτέλεσμα της πανίσχυρης έδρας που είχε. Οπότε κατάφερε έτσι να κάνει και το πρώτο ευρωπαϊκό διπλό χθες και να δώσει και πολύτιμους βαθμούς στη χώρα μας.
1: Γι' αυτό έχει και μεγάλη αξία η χθεσινή πρόκριση, Στέλιο, διότι ναι, μεν ζήσαμε μια μεγάλη βραδιά την περασμένη Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο, χθες το βράδυ στη Σόφια. Ωστόσο όμως το παρελθόν, δηλαδή θυμάμαι εκείνο το 1-0 του Γιώργου Βλαστού το 1986 κόντρα στη Χάιντουκ. Δηλαδή από εκεί ξεκίνησε.
2: Το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Ναι, μπράβο, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και βλέποντας όλη την πορεία, έτσι όπως εξελισσόταν όλα αυτά τα χρόνια, δεν νομίζω ότι κανείς περίμενε ότι θα βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση τώρα να πανηγυρίζουμε την πρόκληση στη League Phase του Europa League και να δούμε ισχυρότατες ομάδες της Ευρώπης, Juventus ενδεχομένως, γιατί θα δούμε την κλήρωση, ή Μίλαν να παίζει στο Παγκρίτιο Στάδιο. Είναι φοβερό το συνέστημα αυτό, έτσι δεν είναι?
2: Πραγματικά νομίζω ότι κανείς δεν το περίμενε.
1: Ναι.
2: Αν γυρίσουμε περίπου ένα χρόνο πίσω, πέρσι Λευτέρη, είχαμε ένα έτσι απογοητευτικό ξεκίνημα του Όφη που έφερε και την αλλαγή προπονητή. Και ο κόσμος φοβόταν πέρσι το φθινόπωρο ότι η ομάδα μπορεί να υποβιβαστεί κατηγορία. Έγινε η αλλαγή προπονητή, νομίζω που έπρεπε να γίνει και νωρίτερα. Ήρθε ο Χρήστος Κόντις και πραγματικά μεταμόρφωσε την ομάδα, γιατί στην ουσία στηρίχθηκε περίπου με τους ίδιους.
1: Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ανέστησε την ομάδα.
2: Ναι.
1: Ανέστησε την ομάδα.
2: Νομίζω ότι και κάθε λέξη ταιριάζει που έχει να κάνει έτσι με την αγωνιστική μεταμόρφωση του Όφη και το μαγικό ραβδάκι του Χρήστου Κόντι. Γιατί πραγματικά ο Χρήστος Κόντις κατάφερε έτσι μέχρι τώρα, πέρα από το να φτιάξει μια ομάδα η οποία μπαίνει μέσα, έχει νοοτροπία νικητή, να μην στηρίζεται Όφη σε 11, 12, 13 ποδοσφαιριστές. Βλέπουμε ότι αξιοποιεί σχεδόν όλο το ρόστερ της ομάδας. Και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια να ξαναπούμε και για το ελληνικό στοιχείο, ότι είναι μεγάλη υπόθεση έτσι, να κάνεις τέτοιες ευρωπαϊκές νίκες, τέτοιες ευρωπαϊκές επιτυχίες, στηριζόμενος σε πολύ μεγάλο ποσοστό σε Έλληνες ποδοσφαιριστές.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
2: Και αυτή τη στιγμή ο Όφη είναι, θα λέγαμε, από τουλάχιστον, επειδή μιλάμε για Ευρώπη, από τις ευρωπαϊκές ομάδες η πιο ελληνική ομάδα από τις πέντε ομάδες που μετέχουν στην Ευρώπη, τέσσερις πλέον τώρα, γιατί χθες είχαμε και τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ. Και στο χθεσινό παιχνίδι είδαμε πραγματικά έτσι μία ελληνική ενδεκάδα για την κριτική ομάδα, η οποία είχε 8 Έλληνες, θεωρώ και ο Σιέλης ο Κύπριος ότι Έλληνας είναι, και είχε 3 ξένους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, αν γυρίσουμε, πάμε στις εποχές που θα τις θυμάσαι και εσύ, που οι ομάδες είχαν 2 ξένους. Δηλαδή, τις εποχές, επειδή ανέφερες αυτή την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του Όφη, που οι ομάδες τότε είχαν 2 ξένους. Μπορούσαν να παίξουν 2 ξένοι. Δηλαδή, ο Όφη είναι μια ελληνική ομάδα που νομίζω ότι αυτή η νίκη, αυτή η εντυπωσιακή πρόκριση, τη χάρηκε όλη η Ελλάδα. Γιατί είναι μια ομάδα που πραγματικά έχει γίνει ομάδα μοντέλο, να πηγαίνει στη Βουλγαρία και να κερδίζει και εκεί την ΤΣΚΑ και να παίρνει αυτή την πολύ μεγάλη πρόκληση.
1: Έτσι είναι όπως το λες. Και επίσης διαπιστώνω, Στέλιο, ότι τελικά και το Παγκρίτιο είχε εξελιχθεί σε μια καυτή έδρα. Γνωρίζαμε για το Γεντί Κουλέ, βεβαίως τα προβλήματα του σταδίου ανάγκασαν τον Όφη να μετακομίσει στο Παγκρίτιο στάδιο. Ωστόσο και το Παγκρίτιο στάδιο εξελίσσεται σε μια ισχυρή έδρα, έτσι δεν είναι? Γιατί βλέπουμε ότι συνεχώς κερδίζει το Παγκρίτιο Όφη.
2: Νομίζω ότι την έδρα την κάνουν οι ομάδες.
1: Την κάνουν σίγουρα.
2: Ναι. Αν έχεις μια καλή ομάδα, νομίζω ότι είτε παίζεις σε ένα κλειστό, ένα πολύ έτσι καυτό γήπεδο όπως ήταν το Γεντί Κουλέ, εκεί νομίζω ίσως να έχεις λίγο περισσότερη όθηση. Σίγουρα θα έχεις περισσότερη όθηση, αλλά και στο Παγκρίτιο, όταν έχεις καλή ομάδα, νομίζω ότι πετυχαίνεις τους στόχους του και νομίζω το είδαμε πολύ καλά φέτος.
1: Να ρωτήσω τώρα, τι περιμένουμε από εδώ και στο εξής, γιατί ξέρω ότι η κλήρωση είναι 2 η ώρα το μεσημέρι σήμερα, οπότε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ενδεχομένως μέχρι να τελειώσει το δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε νεότερα.
2: Ναι, θα παρακολουθούμε και θα κάνουμε και ζωντανή σύνδεση. Θα παρακολουθούμε την κλήρωση, γιατί πραγματικά είναι μεγάλες στιγμές, Λευτέρη, αυτές για τον Όφη. Όφη έχει παίξει ήδη 8, έχει παίξει ήδη 2 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα παίξει άλλα 8 τουλάχιστον και ενδεχομένως να παίξει και άλλα 2, ανάλογα με την θέση που θα πάρει στην League Face. Δηλαδή, σίγουρα έχουμε 10 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ποτέ στο παρελθόν Όφη, ακόμη και όταν έκανε μεγάλες προκρίσεις όπως την πρόκριση με την Ατλέτικο Μαδρίτης το 1993, εκείνη τη σεζόν είχε παίξει 6 παιχνίδια.
1: Ωραία, τι περιμένουμε δηλαδή, τώρα. Τι περιμένουμε τώρα.
2: Τι περιμένουμε. 2 η ώρα, όπως είπε σωστά, η κλήρωση στο Μόντε Κάρλο θα γίνει η κλήρωση. Και ο Όφη αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι είχε χρόνια να παίξει Ευρώπη, είναι στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, δηλαδή είναι στο γκρουπ των θεωρητικά αδύναμων ομάδων. Ναι. Που σημαίνει κάθε ομάδα, όπως και ο Όφη, θα παίξει 8 παιχνίδια. 4 στην έδρα του και 4 εκτός έδρας. Από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ο Όφη θα παίξει με 2 ομάδες. Πιθανή αντίπαλη, Ιουβέντους, Μίλαν, Μπενφίκα, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Λιόν, Μαρσέιγ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Αλκμαρ, είναι και Ολυμπιακός, αλλά έτσι όπως είναι σχεδιασμένη η κλήρωση, δεν μπορούν να παίξουν 2 ομάδες από την ίδια χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε αποκλείεται ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, αλλά οι υπόλοιπες ομάδες είναι γίγαντες του ποδοσφαίρου.
2: Δηλαδή θα παίξει. Ναι. Δηλαδή μπορεί να δούμε Γιουβέντους ή Μίλαν στο Παγκρίτιο στάδιο.
1: Φοβερό, έτσι, φοβερό.
2: Ναι.
1: Ή Μπενφίκα, ξέρω εγώ, ή Λιόν, ή δεν ξέρω.
2: Λιόν, Μπενφίκα του Παυλίδη, Μπάγερ Λεβερκούζεν, που επίσης πολύ δυνατή ομάδα, έχει πάρει πρωτάθλημα πριν από 2 χρόνια στην Γερμανία και με πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες. Από το δεύτερο γκρουπ τώρα και εδώ υπάρχουν έτσι ιστορικές ομάδες όπως η Celtic από τη Σκωτία, η Anderlecht από το Βέλγιο, η Σπάτα Πράγας, η Σάλτμπουργκ, η Δυναμό Ζάγκρεπ, η Βικτόρια Πιλτζέν, η Φερεντσβάρος, η Γαλλική Ρεν και η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ από το Βέλγιο. Ναι. Ο Όφη θα παίξει 2 παιχνίδια, θα πάρει δηλαδή από το δεύτερο γκρουπ 2 ομάδες, μία θα την παίξει στο Παγκρίτιο Στάδιο και μία στο εκτός έδρας.
1: Ωραία. Εάν περάσει...
2: Στο τρίτο,
1: ναι, ναι. Ολοκλήρωσαν
2: στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητες θα πούμε ποιες. Και από κάθε γκρουπ, όπως είπαμε, θα κληρωθεί με δύο ομάδες.
1: Ναι.
2: Είναι η Sturm Graz, η πολωνική Lech Poznan, είναι τρεις αγγλικές ομάδες. Η Bournemouth, η Crystal Palace, η Sunderland. Είναι η κυπριακή Ομόνια, η ισπανική Θέλτα, επίσης πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι.
2: Η πολωνική Γιαγκελόνια και η Τσέλη από τη Σλοβενία. Και υπάρχει και το τέταρτο γκρουπ. Εκεί βρίσκεται και ο Όφη και πιθανή αντίπαλη είναι η Μπεσίκτας από την Τουρκία που έχει ενισχυθεί πάρα πολύ φέτος. Ήταν να κληρωθεί όχι και στην, σε αυτή την προγραμματική φάση που έπαιξε με την Τσέσκα. Είναι η γερμανική Χόφενχάιν, είναι η ολλανδική Ναϊμέγγεν που απέκρισε τον Ολυμπιακό, είναι η Χαποέλ Μπερσεβά από το Ισραήλ, το Αθλητικό Ισραήλ, η Λίλεστρομ από την Νορβηγία, η Αραράτ από την Αρμενία, η Λεύσκη Σόφια, λες. Να έχουμε πάλι ελληνοβουλγαρική αναμέτρηση και η πορτογαλική Τορένσε. Αυτές είναι ομάδες που βρίσκονται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας.
1: Για όσους δεν γνωρίζουν τώρα, σε περίπτωση που προκριθεί, σε ποια φάση του Europa League θα βρεθεί η Όφη? Είναι
2: τώρα,
1: στις 36.
2: Είναι
1: στις 36.
2: Ναι, είναι η φάση των 36. Ναι. Τι γίνεται τώρα? Ο Όφη, όπως και όλες οι ομάδες, θα παίξουν 8 παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Και θα βγει μια βαθμολογία ενιαία των ομάδων με βάση τους βαθμούς που έχουν κατακτήσει σε αυτά τα 8 παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Με την ολοκλήρωση αυτών των 8 αγώνων, οι 24 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας συνεχίζουν.
1: Ναι.
2: Και οι υπόλοιπες 12 αποκλείονται. Ο Όφη, για να δώσει παιχνίδια επιπλέον, δηλαδή να περάσει στην επόμενη φάση, θα πρέπει να είναι μέσα στις 24 καλύτερες ομάδες του Europa League. Mm. Δηλαδή να κάνει μια καλή βαθμολογική συγκομιδή σε αυτά τα 8 παιχνίδια που θα δώσει στην League Phase. Τα παιχνίδια Λευτέρη είναι αρκετά κοντά. Δηλαδή 16 ή 17 Σεπτεμβρίου θα γίνει το πρώτο παιχνίδι του Όφη και τα υπόλοιπα για την League Phase.
1: Mm.
2: Η πρώτη αγωνιστή δηλαδή είναι η 16-17 Σεπτεμβρίου, σε περίπου 2 εβδομάδες. Η δεύτερη αγωνιστική είναι 15 Οκτωβρίου, 22 Οκτωβρίου η τρίτη αγωνιστική, τέταρτη αγωνιστική είναι 5 Νοεμβρίου, πέμπτη αγωνιστική 26 Νοεμβρίου, έκτη αγωνιστική 10 Δεκεμβρίου και οι δύο τελευταίες αγωνιστικές της League Phase είναι το Γενάρη, 29 και 28 Ιανουάριο.
1: Βαρύ πρόγραμμα, πρόγραμμα για τον Όφη μαζί με τις υποχρεώσεις του πρωτάθλημα και το κύπελλο.
2: Ο Όφη έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα το Σεπτέμβριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι θα δώσει μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 7 παιχνίδια. 7 παιχνίδια δηλαδή σε 19 μέρες. Δηλαδή είναι,
1: είναι πολύ δύσκολο πρόγραμμα.
2: Νομίζω ότι χρειάζεται και νομίζω ότι θα γίνουν τώρα και μεταγραφές, δηλαδή θα πάρει αυτόν τον επιθετικό της Φερεντσβάρος στο κόντρο. Αυτό που σου έλεγα για τα παιχνίδια, παίζει την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη, Τετάρτη παίζει πάλι Θεσσαλονίκη κύπελο με τον ΠΑΟΚ, 6 Σεπτεμβρίου παίζει πρωτάθλημα εδώ μέσα με την Κηφισιά, 9 Σεπτεμβρίου παίζει Παγκρίτιο κύπελο με τον Έστω Χρυσούπολης, 12 Σεπτεμβρίου παίζει Καραϊσκάκη με Ολυμπιακό, 16 ή 17 Σεπτεμβρίου παίζει το πρώτο παιχνίδι στο Europa League και 19 Σεπτεμβρίου παίζει εδώ με τον Αστέρα Τρίπολη.
1: Ελπίζω να ανταποκριθούν δηλαδή οι παίκτες τώρα, γιατί παίζει ρόλο και η φυσική κατάσταση, έτσι. Δηλαδή με τόσα παιχνίδια
2: μέσα σε 21 μέρες, ναι. Μέσα σε 21 μέρες Λευτέρη παίζει 8 παιχνίδια.
1: 8 παιχνίδια. Πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα.
2: Και αυτό το λέμε ότι για τις μεταγραφές, ότι θα πρέπει να, τώρα από τη στιγμή που η ομάδα με το που πήρε την πρόκριση αυτομάτως μπαίνουν 6, κάτι εκατομμύρια ευρώ και πλέον κάθε ευρωπαϊκή νίκη είναι 450.000 ευρώ.
1: Ναι, είναι αρκετά τα
2: χώρια, τα έσοδα και από το τηλεοπτικό κομμάτι και από τα εισιτήρια, Η ομάδα δηλαδή μπορεί να κλείσει τη σεζόν από την Ευρώπη με πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, γιατί ποιος δεν θα πάει στο Παγκρίτιο να δει αυτές τις ομάδες που προανέφερες, παραδείγματος χάρη, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω τι θα γίνει στο εξωτερικό, αλλά τουλάχιστον το Παγκρίτιο με τη Γιουβέντους θα γεμίσει, με τη Μίλαν ή με την Μπενφίκα. Τώρα πάνε όλοι να δουν αυτές τις μεγάλες ομάδες τώρα. Δεν το συζητώ.
2: Βλέπεις και εσύ, πιστεύω ότι θα παίξουν με κάποια Ιταλική.
1: Μάλιστα. Για να δούμε.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό περιμένεις και εσύ.
1: Λοιπόν, θα δούμε. Όλη η Κρήτη, όλο το Ηράκλειο του περιμένει. Να δούμε τι θα γίνει με την κλήρωση το μεσημέρι. Θα έχουμε τα νεότερα κατά τη διάρκεια.
2: Θα έχουμε ζωντανή ενημέρωση με το που βγει η κλήρωση. Αμέσως θα ενημερώσουμε τους φίλους αγωνιστές. Και να πούμε ότι σήμερα είναι και ο Ολυμπιακός στην Europa League. Αλλά όπως είπαμε, δεν μπορεί να κλειδωθεί με τον Όφη, δύο ομάδες από την ίδια χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Και μετά, με το που ολοκληρωθεί η κλήρωση της League Phase, έχουμε και την κλήρωση του Conference League, εκεί που δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ, μόνο ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα παίξει 6 παιχνίδια. Αν ο Όφη αποκλειόταν χθες από την Τσεσκά, θα συνέχιζε στο Conference League, δηλαδή 6 παιχνίδια. Αλλά άλλη έγκλη, όπως καταλαβαίνεις, έχει το μια διοργάνωση και άλλη.
1: Σωστά. Στέλιο, σε ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε.
2: Βλέπεις δηλαδή ότι υπάρχουν ομάδες Champions League. Πολλές ομάδες Champions League επίπεδο στο γύρο πάλι.
1: Σωστά. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε ξανά και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη, αναμένοντας την κλήρωση. Σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες και τη συζήτηση. Να είσαι καλά. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Μεγάλες στιγμές για το Ηράκλειο, μεγάλες στιγμές για όλη την Κρήτη με αυτή την πρόκριση του Όφη. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Πώς μεγάλωσε το bowling!
6: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
5: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
7: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
6: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
11: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
12: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ολοκληρώνεται μια μεγάλη εκπτωτική περίοδος. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Μενέλα Οσκουλούδη, να μας δώσει την εικόνα. Τώρα μένουν ακόμα δύο μέρες, όλο και κάποιος θα πάει στην αγορά για να κάνει τις τελευταίες αγορές με τις εκπτώσεις, αλλά νομίζω ότι έχει κατασταλάξει μια εκτίμηση το πώς πήγε η μεγάλη αυτή εκπτωτική περίοδος του καλοκαιριού που ξεκίνησε από τον Ιούλιο. Κύριε Σκουλούδη, καλή σας ημέρα.
13: Καλή σας ημέρα, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Για δώστε μας μια εικόνα, ποια είναι η δική σας η εκτίμηση, κύριε Σκουλούδη? Είχαν τζίρο τα καταστήματα?
13: Ακούστε, εκεί σε αυτή τη χρονική περίοδο έδειξε ένα καλό χαρακτήρα στην αρχή λόγω των εκδηλώσεων που υπήρχαν και υπάρχουν, τέλος πάντων, καταστήματα που είναι, επιβεβαιωθήκαμε όμως αυτό που λέγαμε, ότι δουλεύει το καλό ρούχο που θέλει άλλος να πάει σε μια εκδήλωση, και το πρόχειρο ρούχο, το καθημερινό, το casual και αυτά δεν πήγε και τόσο καλά. Αν βάλουμε όμως το σύνολο των αγορών, δεν ήταν καλή χρονιά. Δεν ήταν καλή η σεζόν, δηλαδή των εκτόσεων του 26. Το αποτύπωμα που άφησε είναι μειωμένο βάσει των περισσινών τζίρων, και το κακό είναι ότι είναι πανελλαδικό αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εμείς που μιλάμε με όλη την Ελλάδα και μέσω του Ινστιτούτου της ΕΤΣΕ που έχουμε, παίζεται από 6% από 3 έως και 6% είναι η μείωση στους τζίρους των καταστημάτων. Ναι. Το 6% το έχουν, όσο και να μας φανεί παράξενο, οι μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα.
13: Αυτό είναι το πρωτοφανίστικο που αρχίζει να βγαίνει στην αγορά. Οι μεγάλες επιχειρήσεις να δηλώνουν μείωση τζίρου. Αυτό είναι λίγο επίφοβο.
1: Πού οφείλεται?
13: Ξέρω, εγώ φοβάμαι πολύ ότι αυτό οφείλεται στην μείωση της καταναλωτικής δύναμης των πολιτών.
1: Μάλιστα.
13: Γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις που δώσανε 6% μείωση τζίρου, και οι μεσαίες μετά και οι μικρές γύρω στο 3%.
1: Ο τουρισμός βοήθησε καθόλου άλλο αυτό το διάστημα, όλο αυτό το καλοκαίρι?
13: Ο τουρισμός φέτος δεν ήταν όπως ήταν άλλες χρονιές, ενώ υπήρχε η δυναμική σαν άτομα, σαν αριθμό δηλαδή επισκεπτών, ο τζίρος που έκαναν, το ποσό που μπορούσε να καταναλώσει ο κάθε επισκέπτης ήταν μικρό.
1: Ναι. Ούτε οι ξένοι λοιπόν είχαν διαθέσιμο εισόδημα από ό,τι φαίνεται, όπως και οι Έλληνες βέβαια.
13: Ναι, είναι αυτό που είχαμε πει σε μια άλλη εκπομπή, ότι βλέπουμε από χρόνο σε χρόνο και μια χώρα να έχει πτώση καταναλωτικής δύναμης.
1: Ναι. Με όλα αυτά που μας περιγράφετε, κύριε Σκουλούδη, και δίνοντάς μας την εικόνα αυτής της εκπτωτικής περίοδου, συνυπολογίζοντας και τα υπόλοιπα προβλήματα, η μικρομεσαία επιχείρηση στενάζει από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή τα προβλήματα είναι τόσα πολλά που είναι δυσβάστακτο το βάρος να κρατήσει ένας επιχειρηματίας μια επιχείρηση με αυτά τα οικονομικά δεδομένα. Τι λέτε εσείς?
13: Ακούστε, τα προβλήματα είναι πολλά. Η μικρομεσαία επιχείρηση και η πολύ μικρή κάνει αγώνα να μπορεί να σταθεί τα πόδια της. Η μείωση των τζίρων από χρόνο σε χρόνο αρχίζει πλέον να είναι, να έχει φτάσει στο σημείο το να μην μπορεί να κρατήσει παραπάνω, το να είναι στα όρια τους οι επιχειρήσεις, και είναι ο κλάδος είναι προβληματισμένος.
1: Ναι.
13: Ειλικρινά είναι προβληματισμένος ο κλάδος, γιατί ενώ κοιτάζει η κυβέρνηση να κάνει κάποιες κινήσεις αυτή τη στιγμή, έχουμε και κάποιες υποσχέσεις για το τι θα ακούσουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από εκεί και μετά όμως χρειάζονται χρειάζεται να αυξηθεί αυτό που λέω εγώ, ότι η αντιβίωση δεν κάνει κάτι. Πρέπει να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη στα νοικοκυριά για να μπορούν να κρατήσουν τα...
1: Ναι.
13: Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να αυξηθεί η αγοραστική κίνηση στην στο καταναλωτικό κοινό για να μπορεί να κρατήσει την αγορά ανοιχτή.
1: Μάλιστα. Άρα ζητάτε...
13: Εκεί θα πρέπει να εστιάσει.
1: Ζητάτε συγκεκριμένα μέτρα στήριξης λοιπόν για, για τη μικρομεσαία επιχείρηση, κύριε Σκουλούδη, από την κυβέρνηση.
13: Εμείς αυτό που ζητάμε από την κυβέρνηση, το ζητάμε επανειλημμένως, είναι να υπάρχει αυτή η ρύθμιση που λένε για τους ανθρώπους που θέλουν να πληρώσουν, να έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν και να είναι και νομοταγείς και οικονομικά ενημεροί.
1: Ναι.
13: Ζητάμε όμως να δούμε πώς μπορούν να δούμε τη φορολογία που, ναι μεν, μπορεί να κόβουμε ποσοστό από, από την αρχική φορολογία και να υπάρχει μείωση και να φαίνεται. Έρχονται όμως τεκμαρτά εισοδήματα που σου βγάζουν, όχι αν μειώθηκε 2% η φορολογία, στην προκειμένη περίπτωση με το τεκμαρτό εισόδημα αυξάνεται τουλάχιστον 10% η φορολογία. Γιατί το τεκμαρτό εισόδημα, η κυβέρνηση βλέπει ένα μαγαζί με πόσο χρονών είναι, πόσα τετραγωνικά είναι, τι τζίρους έκανε παλαιότερα, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει αυτή τη στιγμή με τόσο μεγάλο ανταγωνισμό τι ζημιά μπορεί να υποστεί αυτό το κατάστημα. Φυστά. Και δεν είναι ότι δεν τα δηλώνει, είναι ότι δεν μπορεί, δεν εισπράττει. Γιατί έχουμε κάνει την ψηφιοποίηση των καταστημάτων, η ΑΕΔΕ ξέρει πότε παραγγέλνουμε, πότε παραλαμβάνουμε και πότε πουλάμε.
1: Μα αν μου λέτε εσείς ότι και στα μεγάλα πολυκαταστήματα η πτώση του τζίρου ήταν στο 6%, από εκεί και μόνο συμπεραίνει κανείς ότι φυσικά και δεν θα είναι καλύτερα τα πράγματα σε μια μικρότερη επιχείρηση. Αυτό είναι ενδεικτικό που μας λέτε. Δηλαδή εκεί φαίνεται πραγματικά η μεγάλη οικονομική δυσπραγία των πολιτών. Το ότι ακόμα και σε μεγάλες αγορές δεν μπορεί να δώσει...
13: Αυτό είναι κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν το είχαμε. Μεγάλες επιχειρήσεις πάντα είχαν, δεν είχαν μεγάλες πτώσεις.
1: Μάλιστα.
13: Η μικρομεσαία είχε το πρόβλημα. Τώρα βλέπουμε και τις μεγάλες επιχειρήσεις να έχουν σοβαρά ποσοστά μείωσης.
1: Δύσκολος θα είναι ο χειμώνας από ό,τι υποψιάζουμε, κύριε Σκουλούδη. Γενικώς.
13: Θα δούμε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία και την εικόνα που μας δώσατε.
13: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Είναι αυτό που λέμε, κυρίες και κύριοι, ότι δεν υπάρχει αυτό το περίφημο διαθέσιμο εισόδημα στα νοικοκυριά. Όταν υπάρχουν τόσες πολλές υποχρεώσεις, δανειακές υποχρεώσεις, όταν υπάρχουν τα καύσιμα που είναι σε αυτά τα επίπεδα, η ενέργεια, οι φοιτητές που μπορεί πολλές οικογένειες να έχουν, πού θα φτάσουν τα εισοδήματα για να κάνεις και αγορές. Δηλαδή το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και αποτυπώνεται στα στοιχεία που μας έδωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Σκουλούδης, το πώς πήγαν φέτος εκτός. Δεν είναι ικανοποιημένοι οι έμποροι, δεν είναι ικανοποιημένοι, και αυτό φαίνεται από τους τζίρους που έχουν κάνει όλο αυτό το διάστημα. Τώρα θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής που έχουν να κάνουν βεβαίως με την πολιτική επικαιρότητα. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.
14: Η ώρα είναι 9.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σε συναγερμό έχουν τεθεί αρμόδιες υπηρεσίες. Καθώς σήμερα αναμένεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Ρόδο και Κάρπαθο. Στο Ηράκλειο έφτασαν νωρίς το πρωί από την υπηρετική χώρα 20 πυροσβέστες με 5 επιχειρησιακά οχήματα που κατευθύνθηκαν στο Λασίθι προς ενίσχυση των τοπικών πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς φοβούνται τα χειρότερα λόγω των σημερινών ακραίων καιρικών συνθήκων. Οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς η παρατεταμένη ζέστη έχει ξηράνει την καύση μήλη σε πολλές περιοχές, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαιτέρως με την ενίσχυση των ανέμων. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνει σήμερα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, λόγω ελεγχόμενης ανατίναξης που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου. Η διακοπή θα είναι ολιγόωρη και θα πραγματοποιηθεί για λόγους ασφαλείας το χρονικό διάστημα από τις 10 το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι. Αντιδράσεις από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Καταγγέλουν την απουσία ρυθμίσεων για τα πάγια αιτήματα των γεωτεχνικών και αντιτίθενται στις υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού. Σοβαρά τραυματίστηκε ένα 45χρονο σε παραλία των Χανίων χθες, όταν στην προσπάθειά του να βάλει την ανιψιά του στους ώμους του για να βουτήξουν στη θάλασσα, το κοριτσάκι έχασε την ισορροπία του και έπεσε πάνω στον αυχένα του. Ο άνδρας υπέστη κάταγμα αυχενικού σπονδύλου με τραυματισμό του νοτιαίου μυέλου και μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Χανίων στο Βενιζέλιο στο Ηράκλειο, όπου υποβλήθηκε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση με ενθαρρυντικές μετεγχειρητικές ενδείξεις. Όφη έγραψε μια χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή του ιστορία, καθώς έκανε θριαμβευτική νίκη και στη Βουλγαρία, επικρατώντας της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-0 και προκρίθηκε πανηγυρικά στη League Phase του Europa League. Η κριτική ομάδα θα μάθει το μεσημέρι τους 8 αντιπάλους της στη League Phase από την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μοντε Κάρλο. Συνεχίζει στην Ευρώπη και ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε στην Τσεχία της Χράντετς με 2-1 και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε μετά την ήττα του από την Μπραν με 3-2. Έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότιο-ανατολικά 8 και 9 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί από 32 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
2: Μαθητές ήθελα να πω, προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες, Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands, Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, την ερχόμενη 5η 3 Σεπτεμβρίου. Το ΠΑΣΟΚ για πρώτη φορά γιορτάζει στο Ηράκλειο την ιστορική επέτειο από την ίδρυσή του, από την ιστορική διακήρυξη εκείνη του 1974. Υπάρχει μια μεγάλη προετοιμασία για αυτή την εκδήλωση, που δεν είναι μόνο αυτή η εκδήλωση, περιλαμβάνει και ενδιάμεσες δράσεις από στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θα βρίσκονται από σήμερα και τις επόμενες ημέρες στο νησί μας. Και γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, να μας δώσει όλη την εικόνα για αυτή την προετοιμασία και φυσικά ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα που θέλει να στείλει ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας αυτή τη μεγάλη εκδήλωση στο Ηράκλειο. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Λοιπόν,
6: κοιτάξτε, η 3η του Σεπτέμβρη είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τη δημοκρατία στη χώρα. Είναι η ημερομηνία που το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε, η ημερομηνία που ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια ανάρρησης της χώρας που είχε και πολύ μεγάλα αποτελέσματα με τον ιδρυτή μας, τον Ανδρέα Πανδρέου. Η Κρήτη έχει έναν διπλό συμβολισμό. Ο ένας είναι ότι όταν το ΠΑΣΟΚ μιλάει για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, για περιφερειακή ανάπτυξη, για στήριξη της περιφέρειας, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε από τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, την εργασία, το επιχειρήν στην περιφέρεια, για να απαντήσουμε και στη μεγάλη δημογραφική πρόκληση, είναι μια επιλογή που δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ πραγματικά είναι μεγάλη σημασία σε αυτό. Δεύτερο, βέβαια, η Κρήτη είναι ένας δημοκρατικός βραχίωνας, είναι ένα κάστρο δημοκρατικό, είναι η πατρίδα του Ελευθέρου Βενιζέλου, είναι μια περιοχή της χώρας που είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πολύ μεγάλη ιστορία, δημοκρατική ιστορία, ιστορία αγώνων, είναι και μια περιοχή όπου το ΠΑΣΟΚ πάντα έχει πολύ μεγάλες δυνάμεις, γιατί ακριβώς εκεί χτυπάει η καρδιά των δημοκρατικών πολιτών.
5: Άρα αυτή η συγκέντρωση ουσιαστικά, κύριε Τσουκαλά, αποτελεί ένα crash test, να το πούμε έτσι, για τις εθνικές εκλογές, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι η Κρήτη παραμένει το παραδοσιακό
6: κάστρο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο άθρος. Είναι η στήριξη της Κρήτης, είναι οι σχέσεις που υπάρχουν του ΠΑΣΟΚ με την Κρήτη, οι οποίες είναι αραγείς, αδιατάρακτες σχέσεις, και είναι και ο συμβολισμός της στήριξης στην περιφέρεια, της στήριξης στην νησιωτικότητα, της στήριξης στις μεγάλες δυνατότητες που έχουν περιοχές όπως είναι η Κρήτη για να παίξουν ένα κεντρικό κομβικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη, στην καλυτέρηση του επίπεδου ζωής.
5: Μάλιστα. Από σήμερα, ή μάλλον ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες, αυτή η οργανωτική προσπάθεια, κινητοποίηση εν ώψη αυτής της μεγάλης εκδήλωσης την ερχόμενη Πέμπτη. Τι γίνεται, πόσα στελέχη θα έρθουν στην Κρήτη, τι ακριβώς θα γίνει όλο αυτό το διάστημα?
6: Θα υπάρχουν κλιμάκια και εκδηλώσεις από την Δευτέρα σε κάθε μέρος της Κρήτης, σε κάθε περιοχή. Αυτό θα γίνει μετά και στις υπόλοιπες περιφέρειες. Ξεκινάμε από την Κρήτη για να δείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παντού, είναι μέσα στην κοινωνία, τη στιγμή που άλλα κόμματα είναι κυρίως τηλεοπτικά κόμματα ή κόμματα στούντιο. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο δεν είναι μόνο η καθημερινότητα στη Βουλή που πρωταγωνιστεί με τις τροπολογίες, δεν είναι μόνο η παρουσία σε εκπομπές όπου τα στελέχη μας δίνουν μάχη και είναι εκείνα που στέκονται απέναντι σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι και μέσα στην κοινωνία. Σε μια περίοδο που τα κόμματα έχουν συνηθίσει μόνο να λειτουργούν μέσα από social media ή τους τηλεοπτικούς δείκτες, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ρίζες στην κοινωνία και κατεβαίνει στην κοινωνία να αφουγκραστεί, να προτείνει, να ενημερώσει και μαζί με την κοινωνία να την κάνει κοινωνό και συμμέτοχο σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, είτε καταλήγει στις εκλογές με στόχο τη νίκη και την πολιτική αλλαγή για να αλλάξει ελδέκορα.
5: Θα έρθουν όλοι οι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ στο νησί να κάνουν αυτές τις περιοδίες που μας...
6: Θα έρθει η πλειοψηφία των στελεχών που είναι βουλευτές, τομεάρχες, ημέρη πολιτικού συμβούλου, προφανώς θα είναι πάντως, αλλά και πολύ απλός κόσμος.
5: Μάλιστα.
6: Ο οποίος ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη ζώνη, θέλει να έρθει, θέλει να συμμετέχει σε αυτήν την συγκέντρωση, σε αυτή την πορεία, τη μεγάλη πορεία προς το λαό της Κρήτης και την κοινωνία της Κρήτης.
5: Και αυτή η κινητοποίηση έχει να κάνει σε όλο το νησί, γιατί γνωρίζουμε και από στελέχη του ΠΑΣΟΚ τοπικά εδώ, με τις συνεδριάσεις που έχουν γίνει στις νομαρχιακές επιτροπές, ότι ετοιμάζεται κινητοποίηση από Χανιά, Ρέθυμνο, Λασίθι, να έρθουν όλοι στο Ηράκλειο με πούλμαν. Δηλαδή υπάρχει κάτι συντονισμένο από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, κύριε Τσουκαλά.
6: Θέλουμε πραγματικά να φανεί ότι ξεκινάμε και ότι η αφετηρία αυτής της προεκλογικής χρονιάς, είναι μια προεκλογική χρονιά αυτή που ξεκινάει τώρα και καταλήγει στις εκλογές, τι εκείνες γίνουν άμεσα, τι γίνουν τον Μάρτιο, τον Μάιο, δεν ξέρω, αυτό είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού το να επιλέξει πότε θα κάνει εκλογές, ότι εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε το σχέδιο, οργανώνουμε μια δημοκρατική αντεπίθεση. Το ΠΑΣΟΚ είναι κίνημα, δεν είναι ένα, ξαναλέω, κόμμα όπως τα πιο πολλά που ξεκινάνε από πάνω. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα λαογέννητο κίνημα και σαν τέτοιο λειτουργεί.
5: Δηλώσατε πρόσφατα, κύριε Τσουκαλά, ότι ξεκινά ένας δύσκολος χειμώνας για τον κύριο Μητσοτάκη και ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να εξαπατήσει τους πολίτες με ψίχουλα εν όψη της ΔΕΘ. Ποιες, έτσι, περιληπτικά είναι οι δικές σας ρεαλιστικές αντιπροτάσεις που θα παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, γιατί μετά την 3η του Σεπτέμβρη είναι πολύ λίγο το διάστημα μέχρι την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα χθες παρουσιάσατε και την πρόταση για τα κόκκινα δάνεια.
6: Ακριβώς. Δεν θέλετε, εμείς ευαγγελιζόμαστε με ένα οργανωμένο εφαρμόσιμο σχέδιο την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Ο στόχος είναι ένα πιο δίκαιο κράτος, μια πιο δίκαιη κοινωνία. Αυτό το οποίο κατάφερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι να έχουμε αυξημένο ρυθμό ανάπτυξης ή περίπου έναν, πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης, έστω και ελάχιστα πια δυστυχώς, και ταυτόχρονα η αγοραστική μας δύναμη να καταραίει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όποιος πλούτος παρήχθη πήγε σε πολύ λίγους και οι πάρα πολλοί έχασαν. Γι' αυτό και εμείς με μια σειρά παρεμβάσεων, είτε αφορούν τους μικρομεσαίους, όπου προτείναμε τον ακατάσχετο λογαριασμό για τις επιχειρήσεις, τις 120 δόσεις με κούρμα προς αυξήσεων και τόκον για όλους, την αύξηση ωραίου απαλλαγής ΦΠΑ και μια σειρά πολιτικών. Όπως προτείναμε για τους συνταξιούχους, την επαναφορά του ΕΚΑΣ και της 13ης σύνταξης και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων, όπως είναι η αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης για να έχουμε πραγματικές αυξήσεις. Όπως έχουμε προτείνει την μείωση των ωρών απασχόλησης, και θυμάστε την πολεμική που δεχθήκαμε από οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που τα υπηρετεί, έτσι και χθες αγγίξαμε ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα για την κοινωνία, το ιδιωτικό χρέος που ετοιμαστίζει εδώ και 16 χρόνια. Και παραφράζοντας μια γνωστή ρίση του Ανδρέα Παυρέου, το είπα και χθες, αν δεν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, να ρυθμίσουμε το ιδιωτικό χρέος, να λύσουμε αυτό το γόρειο δεσμό, αυτό θα αφανίσει την κοινωνική συνοχή. Απειλεί ευθέως την κοινωνική συνοχή και έχουμε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία πήρε το νήμα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που κατήργησε την προστασία τότε της προσκατοικίας, και εκείνοι ενταφίασαν κάθε προστασία και σήμερα έχουμε 70.000 πληστηριασμούς το χρόνο. Και παράλληλα ένα πάρτι κερδοσκοπίας που συνδέεται και με τις εταιρείες διαχείρισης, τους servicers και με τα funds που τα δάνεια πουλήθηκαν πάμφτινα χωρίς δικαίωμα να αγοράζει το δάνειο δανειολήπτης, αλλά και από τις εταιρείες Ριόκο, που είναι εταιρείες που αγοράζουν τα κίνητα αυτά σε πολύ χαμηλές τιμές και πρέπει να ενεχθεί αν έχουν και κοινά συμφέροντα με τις εταιρείες οι οποίες τα βγάζουν στον πληστηριασμό. Αν δηλαδή είναι Γιάννης Κερνάη και Γιάννης Τίνος, και είπε ο Γιάννης Ανδρουλάκης ότι θα ελέγξουμε τις τριγωνικές σχέσεις. Το πάρτι το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και βιώνουμε μια φοβερή αναδιανομή πλούτου πρωτοφανή από τους πολλούς τους λίγους, αλλά όχι μόνο τους λίγους. Εδώ έχουμε και αφελινισμό της ελληνικής εκείνης περιουσίας. Τα συμφέροντα αυτά που αγοράζουν στους πληστηριασμούς δεν είναι κατά τον κύριο λόγο ελληνικά συμφέροντα, είναι ξένα συμφέροντα. Και το ξέρετε όλοι ότι ακόμα και στις τουριστικές περιοχές, ένα μεγάλο μέρος των νησιών, μεγάλες τουριστικές μονάδες πια δεν είναι σε ελληνικά χέρια.
5: Ναι, υπάρχει αυτό. Το βλέπουμε και εδώ στο νησί μας. Άρα, ποιες είναι οι προτάσεις που καταθέτετε?
6: Επαναφορά προστασία της πρώτης κατοικίας, τα πρότυπα του νόμου του 1869, του νόμου του Πασόκου, γνωστού και ως νόμου Κατσέλη, περιορισμός ευθύνης των εγγυητών, 120 δόσεις για όλους με κούρεμα προς αυξήσεων και με αφαίρεση του 30% αν είναι συνεπής για τα 120 μήνες ο φιλέτης, υποχρεωτικός εξοδικαστικός μηχανισμός για όλους.

0: άκυρη κατάσχεση. Δεν τηρείς τον κώδικα δεντρολογίας που θα φτιάξουν και έχεις συμπεριφορές καταχρηστικές. Αφαίρεση του δικαιώματος να ζητήσεις τόκους περιμερίας. Δικαίωμα αστικών αποζημιώσεων. Τα δικαστήρια ήδη έχουν κρίνει συμπεριφορές ως καταχρηστικές και δυστυχώς θέλω να σας πω και η κυβέρνηση, αλλά συχνά και η Τράπεζα της Ελλάδας, δεν κάνει κατά τη γνώμη μας που θέλουμε να κάνει ελεγκτικά.
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πέρα από όλα αυτά που συζητάμε αυτή την ώρα και μας αναφέρετε και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και όλα αυτά για την οικονομία, πώς απαντάτε στο κυβερνητικό επιχείρημα ότι οι προτάσεις αυτές θεωρούνται δημοσιονομική σοβαρότητα και θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα της χώρας?
0: Οι προτάσεις μας για το ιδιωτικό χρέος δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος.
1: Ναι, γενικότερα.
0: Αν θεωρεί η κυβέρνηση, αν θεωρεί ότι είναι το TEM, τα συμφέροντα των funds. Ναι, εμείς δεν τηρούμε ίσες αποστάσεις μεταξύ funds και δανειοληπτών, όπως λέει η κυβέρνηση και όπως λέει το ότι δεκάτο κόμμα Ελλάς. Είχε ένα σχέδιο παρουσιάσει, το οποίο ήταν στην ουσία περίπου αυτά που λέει και η κυβέρνηση. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι εμείς δεν είμαστε με τα φαν. Πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες και να βάλουμε κανόνες. Άρα εδώ δεν έχουμε κόστος δημοσιονομικό. Από το να κάνουμε 120 δόσεις έχει δημοσιονομικό κόστος παραπάνω. Πιο πολλά χρήματα θα έχουμε. Αν με ρωτάτε για τη 13η σύνταξη, όπου το ζήτημα συζητήθηκε πολύ, εμείς και την κοστολογήσαμε ακριβώς και δεν αμφισβητήθηκε η κοστολόγηση. Απλά η κυβέρνηση έβαζε μέσα και φόρους και εισφορές που επιστρέφουν, όπως ξέρετε, στο κράτος, άρα δεν είναι καθαρή δαπάνη.
1: Ναι.
0: Τι ακούσαμε? Αν θυμάστε, κύριε Βαρδάκη, λέγαμε ότι την πρώτη χρονιά διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα δώσουμε 420 επιπλέον εκατομμύρια σε σταδιακή αύξηση της 13ης συντάξης. Η κυβέρνηση έπεσε να μας φάει. Και την ίδια στιγμή διέρευε στα φιλικά μέσα ότι θα αυξήσει το 400 το 446, που μόνο αυτή η παρέμβαση είναι 320 εκατομμύρια, αν την κάνει. Για να καταλάβουμε το εδώ πέρα, έχουμε γεμπελίσκους. Γεμπελίσκους που την ίδια στιγμή όπου σε καταγγέλουν, αρχίζουν ήδη και αντιγράφουν ένα μέρος του προγράμματός σου ακριβώς για να έρθουν και να πούνε «εμείς το κάναμε». Είδατε τι έγινε με τις συντάξεις χειρίας. Έρχεται ο Πρωθυπουργός, έστε κάνει ανάρτηση και λέει «έλυσε το θέμα». Μα ο ίδιος ένα χρόνο πριν έστελνε δικηγόρους του ΕΦΚΑ να υπερασπιστούν τον νόμο Κατρούγκαλου κατά των προσφυγών των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας. Και όταν το ΠΑΣΟΚ το πρότεινε και η κοινωνία το ζήτησε, ήρθε και υιοθέτησε την πρότασή μας. Που εμείς την είχαμε κάνει.
1: Θέλω
0: για να καταλάβει, όταν λέγαμε εμείς ότι μπορούν και οι γυναίκες ελεύθεροι επαγγελματίες να έχουν επίδομα μητρότητας, μας έλεγε δεν βγαίνει και 6 μήνες μετά το ανακοίνωνε. Απλά δεν αρκεί αποσπασματικά να ανακοινώνει. Δείτε σήμερα, έβγαλαν ανακοίνωση για όνομα του Θεού, απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη χθεσινή μας εκδήλωση. Και λέει, μα υπάρχει λέει προστασία προς κατοικίες. Να το πω λίγο λαϊκά, γεράνε για τα τσιμέντα. Δεν υπάρχει καμία προστασία προς κατοικίες. Και λέμε, υπάρχει λέει μέσα από τον ισοδικαστικό. Μα στον ισοδικαστικό δεν μπαίνουν τα φαντ, αφού δεν είναι υποχρεωτικό. Το λέω για να εξηγήσουμε και στον κόσμο ότι εδώ έχουμε εξαπάτηση.
1: Μάλιστα.
0: Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, σας υπενθυμίζω, το Μάιο έκανε ανάρτηση που είπε αυξήθηκε η ροή του ισοδικαστικού μηχανισμού επειδή ψηφίσαμε τη νέα διάταξη που μπορείς να σώσεις μόνο το ένα κείμενο και να διαχωρίζεις το άλλο. Έκανε ανάρτηση και ακόμα δεν είχε ψηφιστεί η διάταξη, δεν το ήξερε καν. Το είχαν γράψει και είπε κάτι που είχε πει ο Υπουργός, δεν είχε έρθει καν για ψήφιση και το έβαλε σε ανάρτηση του ως ψηφισμένο, ενώ ψηφίστηκε 1,5 μήνα μετά.
1: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω, γιατί φαντάζομαι ότι και εσείς πιέζεστε, κύριε Τσουκαλά, αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά. Βλέπουμε να εντείνονται οι τουρκικές προκλήσεις. Ακούσαμε και πρόσφατες προχθές δηλώσεις του Ερντογάν. Έχετε ασκήσει έντονη κριτική για το δόγμα των ήρεμων νερών, τονίζοντας ότι μετατράπηκαν σε άγρια νερά. Αυτό φάνηκε βέβαια και τις τελευταίες ημέρες. Άρα, ποια συγκεκριμένη εθνική στρατηγική προτείνει το ΠΑΣΟΚ απέναντι σε αυτή την κλιμακούμενη συνεχώς τουρκική προκλητικότητα?
0: Πρώτον, συμμαχίες. Έχουμε ισχυρές συμμαχίες, όπως είναι η συμμαχία που υπάρχει προφανώς με το Ισραήλ, πάντα υπάρχει με την Κύπρο, αλλά βλέπουμε ότι η Τουρκία μεθοδικά τα τελευταία 3 χρόνια έστεισε συμμαχίες που εμείς θα μπορούσαμε να έχουμε χτίσει. Είναι λοιπόν χτίζει συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο, ακόμα πιο δυναμικές. Δεύτερο όμως είναι το ζήτημα των ευρωπαϊκών κυρώσεων. Όπου εμείς λέμε πολύ καθαρά, δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το μπαράζ προκλητικότητας

0: αυτή η προσπάθεια γκριζαρίσματος η συνεχόμενη δεν μπορεί να μένει αναπάντητο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η σειρά προκλήσεων απέναντι σε χώρα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν βάζετε θέμα των ευρωπαϊκών κυρώσεων? Το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω αυτή την αιμονή να μην ζητήσει από τους εταίρους μας να μπουν κυρώσεις όταν έχουμε μια αναθεωρητική δύναμη η οποία προσβάλλει βάναυσα το διεθνές δίκαιο. Έρχεται με χάρτες πέρα των ιστορικών της υδάτων. Έρχεται να νομοθετήσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που είναι επιθετικό δόγμα κατά χώρας κατά του μέλους. Ευρωπαϊκές κυρώσεις. Και βέβαια πρέπει να δούμε το εξής. Έκανε κάποιες επιλογές η κυβέρνηση. Αυτές οι επιλογές ήταν οι επιλογές του δεδομένου συμμάχου. Δεν τις αξιολογώ επί της αρχής. Λέω κάτι. Έφεραν κάποιο αποτέλεσμα αυτές οι επιλογές? Διότι πράγματι, αν λέγαμε ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα, ναι. Η κυβέρνηση πανηγύριζε ότι απομονώθηκε η Τουρκία και σήμερα η Τουρκία, ο Ερντογάν μιλάει ό,τι θέλει με τον Τραμπ, αλλά ο Πρωθυπουργός παρακαλά για ραντεβού. Άρα θέλει μια εξωτερική πολιτική με βάθος. Όχι μια εξωτερική πολιτική αυτόματο πιλότου. Αυτή είναι η διάρκεια του Πασόκ, την πρώτη. Αυτή που έχει το βάθος.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Τσουκαλά. Εν όψη και των εκλογών, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε το κύριο Μητσοτάκη να θεωρεί ως κύριο αντίπαλό του τον κύριο Τσίπρα. Τι λέτε εσείς, πώς αντιμετωπίζει το Πασόκ όλη αυτή την κατάσταση και βεβαίως τι λέτε και για τις δημοσκοπήσεις?
0: Ξέρετε, θα δούμε ήδη και άλλες δημοσκοπήσεις. Εγώ θέλω να πω το ότι ήδη φαίνεται. Δύο μήνες πριν μας λέγανε τέταρτο το Πασόκ, τρίτη Καριστιανού. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού τώρα φαίνεται να είναι στα πρόθυρα αν θα μπει στη Βουλή. Όχι, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα φαίνεται να ξεφουσκώνει. Δεν μπορούν, ξαναλέω, κόμματα μόνο τηλεοπτικά να έχουν διάρκεια. Η μάχη είναι Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Είναι ξεκάθαρο και προγραμματικά. Αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να είναι ένα κόμμα το οποίο συμφωνεί με την πολιτική της στις συντάξεις, το ιδιωτικό χρέος, την εξωτερική πολιτική, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με τον τρόπο που ήρθαν και το ΣΤΕΙΔΙ. Έχει πει ότι ήταν λάθος. Ο πραγματικός αντίπαλος είναι το Πασόκ. Το έχω ξαναπεί. Ο κύριος Μητσοτάκης χρειάζεται τον κύριο Τσίπρα, διότι μόνο όταν στην ουσία δημιουργεί μια τεχνητή πόλωση αυτού που ονόμαζε και ως κατεξυγμένου διπολισμού μνημονιακής περίοδου, μπορεί να συσπηρώνει ακροατήρα που τον εγκαταλείπουν. Το Πασόκ, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να στηριχθεί γρήγορα. Αν το Πασόκ στηριχθεί, το Πασόκ θα είναι σίγουρα ο αντίπαλος εκλογές. Θα είναι σίγουρα αυτό που θα αναμετρηθεί. Όσο πιο γρήγορα φανεί αυτό, τόσο θα αυξηθούν και οι πιθανότητες πράγματι να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο Πρωθυπουργός, επειδή ξέρει ότι με θετικό αφήγημα δεν μπορεί να νικήσει, προσπαθεί να κατασκευάσει εικονικούς αντιπάλους ακίνδυνους για να επιβιώσει και να μείνει γραμμένος στην εξουσία. Η πραγματική μάχη δεν μπορεί να είναι μεταξύ της δεξιάς και κομμάτων ενός απρόσημου λαϊκισμού, είναι μεταξύ της δεξιάς και της μεγάλης προοδευτικής και του αριστερής παράταξης του Πασόκ. Αυτή είναι η μάχη. Εμείς είμαστε το κόμμα το οποίο και στη Βουλή αλλά και προγραμματικά παντού έχουμε την εναλλακτική πρόταση. Λέμε στον κόσμο να την αγκαλιάσει, να ακουμπήσει πάνω μας και να μας εμπιστευτεί.
1: Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε στους κριτικούς εν ώψη της μεγάλης εκδήλωσης της ερχόμενης 5ης, 3 Σεπτεμβρίου?
0: Τους καλούμε να είναι παρόντες σε μια σημαντική εκδήλωση που δεν θα είναι μόνο εκδήλωση μνήμης, θα είναι και αφετηρία για ένα μεγάλο αγώνα για μια αλλαγή που μπορεί να αφορά τη ζωή του καθενός μας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλά, για τη συνέντευξη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ανέγγισε όλα τα θέματα και απάντησε στη Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα θα είναι μια πολύ σκληρή πολιτική αντιπαράθεση που θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Αφετηρία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, βέβαια, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί οι πολιτικοί αρχηγοί θα ξεδιπλώσουν τα χαρτιά τους. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η μεγάλη επανεκκίνηση έχει ήδη πραγματοποιηθεί και τώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με αφορμή βεβαίως και αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο για την επέτειο από την ίδρυσή του στις 3 του Σεπτέμβρη του 1974. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Invent.

0: Factor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml, 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός, 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
6: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank, η τράπεζά σου.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: ακόμα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Δύο τραγούδια παραπάνω ακούσαμε, γιατί αναμέναμε εδώ στο στούντιο τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη, ο οποίος μόλις αφήχθη. Καλημέρα κύριε Κεφαλογιάννη.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας, γιατί έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε, πολλά θέματα της πολιτικής επικαιρότητας.
2: Χαρά μου να είμαι μαζί σας και με τους ακροατές μας.
1: Νομίζω ότι αυτή η πολιτική αντιπαράθεση σε όλα τα επίπεδα, κύριε Κεφαλογιάννη, και σε συνδυασμό βέβαια με την προεδρία

0: Προεκλογική περίοδο που βρισκόμαστε και μπορεί να μην είναι επίσημη προεκλογική περίοδος, αλλά είναι μια μακρά προεκλογική περίοδος, έχει πάρα πολλά θέματα για συζήτηση. Και να ξεκινήσουμε από τα τελευταία, γιατί είστε και ειδικός στα ελληνοτουρκικά, τι γίνεται με την Τουρκία, γιατί έχουμε αυτές τις προκλήσεις, γιατί έχουμε τις δηλώσεις Ερντογάν και τη γαλάζια πατρίδα, όπου μας ανησυχούν όλα αυτά για το τι μέλη γενέστε. Τι γίνεται?
1: Ωραία τοποθετήσατε. Μπορεί να έχουμε προεκλογική περίοδο, μπορεί να έχουμε χίλια θέματα να διαφωνήσουμε, αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία για την κοινωνία μας, για τα πολιτικά κόμματα, για την πολιτική ηγεσία, είναι να συνεχίσουμε να έχουμε κοινό βηματισμό στα μεγάλα θέματα. Και είναι αυτό που είπατε, τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν διαλέγουμε τους γειτονές μας. Τους βρίσκουμε, πρέπει να τους διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε ένα δύστροπο γείτονα και ασφαλώς πρέπει να διαχειριστούμε τις καταστάσεις προς όφελος του εθνικού μας συμφέροντος και της πορείας του έθνους στο μέλλον. Άρα, αυτό που πρέπει να έχουμε μια αιμονή, μια τσίπα, ότι ξεκινάμε την προεκλογική περίοδο, είναι να συνεννοηθούμε στα μεγάλα, και τα μεγάλα δεν μπορεί να είναι άλλα από τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, την κοινοβουλευτική δημοκρατία, την ελεύθερη οικονομία, την ομοθυμία των πολιτικών δυνάμεων και της κοινωνίας σε μεγάλα θέματα όπως είναι η εξωτερική πολιτική. Εγώ θα βάλω και δύο ακόμα. Τον αγροτικό τομέα, πιστεύω ότι η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας στο μέλλον για την ερχόμενη προγραμματική περίοδο μέχρι το 2035 με την ΕΑΚΑΠ. Και βεβαίως την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω στις τεχνολογικές εξελίξεις, δεν μπορεί η Ελλάδα να μείνει στην πρωτοπορία της Ευρώπης και η Ευρώπη να κάνει πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά μια και πιάσαμε το θέμα των ελληνοτουρκικών, γιατί αυτό ήταν το θέμα της ερώτησής σας, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία με τον πρόεδρο Ερντογάν, παρά την πολιτική των τελευταίων 2-3 ετών των ήρεμων νερών, που συμφέρει και την Τουρκία και μάλλον λόγω τουρισμού και λόγω της καλοκαιρινής περίοδου, έχει πάντα μια ρητορική η οποία είναι επιθετική. Αυτό τη βάζει στο περιθώριο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Μια χώρα που έκανε αίτηση ένταξης όπως η Ελλάδα στις αρχές δεκαετίας του 60, μετά από τόσες δεκαετίες είναι σε χειρότερο σημείο. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ 10 χρόνια προεδρεύω της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας στην περίοδο 2014-2019, είμαι πρόεδρος της Επιτροπής, προεδρεύω 50 βουλευτών Τουρκών και Ευρωπαίων και τώρα πάλι είμαι πρόεδρος. Θα επισκεφτώ την Τουρκία και την Άγκυρα και θα προεδρεύσω στην τουρκική Εθνοσυνέλευση τον Οκτώβριο αυτής της Επιτροπής. Δεν έκανε βήματα. Δεν έχω ξαναδεί να βρίσκεται σε τόσο χαμηλό επίπεδο η συνεργασία και η ενταξιακή της πορεία. Ουσιαστικά η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας είναι σε ένα σημείο, δεν θα λέγα χωρίς επιστροφή, αλλά πάρα πολύ δύσκολο. Η Τουρκία και η ίδια δεν πιστεύει πια στην ενταξιακή της πορεία. Υπάρχουν φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν λένε μόνο να σταματήσουν.
0: Μα νομίζω ότι και ο ίδιος ο κύριος Ερντογάν είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει πλέον η ευρωπαϊκή μας πορεία. Το είπε πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι, το είπε, έχετε δίκιο, το είπε απόλυτα, αλλά δεν το είπε. Το είπε γιατί ξέρει ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Ξέρει δηλαδή ότι η Ευρώπη θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό που λέμε ευρωπαϊκό κεκτημένο ακουμπάει σε συγκεκριμένα θέματα. Στον τρόπο λειτουργία της δημοκρατίας. Δεν λειτουργεί σωστά η δημοκρατία στην Τουρκία. Στον τρόπο λειτουργία της δικαιοσύνης. Δεν λειτουργεί σωστά η δικαιοσύνη στην Τουρκία. Μάλιστα, χθες έκανε μια ανακοίνωση ως πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας μαζί με τον εισηγητή για την έκθεση για την Τουρκία, Ισπανό Σοσιαλιστή, τον Νάτσο Αμόρ, και την πρόεδρο της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την καταδίκη της Τουρκίας για την επί 9 χρόνια φυλάκιση ενός ανθρωπιστή του Καβαλάου, ο οποίος παρανόμως συνελήφθη, παρανόμως δικάστηκε και παρανόμως παραμένει στη φυλακή. Όλα αυτά λοιπόν μετράνε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχέση καλής γειτονίας, αυτή η ρητορική που είπατε στην ερώτησή σας για τη γαλάζια πατρίδα, το ψευτοτουρκολιβικό μνημόνιο, έπειλες στο Αιγαίο,
0: τα θαλάσσια πάρκα,
1: κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, όλα αυτά σημειώνονται σε εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά λοιπόν τα ξέρει ο κ. Ερντογάν, διότι οποιαδήποτε συνάντηση έχει με Ευρωπαίο αξιωματούχο καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει κανένα βήμα προς ενταξιακή πορεία

0: της Τουρκίας όσο αυτά τα θέματα
1: ναι,
0: που
1: αλλά...
0: λειτουργούν από την Τουρκία με τη μεριά που λειτουργούν.
1: Να παρεύω και να πω το εξής, ότι πριν από λίγο που είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, μας έλεγε καλά εσύ καταδίκες, καλά όλα αυτά, αλλά πού είναι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις. Αυτό λέει. Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή ζητάει ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας.
0: Στον κύριο Τσουκαλά θα πείτε, τον οποίο συμπαθώ και πάρα πολύ, ότι εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και με τους τέσσερις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που είναι αξιόλογοι πολιτικοί και οι τέσσερις, και τον κύριο Παπανδρέου και τον κύριο Μανιάτη και τον κύριο Φαρατούρη και τον κύριο Αρναούτογλου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνηγορούν, συνυπογράφουμε, υποστηρίζουμε τα ίδια θέματα, γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Και καταφέραμε πολλά πράγματα.
1: Άρα υπάρχει μια συνένεση, λέτε τώρα, πάνω σε αυτό.
0: Υπάρχει, πρέπει να υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Και φέρνουμε και αποτελέσματα. Δηλαδή, θα μπορούσε κανείς εύκολα να πει ότι στο πρόγραμμα SAFE, που είναι ένα πρόγραμμα 150 δισεκατομμυρίων ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαίο φορολογούμενο και είναι για την ασφάλεια της Ευρώπης, η Τουρκία θέλει να μπει. Διότι έχει αμυντική βιομηχανία την οποία θέλει να βοηθήσει. Και τι δεν μπαίνει? Γιατί δεν υπάρχει καμιά περίπτωση η Ελλάδα να μην βάλει βέτο σε οποιαδήποτε διμερή υπογραφή συμφωνίας με οποιαδήποτε χώρα, όπως είναι η Τουρκία, η οποία παραβιάζει κατάφορα το διεθνή νόμο και τα εθνικά μας συμφέροντα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Άρα, ναι, το κάνουμε αυτό. Εγώ δεν βρήκα παρά μόνο συμπαράσταση από συναδέλφους μου των βουλευτών όλου των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου, όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ, αλλά και της αριστεράς και των άλλων κομμάτων, όλου του Δημοκρατικού, όταν κατέθεσα τρεις τροπολογίες στην έκθεση τον Ιούνιο μαζί με τον εισηγητή για την έκθεση του Τουρκία, τον Σοσιαλιστή, τον Νάτσο Αμόρ, και καταδικάσαμε το ψευδοτουρκολιβικό μνημόνιο και καταδικάσαμε τα θαλάσσια πάρκα και καταδικάσαμε τις παραβιάσεις στο Αιγαίο. Είναι η πρώτη φορά που είπαμε στην Τουρκία, πριν ψηφίσει το νόμο, μην τολμήσεις και ψηφίσεις το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, αυτό που ουσιαστικά είναι ένα δεύτερο κάζος μπέλη, πριν ακόμα το κάνει. Δηλαδή, όλα αυτά σημαίνουν ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο της σχέσης μας στην Ευρώπη. Είμαστε πρωταγωνιστές, δεν είμαστε διαχειριστές πραγματών. Δεν παρακαλούμε, έχουμε δημιουργήσει τέτοιες σχέσεις που μπορούμε και μιλάμε σε όλα τα επίπεδα της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με συνεργασία μεταξύ των βουλευτών όλων των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου φέρνουμε αποτελέσματα. Και άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ευρώπη μπορεί να μας προστατέψει στα σύνορα, γιατί δεν έχει ακόμα κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή άμυνα. Αλλά σε επίπεδο πολιτικής η καταδική είναι απόλυτη και το βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
0: Και γι' αυτό παραλλήλως ενισχύουμε και το εθνικό μας μέτωπο σε επίπεδο κοινωνίας και πολιτικό δυνάμεων και θωρακίζουμε αμυντικά την Ελλάδα. Δηλαδή αυτά τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά πολύ σημαντικά και πολύ σημαντικά.
1: Θα ρωτήσω κάτι που νομίζω ότι το ρωτάει
0: και ο απλός πολίτης. Και τα F-16 και τα F-35.
1: Σωστά,
0: και
1: οι εξοπλισμοί.
0: Οι εξοπλισμοί είναι πολύ σημαντικοί. Η Μπελαρά, δηλαδή, θυμάστε ποτέ η Ελλάδα να στείλει και έστειλε το πιο προηγμένο οπλικό σύστημα στη θάλασσα, το έχει η Ελλάδα. Με την Μπελαρά, να πάει στην Κύπρο. Και όχι μόνο πήγαμε στην Κύπρο για να προστατεύσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία από επιθέσεις στην ανάφλεξη που έγινε με το Ιράν, αλλά ζητήσαμε και μας ζήτησαν αυτοί στο τέλος να έρθουν και οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί και οι Ευρωπαίοι. Και τι είπαμε στο πεδίο? Είπαμε στο πεδίο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο αναγνωρίζει το πλήρες μέρος που έχει, που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και τη στηρίζει και αμυντικά. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Πότε ξανά είχαμε 4 F-16 στην Κύπρο, στην βάση Ανδρέας Παπανδρέου? Έγινε τώρα, έγινε υπό την ομπρέλα και την έγκριση, έστω και σιωπηλή, του ΝΑΤΟ, είναι εκεί ακόμα και προστατεύουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτά είναι σημαντικά βήματα που κάνει και η Ελλάδα και που κάνουμε και εμείς στην Ευρώπη.
1: Ο απλός πολίτης αναρωτιέται, κύριε Κεφαλογιάννη, τελικά κινδυνεύουμε με πόλεμο με την Τουρκία? Αυτό συζητάει ο απλός πολίτης. Προφανώς το ακούτε και εσείς τώρα που βρίσκεστε εδώ και είστε στα χωριά και πηγαίνετε σε όλη την Κρήτη. Αυτό.
0: Θα ήθελα να με ρωτούν πιο πολύ αυτό. Γιατί όντως είναι το πρώτο θέμα. Καταλαβαίνω τα θέματα τα άλλα που έχουμε, τις ακρίβειες, όλα τα άλλα θέματα που τα οποία μπορεί να υπάρξει, φωτιές, οτιδήποτε άλλο. Τα θέματα τα αγροτικά τα οποία είναι πολύ σημαντικά. για τους πολίτες, αλλά τα εθνικά είναι η κορυφή των θεμάτων που πρέπει να μας απασχολεί, να μας απασχολούν. Ναι, το ακούω αυτό. Έλεγαν κάτι ωραίο οι Ρωμαίοι, το οποίο αντέγραψε και ο Τζον Κένεντι και το επαναλαμβάνουν και όλοι οι πολιτικοί. Ετοιμαζόμαστε για τα πάντα. Οι Ρωμαίοι λέγανε ετοιμαζόμαστε για πόλεμο για να διασφαλίσουμε την ειρήνη. Αυτό που κάνουμε και θωρακίζουμε αμυντικά την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και η συμφωνία που ενοχλεί την Τουρκία και με τη Γαλλία, η στρατηγική συμφωνία που έχουμε υπογράψει, η οποία δεν έγινε με παράτες και κορδέλες και φωνές, αλλά καταλαβαίνει κανείς στο πεδίο τι σημαίνει αυτό, αλλά και με το Ισραήλ. Είναι πολύ σημαντικά βήματα. Το ότι έχουμε το Iron Dome, δηλαδή έχουμε το θόλο ασφαλείας από οποιαδήποτε πυραυλική επίθεση, είναι πολύ σημαντικό. Το ότι η Βουλγαρία μας ζητά να την προστατεύσουμε με τα Patriots, είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι εμείς έχουμε Patriots, η Τουρκία δεν έχει Patriots, η Βουλγαρία δεν έχει Patriots, τα Σκόπια δεν έχουν, η Σαουδική Αραβία δεν έχει, και καλά κάνουμε και τα έχουμε εκεί, γιατί ακούγεται μια κριτική. Δηλαδή, επειδή υπέγραψε η Τουρκία μια συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, εμείς πρέπει να τρέχουμε σαν διωγμένοι. Εκεί θα είμαστε, στο πεδίο, για να δείχνουμε ποια είναι η σχήμα, να διατηρούμε τις σχέσεις μας. Βεβαίως δεν μας ευχαριστεί αυτή η ιστορία. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει εύρος, έχει δύναμη, έχει ισχύ, και την οποία τη χρησιμοποιεί και σε διπλωματικό επίπεδο και στο πεδίο.
1: Μάλιστα. Τώρα, να φύγουμε από τα ελληνοτουρκικά. Νομίζω ότι δώσατε αυτή την εικόνα στους φίλους ακροατές. Να πάμε στα δικά μας. Η πολιτική αντιπαράθεση, όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, εντείνεται σε όλα τα επίπεδα. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να κερδίσει, να το πω έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών, από άλλους χώρους ενδεχομένως ψηφοφόρους. Βλέπει όμως και από τα δεξιά της ότι αναδύονται ενδεχομένως και διάφορα άλλα κόμματα που μπορεί να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα, και θέλω να μου το σχολιάσετε αυτό. Δηλαδή, πώς βλέπετε να κινείται τώρα η κατάσταση πολιτική στη χώρα μας? Έχουμε την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, έχουμε την ίδρυση του κόμματος Καριστιανού, έχουμε το ενδεχόμενο να ιδρύσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης τι βλέπει, τι εκτιμά ότι θα γίνει στο τέλος?
0: Κοιτάξτε, εμείς ως παράταξη βλέπουμε τα γεγονότα με σεμνότητα, και έτσι πρέπει να το κάνουμε, και αυτοπεποίθηση. Γιατί φέρνουμε αποτελέσματα? Γιατί πρέπει η Ελλάδα να πατάει σταθερά. Πάντα στην πολιτική μου έτσι διαδρομή έλεγα ότι κοινωνική πολιτική με δανεικά είναι κοινωνική απάτη. Και αυτή η κοινωνική απάτη δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα. Μας έφεραν στη χρεοκοπία, στα μνημόνια. Και το λογαριασμό ποιος τον πλήρωσε? Ο πολίτης. 70 δισεκατομμύρια περιουσία έχει χαθεί από τη χρεοκοπία στα νοικοκυριά. Ό,τι και να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι και να κάνει η ελληνική οικονομία, αν δεν σταθεί στα πόδια της, δεν μπορεί να μοιράσει κοινωνικό μέρισμα. Και αυτό είναι στα θετικά της σημερινής κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι μοιράζει κοινωνικό μέρισμα από αυτά που παράγει, από αυτά που μαζεύει, και ξεπληρώνει και το χρέος.
1: Αλλά ακούστε, υπάρχει κριτική και αντίλογος πάνω σε αυτό.
0: Ανοησίες. Με συγχωρείτε που
1: δηλαδή,
0: τόσο κοντά.
1: Ανοησίες.
0: Ανοησίες ασχέτων στα οικονομικά. Ανοησίες ασχέτων. Φτάσαμε στο σημείο την περίοδο της κρίσης, να πληρώνουμε επιτόκια 30% στα ομόλογα. Αν έρχονταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας βάλει πλάτη, 30% το κογλυφία δηλαδή, γιατί τα δικά μας τα οικονομικά, τα δικά μας τα χαρτιά ήταν άχρηστα. Δεν βοηθούσαν σε τίποτα αν δεν είχαμε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έβαλε πλάτη, παρά τις δυσκολίες που πράγματι, παρά τα λάθη που γίνανε στο μνημό, γιατί μέσα στη σπουδή του λεφτά υπάρχουν, και στη σπουδή με ένα άρθρο και ένα νόμο. Στο τέλος, και οι δύο αυτοί που είχαν το λόγο αυτό τον πολύ ακραίο, υπέγραψαν τις χαρτοπεσέτες. Ο κ. Τσίπρας στο τρίτο αχρίαστο μνημόνιο υπέγραψε τις χαρτοπεσέτες. Υποθήκευσε την κρατική περιουσία για 99 χρόνια. Μέχρι τότε, ακόμα και με το πρώτο μνημόνιο του Γιώργου Παπανδρέου, είχαμε υπογράψει ότι θα υπάρχει ένα ταμείο, το υπερταμείο, το οποίο θα έχει την πλειοψηφία η πολιτεία διότι είχε τρία μέλη και δύο μέλη ξένοι και κάναμε αυτή τη δουλειά. Στο τρίτο αχρίαστο μνημονικείο της Τσίπρας υπέγραψε τις 100 πεσέτες. Και τώρα έχουμε πλειοψηφία των ξένων. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Να δείξουμε την επιμέλεια του καλού και συνεννοητού οικογενειάρχη. Ακούστε, δεν μπορεί η πολιτεία να μην κάνει αυτό που κάνει στο σπίτι σας. Για να είσαστε ο καλός γονιός, να έχετε μια δεμένη οικογένεια, αυτό που κάνετε στα οικονομικά σας, ακολουθείτε τη λογική του καλού και συνεννοητού οικογενειάρχη. Αυτό πρέπει να κάνει και η πολιτεία. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε μόνο την Ακρόπολη και την Κνωσό δεν βάλαμε μέσα. Και αυτό ήταν μέσα να μπει. Δηλαδή το είχαν κουβεντιάσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να μπει και η Ακρόπολη και η Κνωσό και εξαιρέθηκαν.
1: Ναι, αυτό είχε γίνει γνωστό ότι υπήρχε μια τέτοια.
0: Μα τι υπάρχει, ήταν είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Δεν ξέραμε τι υπογράφαμε. Λοιπόν, δεν χρειάζονται λονταρισμοί. Χρειάζεται λογική, χρειάζεται νοικοκύρεμα το οποίο υπάρχει και υπάρχει πλεόνασμα. Το αν έχουμε τώρα ακρίβεια, βεβαίως έχουμε ακρίβεια. Το αν ο κόσμος δυσκολεύεται, βεβαίως δυσκολεύεται. Αλλά μην ξεχνάτε τι έχουμε περάσει. Έχουμε περάσει κορονοϊούς. Έχουμε περάσει κρίσεις με την Τουρκία. Έχουμε περάσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στη Γάζα. Έχουμε περάσει τώρα σχεδόν παγκόσμιο πόλεμο με το Ιράν. Δηλαδή, όταν κλείσουν από τους Χούτις και από το Ιράν τα στενά του Χορμούζ και τα στενά στην Ερυθρά Θάλασσα, από πού θα έρθουν τα προϊόντα? Για πείτε μου εσείς. Πρέπει να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής και όταν θα έρθουν εδώ πέρα, το κόστος θα το μετακυλήσουν σε εμάς. Εγώ ζω σε τρεις χώρες. Και στο Βέλγιο, και στο Λουξεμβούργο και στη Γαλλία. Και περνάω και από τη Γερμανία και βλέπω τις τιμές. Δεν θέλω τώρα να κάνω συγκρίσεις για να μου λέει ο καθένας ότι εντάξει και έχει το δίκιο του ότι άλλη μισθή εδώ και άλλη μισθή. Βεβαίως είναι άλλη μισθή. Τα προϊόντα είναι δικά μας. Αν τα προϊόντα βγαίνανε από τη Μεσαρά και ερχόταν στο Ηράκλειο, το κόστος της μεταφοράς θα ήταν, ξέρω εγώ, μισό ευρώ. Αν έρθουν από το Ισραήλ, που δυστυχώς το Ισραήλ μας εξάγει αγροτικά προϊόντα ή κτηνοτροφικά προϊόντα και κάνουν όλη τη Μεσόγειο ή τον περίπλου του Ατλαντικού, τη φορά του Ατλαντικού ή τον περίπλου της Αφρικής, βεβαίως θα το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να θρέψουμε το λαό μας πια. Δεν έχουμε επάρκεια στα κτηνοτροφικά προϊόντα ούτε 20-25%.
1: Μου δίνετε μια καλή πάσα τώρα, γιατί αυτό
0: και είναι το ίδιο. Και δεν μας καλύπτει ούτε στα αγροτικά προϊόντα. Ωραία. Άρα, κοιτάξτε, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε το μέρισμα και να το μοιράσουμε. Εγώ χαίρομαι που λέει η κυβέρνηση ότι έχω 2 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια, έλεγε τον περασμένο χρόνο, τα οποία θα μοιράσω. Πού θα μοιράσω? Εδώ. Να έρθει να μας πει η αντιπολίτευση. Όχι πώς θα μοιράσουμε 15 δισεκατομμύρια να ξαναυποθηκεύσουμε το μέλλον των ερχόμενων γενιών, αλλά να μας πει αυτά τα 2 εκατομμύρια που είναι πραγματικό μέρισμα και δεν αμφισβητεί κανείς, πώς να τα μοιράσουμε και να κάνουμε μια κουβέντα. Αλλά όχι να λέμε να μοιράσουμε τόσα. Εντάξει, θα πει λοιπόν κάποιος να δώσουμε, ξέρω εγώ, μισθό 1500 και θα βγει το κουκού και θα πει να δώσουμε 2.500. Και θα βγει η δεξιά και θα πει η άκρα δεξιά και θα πει να δώσουμε 4.000. Και κάποιος άλλος στην πλατεία Ελευθερία, στην πλατεία Ελευθερία, θα πει να δώσουμε 14.000. Το θέμα είναι τι μπορούμε να δώσουμε από αυτά που παράγουμε. Και αυτό είναι το σημαντικό. Η Ελλάδα νιώθει ασφάλεια και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Δίκτυο Προστασίας και με την πορεία της οικονομίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ας ανοίξουμε λοιπόν και νέους κλάδους.
1: Ναι.
0: Και τότε θα πάμε καλά.
1: Όμως κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ευνοεί συγκεκριμένους ομίλους, ότι δίνει τα δισεκατομμύρια και από το Ταμείο Ανάκαμψης σε συγκεκριμένους ομίλους, ότι δεν κοιτάζει τον απλό λαό, τον πολίτη. Τι απαντάτε σε όλα?
0: Κάτι πρέπει να πει για την πολίτη. Δηλαδή το ότι οι μισθοί ανέβηκαν από τα 600 ευρώ το βασικό μισθό και θα πάνε 950 είναι για τους ισχυρούς. Το ότι ο μέσος μισθός έχει πάει στα 1500 είναι για τους ισχυρούς. Το ότι έχουμε θέσεις εργασίας και όποιος πεινάει στην Κρήτη με τέτοια ανάπτυξη που υπάρχει και τον τουρισμό, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνει καλά ή δεν θέλει να δουλέψει. Δηλαδή πρέπει να φέρουμε 50.000 ανθρώπους στον τομέα του τουρισμού. 50.000 ανθρώπους στον τομέα του τουρισμού. Να ψάχνουμε να βρούμε νέους τρόπους καλλιέργειας, δεν βρίσκομαι εργάτη να πάει να μαζέψει τις ελιές και έχουν φτάσει στα μεροκάματα 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούμε και πρέπει να τα δούμε σοβαρά με την αντιπολίτευση. Σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει κάνει πρόοδο και καλώς έχει κάνει πρόοδο και ευτυχώς έχει κάνει πρόοδο. Δηλαδή εγώ ως Έλληνας πολίτης νιώθω υπερήφανος που η χώρα των αγραμμάτων της δεκαετίας του 50, περιγράμματος λεγόταν αυτός που δεν έχει τελειώσει την τρίτη του δημοτικού, έχει τα περισσότερα πτυχία στην αναλογία πληθυσμού στην Ευρώπη, χάρη στην ελληνική οικογένεια. Τώρα ασχολούμαι με την τεχνητή νοημοσύνη, είμαι ο Γενικός Συγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τεχνητή νοημοσύνη. Και κουβεντιάζουμε πολύ μεγάλες εταιρείες όλο τον κόσμο. Και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Το ξέρετε, το 10% των ανθρώπων που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη είναι Έλληνες. Και αυτό γιατί τους στήριξε η οικογένειά τους από τα χωριά της Κρήτης και της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Και έχουμε τέτοιο καλό υλικό, τέτοια καλά στοιχεία να τα αξιοποιήσουμε. Αυτά να δούμε. Ναι. Να πούμε μπράβο στη σημερινή κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη που φέρει τα Giga Factory στην Ελλάδα. Γίνει μια τεράστια επένδυση στη Μακεδονία, εκεί που είχαμε το πρόβλημα με την αλλαγή στην Δυτική Μακεδονία με τον Κυρινίτη που κλείσαμε τα εργοστάσια. Γίνει μια μεγάλη επένδυση 3-4 δισεκατομμυρίων ευρώ και θα έχουμε ένα από τα τρία μεγαλύτερα Giga Factories της Ευρώπης, δηλαδή κέντρα σύλλογης πληροφοριών. Αυτό είναι τεράστια δύναμη. Η Αμερική κάνει επενδύσεις 700 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, όσο ο εθνικός μας πλούτος, ο πλούτος της Ελλάδος ολόκληρος, μια μισή φορά, πέντε φορές.
1: Θα πρέπει να συμβαδίσει.
0: Θα πρέπει να συμβαδίσει και να πρωταγωνιστήσει. Να λοιπόν, πεδίο δόξη λαμπρό. Όχι πώς να μοιράζουμε αυτά που δεν έχουμε, πώς να δημιουργούμε πλούτο. Ναι. Διότι εντάξει, τότε να τα μαζεύουμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία, να είμαστε κυβέρνηση και να έχουμε μια καλή αντιπολίτευση που είναι πολύ καλή να μας πει πώς να τα μοιράσουμε.
1: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, κύριε Κεφαλογιάννη, φαντάζομαι ότι η νέα ΚΑΠ που προετοιμάζει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία για τον πρωτογενή τομέα, απασχολεί και τους δικούς μας εδώ αγρότες κτηνοτρόφους. Τι πρέπει να περιμένουν από τη νέα ΚΑΠ? Υπάρχουν πολλά προβλήματα, τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά άλλωστε, τα έχετε αναδείξει πολλές φορές στην Ευρωβουλή. Τι περιμένουμε?
0: Κοιτάξτε, εμείς σηκώσαμε το ανάστημά μας πολύ ψηλά και κόντρα.
1: Και ιδιαίτερα, συγγνώμη, σας διακόπτω, για την Κρήτη. Γιατί η επιδότηση πρέπει να συνδεθεί με την παραγωγή. Αυτό είναι η απέτηση όλων πλέον, πέρα από τα προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν.
0: Εμείς δώσαμε μάχη σοβαρή και πήγαμε και κόντρα στο ρεύμα και κόντρα στο δικό μας το κόμμα. Και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Μάλφερ Βέμπερ, που είναι και δικός μου προσωπικός φίλος και προσωπικός φίλος του Πρωθυπουργού, είπαμε ότι θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Εάν η ΚΑΠ υστερήσει έστω και κατά ένα ευρώ από την προηγούμενη περίοδο, θέλουν να κόψουν 80 δισεκατομμύρια. Και είπαμε όχι. Είπαμε δεν ψηφίζει τον προϋπολογισμό, αναγκάζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο πάει στα 400 δισεκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα? Σημαίνει 19 δισεκατομμύρια ευρώ πάει στο αγροτικό τομέα. Όσο είχαμε και την προηγούμενη περίοδο, θα ήταν 14. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όμως να σας πω κάτι. Εγώ λέω να βάλουμε μια βάση και να πούμε ότι στο παρελθόν λάθος θα το ξεχάσουμε. Αλλά αν είχαμε ομάδες παραγωγών, αν είχαμε συνεταιρισμούς σοβαρούς, αν δεν είχαμε χρεοκοπήσει την Αγροτική Τράπεζα από λάθη της πολιτικής, μέρα με τη μέρα να δούμε τι θα γίνει στο αγροτικό τομέα. Τα προϊόντα μας θα είχαν αυτή την αξία. Δηλαδή είναι πολύ καλό ότι το εισόδημα των αγροτών, το 80% σε μερικά προϊόντα είναι από τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 20% η αξία. Είναι σωστό να έχουμε, ας πούμε, το καλύτερο κομμάτι της Κρήτης που είναι, ας πούμε, τα θερμοκήπια μας, το θερμοκήπιο μας να βγάζει 9.000, εμάς και στην Ελλάδα να βγάζει 99. Κάτι δεν κάνουμε καλά? Λοιπόν, να πεδίο δόξη λαμπρό στη νέα ΚΑΠ. Να τι μπορούμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε ομάδες παραγωγών, για να δημιουργήσουμε μικρές μονάδες ποιοτικών προϊόντων. Τώρα έκανα μια παρέμβαση και καταφέραμε να δώσουμε ονομασία προλήψης στο κριτικό λάδι. Ήταν μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει η περιφέρεια, δεν είχε πάει καλά. Ναι. Και με την πίεση και με τον... σχεδόν εκβιασμό, δηλαδή βρήκα με τους συνεργάτες μου μία αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σε ένα χρόνο τους δώσανε ονομασία προέλευση. Και λέω: η Ελλάδα περιμένει 5 χρόνια και επειδή δεν μας δώσατε, πρώτο θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και την πήραμε. Έχουμε λοιπόν τώρα την ομπρέλα για την ονομασία προέλευσης. Γιατί για λάθη που είχαμε κάνει στο παρελθόν, ο καθένας να πουλάει τα ημάτια του δεξιά και αριστερά και να κοροϊδεύει τον κόσμο ουσιαστικά λέγοντας τα κάνουμε. Λάδι Μεσαράς. Λάδι Αγίου Νικολάου, λάδι Σιτίας, λάδι Αγίου Γιάννη Σορέθυμνο. Αυτά δεν έχουν λογική. Το ονομασία προέλευσης είναι ότι ξέρουμε το λάδι. Να λοιπόν ποιοτικό λάδι, να μπει μέσα και το κράτος, να μπει και το Υπουργείο Γεωργίας, να μπει και η Περιφέρεια και να κάνουμε ονομασία προέλευσης να πάμε παραπέρα. Έχουμε τα καλύτερα κτηνοτροφικά προϊόντα, διότι βόσκουνε, είναι ελεύθερης βοσκής και βόσκουνε σε ένα νησί που έχει την καλύτερη πανίδα του κόσμου. Άρα μπορούμε να τα κάνουμε ποιοτικά προϊόντα που θα πιάνουν φοβερές τιμές. μπορούμε να κάνουμε αυτή την ονομασία. Πρέπει μπορούμε να μαζευτούμε τώρα όλοι μαζί για να κάνουμε αυτή τη δουλειά μέχρι το 2034. Αλλιώς θα περιμένουμε με παρατεταμένο το χέρι τις επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προϊόντα δεν θα έχουμε. Άρα, να πεδίο δόξη λαμπρό. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε πολλά νέα παιδιά τα οποία έχουν καταλάβει πως πρέπει να κινηθούμε, να τα βοηθήσουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει χρήματα. Εγώ πήγα και επισκέφθηκα την Ολλανδία και είδα πως λειτουργούν εκεί. Μια ομάδα κτηνοτρόφων στην Ολλανδία με 5 άτομα έκαναν μια μονάδα, χρηματοδότηση μέχρι σχεδόν 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βγάζει 700.000. Όχι να περιμένουν την επιδότηση των αρνιών τα οποία θα μετράνε 3 φορές και θα μας πούνε όχι, δεν έχεις εδώ πέρα και έχεις εκεί πέρα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή και να κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό στον πρωτογενή τομέα.
1: Επειδή είναι σε εξέλιξη διαβούλευση, θα έχουμε την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε με την ΕΑΚΑΠ. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνάντηση.
0: Η χαρά είναι δική μου να είμαι πάντα μαζί σας.
1: Μας διαφωτίσατε και στα ελληνοτουρκικά το τι ακριβώς γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεφαλή.
0: Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, κοντά σας, Ζένα Σημειαντονάκη. Καλημέρα από εμάς.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση υψιστού συναγερμού τίθεται σήμερα μεγάλο τμήμα της νησιωτικής χώρας, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αγγίζει το μέγιστο επίπεδο. Παράλληλα, εκτεταμένες περιοχές της επικράτειας βρίσκονται ένα μόλις σκαλοπάτι πιο κάτω, απαιτώντας την δυνατότερη εγρήγορση από τις αρχές και τους πολίτες. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η περίοδος των θερινών εκπτώσεων για το 2026, καθώς την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, πέφτει η αυλαία των μειωμένων τιμών στην αγορά. Οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους τις τελευταίες ημέρες για να αξιοποιήσουν τις προσφορές των καταστημάτων. 100 με 120 ευρώ ανά παιδί θα χρειαστεί φέτος κάθε οικογένεια για τα σχολικά, χωρίς όμως να περιλαμβάνεται σε αυτό το ποσό η σχολική τσάντα, το τσαντάκι φαγητού και το παγούρι. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου διακομίστη ένας 12χρονος αφού δέχτηκε επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο χθες το βράδυ στην περιοχή των Καμηνίων. Ο 12χρονος φέρει τραύματα από δάγκωμα στο ισχύο και στα πλευρά. Ανίποτη ανθρωπιστική και φυσική καταστροφή πλήττει το Νεπάλ, καθώς ο απολογισμός από τις αρρωτικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν στα σύνορα με την Κίνα λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί έχουν φτάσει τους 469, ενώ περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται εκατοντάδες ξένοι τουρίστες και Ινδουιστές προσκυνητές. Ανοιχτή 126 αρχαιολογική χώρη απόψε με ελεύθερη είσοδο για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Δωρεάν 61 εκδηλώσεις σε μνημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 11.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο! Μουστάκα!
2: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο! Μουστάκα!
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
7: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
8: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλή σας μέρα. 7 λεπτά μετά τις 10, ακούτε Ραδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο Ιρένα Σμιαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Σήμερα είναι Παρασκευή και 28 Αυγούστου του 2026.

Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε και να σηκώσουμε λίγο τα μάτια ψηλά, γιατί εδώ κάτω τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστα. Ένα ξεχωριστό αστρονομικό φαινόμενο αναμένεται να φωτίσει τον ουρανό απόψε, είναι η Πανσέλινος του Μήνα, η γνωστή ως φεγγάρι του Οξύριγχου, η οποία θα συμπέσει με μερική έκλειψη σελήνης, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο συνδυασμό φαινομένων. Η σελήνη θα περάσει στην πλήρη φάση της, θα βρεθεί απέναντι από τον ήλιο σε σχέση με τη γη και σχεδόν ολόκληρος ο σεληνιακός δίσκος αναμένεται να περάσει μέσα από τη σκιά του πλανήτη μας, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες.

Βεβαίως έχουν προγραμματιστεί διάφορες εκδηλώσεις σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους, συνολικά σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία. Υποδέχονται το κοινό με ελεύθερη είσοδο σε αυτές τις εκδηλώσεις για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο. Λοιπόν, να μπούμε σιγά σιγά στα δικά μας και να, έτσι, να αφήσουμε τον ουρανό και να έρθουμε εδώ στη γη, να πούμε ότι σήμερα εδώ στο νησί μας τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Είμαστε η Κρήτη και κυρίως στο ανατολικό κομμάτι της Κρήτης στην κατηγορία κινδύνου 5. Μιλάμε για μια κατάσταση συναγερμού αναφορικά με τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, γιατί θα έχουμε τον συνδυασμό πολύ υψηλές θερμοκρασίες και πολύ ισχυρούς ανέμους, το οποίο τι σημαίνει, ότι αφήνουμε υπαίθρια μπάρμπεκιου, αφήνουμε κάψιμο χόρτων και χρήση μηχανημάτων που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα. Δεν είναι μακριά η πολύ μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Νότιο Ρέθυμνο πριν από μερικές εβδομάδες.

Λοιπόν, λίγες μέρες έχουν στη διάθεσή τους όσοι δεν δήλωσαν τις περιουσίες τους στην κτηματογράφηση. Πρέπει να το κάνουν άμεσα. Λίγες στις 3 Σεπτεμβρίου η προθεσμία. Στην διαδικασία που αφορά στις επεκτάσεις των παλαιών ορίων του Δήμου Ηρακλείου, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν τεράστια κενά. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των πολιτών που δεν συμμετείχε στην όλη διαδικασία, με αποτέλεσμα να μην έχει δηλώσει τις ιδιοκτησίες του. Γι' αυτό το λόγο δόθηκε αυτή η προθεσμία, η οποία προφανώς, το λένε και οι πολίτες, το λένε και οι φορείς, δεν επαρκεί, αλλά τέλος πάντων η προθεσμία λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων, μπορούν να δηλωθούν τα ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί και κατοχυρώνονται με δήλωση χρήση κτησίας ή τα ακίνητα στα οποία εκκρεμεί η συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς. Επίσης, μπορούν να δηλωθούν όλα τα ακίνητα στα οποία έχει γίνει συμβόλαιο από το 2021 μέχρι και σήμερα. Το γεγονός ότι δεν έγινε προανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων λόγω της μη συμμετοχής του κόσμου στην όλη διαδικασία πρακτικά σημαίνει ότι από τις αρχές του έτους θα έχουμε την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας. Αυτό είναι ένα γεγονός που θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες να το λάβουν σοβαρά υπόψη για να μην καταλήξουν τα ακίνητά τους αγνώστου ιδιοκτήτη. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι όσα ακίνητα δεν δηλωθούν εμπρόθεσμα μέχρι τη λήξη και της τελευταίας προθεσμίας στις 3 Σεπτεμβρίου για να κατοχυρωθούν στους ιδιοκτήτες τους, ο μόνος δρόμος που υπάρχει είναι να γίνει δικαστική προσφυγή. Θα πρέπει να σπεύσουν οι ιδιοκτήτες δηλαδή, να αξιοποιήσουν την τελευταία προθεσμία που δίνεται για να κατοχυρώσουν τις ιδιοκτησίες. Ωστόσο, αυτό το οποίο εκτιμάται είναι ότι μοιραία οδηγούμαστε σε σωρία δικαστικών προσφυγών, αφού η ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων ανέδειξε πληθώρα σφαλμάτων που αφορούν τόσο στο ιδιοκτησιακό όσο και στη χωρική αποτύπωση των ακινήτων.

μεγάλη πληγή το κτηματολόγιο και είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας, αφού το βάρος πέφτει πάλι πάνω στους πολίτες, οι οποίοι θα αναγκαστούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να βρουν το δίκαιο τους. Για το πώς έγινε ο σχεδιασμός, για το τι έγινε με τις εταιρείες που είχαν αναλάβει το έργο, ενδεχομένως και αυτές να έχουν κάποιο μερίδιο της ευθύνης για όλο αυτό το μπάχαλο που βλέπουν οι πολίτες, είναι κάτι το οποίο δεν το συζητάμε καθόλου. Πάλι θα πρέπει οι πολίτες να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Τώρα, ο ανεξάρτητος βουλευτής Ηρακλείου, ο Χάρης Μαμουλάκης, επανέρχεται σε ένα θέμα με ένα δελτίο τύπου. Σε ένα θέμα το οποίο το είχαμε συζητήσει και παλαιότερα εδώ στο Ράδιο Κρήτη, κάνει ο ίδιος λόγο για ένα κόλπο, έτσι το λέει, με το οποίο χαρίστηκε 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε λίγους και εκλεκτούς με το μοίρασμα του ενεργειακού χώρου της Κρήτης. Τι λέει ο Χάρης Μαμουλάκης? Ξέρεις γιατί στην Κρήτη δεν μπορεί ένας δήμος να εγκαταστήσει ούτε ένα φωτοβολταϊκό προς όφελος των δημοτών? Γιατί ο ενεργειακός χώρος έχει ήδη μοιραστεί. Στην Κρήτη, λέει ο Χάρης Μαμουλάκης, στήθηκε ένα από τα πιο αθόρυβα κόλπα της τελευταίας δεκαετίας. Το 2011 μεγάλες εταιρείες πήραν δωρεάν άδειες για τεράστια αεολικά πάρκα στο νησί, με το αντάλλαγμα ότι θα χρηματοδοτήσουν τη διασύνδεση της Κρήτης με την υπηρετική Ελλάδα.

σχημάτων. Σήμερα ο ηλεκτρικός χώρος της Κρήτης είναι ουσιαστικά δεσμευμένος. Δήμοι, ενεργειακές κοινότητες και μικρές επιχειρήσεις μένουν εκτός, όχι γιατί δεν υπάρχει ενέργεια, αλλά γιατί ο χώρος έχει ήδη δοθεί. Με απλά λόγια, το ρίσκο το ανέλαβε το δημόσιο, το κόστος το πλήρωσαν οι πολίτες και το κέρδος κατέληξε ξανά στους λίγους. Αυτό δεν είναι ενεργειακή μετάβαση, είναι μεταφορά πλούτου στις τσέπες των εκλεκτών του κυρίου Μητσοτάκη, λέει ο Χάρης Μαμουλάκης.

Λοιπόν, σήμερα συμπληρώνεται μισός χρόνος, 6 μήνες από τότε που ξεκίνησε ο Αμερικανο-Ισραηλινός πόλεμος κατά του Ιράν και η σύγκρουση συνεχίζεται στον κόλπο. Μια σύγκρουση για την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωνε πως θα τελείωνε σε 4 με 5 εβδομάδες. Είμαστε 6 μήνες μετά, παρά τις διαπραγματεύσεις και τις συμφωνίες. Ουσιαστικά βρισκόμαστε σε απόλυτο αδιέξοδο. Το Ιράν έχει βεβαίως υποστεί σοβαρές ζημιές, εννοείται, και υποδομές του και στρατιωτικά, αλλά το θέμα είναι ότι παραμένει ικανό για δράση. Και η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Αμερικανικού στρατού έχει μειωθεί λόγω της σύγκρουσης και έχουμε και πολλές ζημιές και πολλές φθορές σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Αυτή την ώρα που μιλάμε δεν υπάρχει σαφής στρατιωτική ή πολιτική ή διπλωματική λύση στον ορίζοντα και αυτός που φαίνεται να εξαντλείται δεν είναι το καθεστώς των μουλάδων αλλά ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Έχουμε και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό τον Νετανιάχου, ο οποίος έχει μπροστά του εκλογές τον Οκτώβριο. Πάντως είμαστε 6 μήνες μετά την έναρξη των αεροπορικών επιδρομών και δεν διαφαίνεται τέλος στη σύγκρουση. Αντιθέτως, όλη αυτή η κατάσταση έχει εξελιχθεί σε έναν πόλεμο φθοράς, με ό,τι όλο αυτό συνεπάγεται και για μένα και για σας και για όλους και για όλο τον πλανήτη, για τις οικονομικές επιπτώσεις με τους περιορισμούς στα στενά του Ορμούς και όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε. Το ανησυχητικό είναι ότι δεν βλέπουμε και σε αυτό τον πόλεμο φως στο τούνελ. Τώρα τι ήθελε να πετύχει ο πρόεδρος Τραμπ, κανείς δεν μπορεί να είναι στο μυαλό του. Το θέμα είναι τι έχει καταφέρει και τι θα συμβεί στη συνέχεια. Το τελευταίο πλήγμα ήταν αυτή η ανακοίνωση για επιβολή οικονομικών κυρώσεων στην Τεχεράνη. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται από πλευράς ΗΠΑ, όχι μόνο από τον Τραμπ και από προηγούμενους πρόεδρους. Η ιστορία όμως έχει δείξει ότι οι κυρώσεις μπορούν να φτωχύνουν μια κοινωνία χωρίς όμως να υποτάξουν την κυβέρνηση της χώρας. Δηλαδή σε τέτοια καθεστώτα όπως το Ιράν οι κυρώσεις κινδυνεύουν ακόμη και να ενισχύσουν το αφήγημα της εξουσίας η οποία κατηγορεί τον εξωτερικό εχθρό για την κρίση. Το υψηλότερο τίμημα φυσικά πληρώνεται από τον λαό, από τον πληθυσμό, ενώ οι ελίτ όπως πάντα έχουν μεγαλύτερη

καλύτερα εργαλεία για να προστατευτούν. Πρόσφατα πάλι, πρόσφατα ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, ωραίος τίτλος κι αυτός, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέγκσεθ, ομολόγησε ότι η αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Ιράν δεν ήταν ρητός πολεμικός στόχος των ΗΠΑ. Γιατί θα θυμάστε ότι όταν άρχισαν οι βομβαρδισμοί των Αμερικανών, ακούγαμε κάτι αφελή ότι για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, για να αποκτήσουν οι γυναίκες δικαιώματα, για το αυταρχικό καθεστώς, τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Είναι πολύ σημαντικός ενεργειακός παίκτης στο Ιράν και από την πρώτη στιγμή αυτός ήταν ο στόχος.

0: Γι' αυτό σας είπα εγώ στην αρχή της εκπομπής, θα σηκώσουμε λίγο τα μάτια ψηλά με αφορμή την Πανσέλινο σήμερα, γιατί εδώ στη γη τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε περίπου 27 λεπτά μετά τις 10. Σας έλεγα και νωρίτερα για την κατάσταση συναγερμού που βρίσκεται σήμερα η Κρήτη. Μαθαίνουμε ότι έχουν έρθει ενισχύσεις και από πυροσβεστών από άλλες περιοχές της χώρας. Ήδη μαθαίνουμε ότι αυτή την ώρα στην Ιερά Πέτρα επικρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι, κυρίως ο νομός Λασιθίου αλλά και ο δικός μας εδώ στο Ηράκλειο, και το Ρέθυμνο είναι σήμερα στο κόκκινο. Μαζί με το συγκεκριμένο θέμα και άλλα θέματα από το αστυνομικό δελτίο θα μας μεταφέρει αμέσως ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Παπαδάκης. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Ρένα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε με τα του καιρού, των καιρικών συνθήκων σήμερα που είναι έτσι αρκετά δύσκολες για την Κρήτη.
1: Είναι η δυσκολότερη μέρα του καλοκαιριού. Για πρώτη φορά σήμερα, στην φετινή αντιπυρική περίοδο, έχουμε κατάσταση ύψης του συναγερμού για 3 από τις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Μιλάμε για τις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, οι οποίες σήμερα, λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν και θα επικρατήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, βρίσκονται στην κατηγορία 5 για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιά. Είναι η ύψιστη κατηγορία και μάλιστα αυτή θέτει σε κατάσταση συναγερμού τις αρμόδιες αρχές, τόσο το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και όλες τις υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτό. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας, διέλευσης και παραμονής πολιτών και οχημάτων σε δάση αλλά και σε εθνικούς δρυμούς, όπως και σε περιοχές Natura. Στο ecrete.gr μπορούμε να δούμε τις περιοχές που απαγορεύονται οι διελεύσεις και οι παραμονές. Για παράδειγμα, στον Άγιο Νικόλαο και στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, όπου εκεί σήμερα εκφράζεται και η μεγαλύτερη αγωνία, Ρένα, για την εκδήλωση της πυρκαγιάς, λόγω και των θυελωδών ανέμων που επικρατούν, όπως είπες και εσύ, και περισσότερο στην Ιερά Πέτρα. Ωστόσο, έχουμε μία ανακοίνωση από τον Δήμο Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η παραμονή και η διέλευση στο Αζυλακόδασος, στο Βαθύ, στο Καλό Χωριό και στο Μεσελέρι, στο Κυπαρόδασος Κριτσάς και στο Δάσος Κρούστα. Παράλληλα, αναστέλλεται η πρόσβαση σε σημαντικά τουριστικά και φυσικά αξιοθέατα. Παραμένει κλειστό το δικτυοάνδρο για το κοινό, και αυτό γιατί βρίσκεται εντός της ζώνης υψηλής επικίνδυνοτητας. Βεβαίως, απαγορεύσεις έχουμε και σε άλλα σημεία του νομού Λασιθίου.
0: Μάλιστα, λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση.
1: Έχουν έρθει και ενισχύσεις.
0: Πρόσοχη. Ναι, ακριβώς.
1: Έχουν έρθει και ενισχύσεις των πυροσβεστών, πυροσβεστικές ενισχύσεις στην Κρήτη από άλλες υπηρεσίες της χώρας. Υπό το φόβο βέβαια εκδήλωσης πυρκαγιάς, η δυσκολότερη ημέρα του φετινού καλοκαιριού. Για πρώτη φορά έχουμε αυτή την κατάσταση. Ελπίζουμε να μην συνοδευτεί αυτή η ημέρα από περιστατικά.
0: Λοιπόν, να πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Να ξεκινήσουμε, Γιώργο, με τις απάτες. Ό,τι και να πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε σε καθημερινή σχεδόν βάση στην Κρήτη απάτες. Αυτή τη φορά με δήθεν βλάβες του Δεδίατη, αυτή τη φορά και χθες τα ίδια είχαμε. 5 θύματα σε 2 μέρες. 5 θύματα.
1: Ακριβώς, 5 θύματα. Χθες λέγαμε για 3 περιπτώσεις που καταγγέλθηκαν μέσα στην ίδια ημέρα. Λίγες ώρες αργότερα είχαμε 2 ακόμα καταγγελίες και είναι πολύ πιθανό, λένε οι αστυνομικές αρχές, τα περιστατικά να είναι ακόμα περισσότερα, γιατί δεν καταγγέλλονται πάντα όλα στις αστυνομικές αρχές. Δηλαδή, είτε επειδή τα θύματα αργούν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί, είτε επειδή θεωρούν ότι και να το καταγγείλουν δεν θα βρουν το δίκιο τους, δεν θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Στα νέα αυτά περιστατικά, θύματα είναι μία γυναίκα 86 ετών και μία ακόμα γυναίκα

0: 41 ετών, στην περιοχή της Βλεχιάς και στην περιοχή της Ούλοφ Πάλμε, εδώ στο Ηράκλειο, οι οποίες κατήγγειλαν τι ακριβώς ρένα στην αστυνομία, ότι έπεσαν και εκείνες θύματα των απατεώνων που εμφανίζονται ως δίθεν υπάλληλοι του ΔΔΕ. Τι κάνουν, τους τηλεφωνούν αρχικά και τους λένε ότι έχουν πρόβλημα με το ρεύμα στο σπίτι και ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα ένας εξονισχυστικός έλεγχος στο ηλεκτρολογικό σύστημα, αλλά για να γίνει αυτό τους λένε ότι θα πρέπει να βάλουν χρήματα και άλλα διάφορα τιμαλθή αντικείμενα μέσα σε μια σακούλα, να τα βγάλουν έξω από το σπίτι, να τα αφήσουν στην αυλή δήθεν για να διευκολυνθεί η διαδικασία του ελέγχου. Η πλειοψηφία των θυμάτων το κάνει, ακολουθεί κατά λέξη τις οδηγίες των απατεώνων και λίγο μετά έχουμε τους συνεργούς αυτών που είχαν τηλεφωνήσει στα θύματα, οι οποίοι περνούν από τα σπίτια και με αστραπιές κινήσεις βέβαια αρπάζουν ό,τι έχουν αφήσει τα θύματα έξω και εξαφανίζουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ένα περιστατικό με δεσποζόμενο σκύλο, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες επιτέθηκε σε ένα 12χρονο αγόρι, με αποτέλεσμα αυτό να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Είχαμε και συλλήψεις για το θέμα, Γιώργο.
0: Στα Καμίνια έγινε αυτό, χθες βράδυ, λίγο μετά τις 10. Μία κοπέλα είχε βγάλει τον σκύλο, ο οποίος ανήκει στον αδελφό της, για να κάνει βόλτα. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν με λουρί ή αν ήταν ελεύθερο το ζώο, χωρίς λουρί. Κάποια στιγμή το ζώο διέφυγε της προσοχής της νεαρής κοπέλας, επιτέθηκε και τραυμάτισε στο ισχύο και στα πλευρά ένα 12χρονο αγόρι που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση. Επικράτησε αναστάτωση στο σημείο, διότι το παιδάκι έπεσε κάτω και φώναζε βοήθεια. Ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, συνέλαβαν τόσο την 28χρονη όσο και τον αδελφό της. Να πούμε, Ρένα, ότι τους επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα σε βάρος τους. Ευτυχώς το παιδάκι έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Νοσηλεύεται στο Παγνί, όπως είπαμε, με δαγκωματιές στο ισχύο και στα πλευρά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε και ένα περιστατικό με τραυματισμό από κυνηγετική καραμπίνα. Εγώ δεν έχω καταλάβει αν έγινε στο κυνήγι ή κάποιος ήθελε να πάει στο κυνήγι, αλλά είχε πιει λίγο παραπάνω και είχαμε αυτό το σοβαρό ατύχημα. Θα μπορούσε δηλαδή να ήταν, να ήταν πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα. Ναι.
0: Έγινε στο σπίτι, έγινε σε σπίτι.
1: Α, σε σπίτι.
0: Ναι. Σε περιοχή της Κισάμου. Εκεί ένας άνδρας υπήκος Αλβανίας είχε καταναλώσει, όπως φαίνεται, ποσότητα αλκοόλ. Πήγε στο σπίτι ενός φίλου του και του πρότεινε να πάνε μαζί για κυνήγι. Εκείνος αρνήθηκε και πάνω στον διαπληκτισμό, χωρίς όμως να πιαστούν στα χέρια, όπως λέει η αστυνομία, και από ένα λάθος χειρισμό, το κυνηγετικό όπλο, η καραμπίνα, εκπυσοκρότησε. Τα σκάγια βρήκαν στα κάτω άκρα τον 54χρονο φίλο του και μεταφέρθηκε στη συνέχεια τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Το νοσηλευτικό ίδρυμα ενημέρωσε με τη σειρά του τις αρχές και οι οποίες εντόπισαν λίγο μετά τον υπήκο Αλβανίας και τον συνέλαβαν. Και όπως είπες εσύ, θα μπορούσε πολύ εύκολα, αν τα σκάγια τον είχαν βρει λίγο παραπάνω, στην κοιλιακή χώρα για παράδειγμα.
1: Ναι, είχαμε πολύ χειρότερα.
0: Τραγωδία.
1: Λοιπόν, χθες το βράδυ τι έγινε στην Αμουδάρα, στο Μαλεβίζι?
0: Ναι, εκεί οι αρχές διερευνούν ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, μια καταγγελία που έγινε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την οποία χθες βράδυ σε πλυντήριο αυτοκινήτων της περιοχής, στην Αμουδάρα, ένας 40χρονος διαπληκτίστηκε με έναν άνδρα 51 ετών, ο οποίος και εργάζεται στο συγκεκριμένο πλυντήριο, στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Πιάστηκαν στα χέρια. Στη συνέχεια, ο 40χρονος, λένε οι πληροφορίες από την αστυνομία, έφυγε, αποχώρησε από το σημείο. Επέστρεψε όμως λίγο αργότερα με έναν ακόμα άνδρα, τα στοιχεία του οποίου δεν είναι γνωστά στις αστυνομικές αρχές. Και σύμφωνα με την καταγγελία, αφού είχε προηγηθεί ο καυγάς ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, και μετά την επιστροφή των δύο ανδρών, εκείνοι έσπασαν την τζαμαρία της επιχείρησης, μπήκαν μέσα και άρχισαν να χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια τους τον 51 ετών εργαζόμενο. Ο 40χρονος, να πούμε ότι συνελήφθη λίγη ώρα μετά από την αστυνομία, και ο δεύτερος αναζητείται. Οι αρχές προσπαθούν αρχικά να τον τακτοποιήσουν και στη συνέχεια να τον συλλάβουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πλούσιο και σήμερα το αστυνομικό δελτίο της Κρήτης.
0: Γιώργο, το και αυτό δεν είναι καθόλου καλό, βέβαια.
1: Καλά.
0: Διότι όλα τα περιστατικά που έρχονται από αυτό το ρεπορτάζ
1: δεν είναι ευχάριστα.

0: Έτσι, ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Μιας που αναφερθήκαμε στις απάτες, τώρα έχουμε, είπαμε ότι εξελίσσονται συνεχώς, έτσι. Τώρα να πούμε ότι υπάρχει και μία άλλη, η οποία έχει προκύψει τελευταία, ότι ο δίθεν λογιστής τηλεφωνεί για μια επιστροφή φόρου που πρέπει να πιστωθεί άμεσα. Ο δίθεν υπάλληλος οργανισμού ενημερώνει για μία οικονομική εκκρεμότητα. Ένα email που μοιάζει να έχει σταλεί από τον ΕΦΚΑ ζητά από τον παραλήπτη να πατήσει ένα σύνδεσμο, ενώ μια αγγελία πώλησης στο διαδίκτυο μπορεί να καταλήξει σε πλαστή σελίδα τράπεζας. Και στη νεότερη εκδοχή της απάτης οι αρχές προειδοποιούν ακόμα και για το ενδεχόμενο η φωνή που ακούγεται στην άλλη άκρη της γραμμής να έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να μοιάζει με τη φωνή ενός συγγενικού προσώπου. Μας τα έλεγε ο κύριος Παπαπροδρόμου προχθές. Τα μάτια σας 14.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Αυτό το Σάββατο, 29 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ριγολόγου, πολιούχου του Σκαλανίου, μεγάλο κριτικό γλέντι στην πλατεία του χωριού με το συγκρότημα του Γιάννη Σπινθάκη. Σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή διασκέδαση το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Σκαλάνι.
6: Τζάμπο, σου ερχόμαστε!
7: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε αμέσως να συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρία Γανωτή. Είναι υπεύθυνη του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής Άνιμα. Είναι το μέρος όπου καταλήγουν τις τελευταίες εβδομάδες πάρα πολλά άγρια πουλιά, κυρίως μικρά όρνια, γυπάκια, τα οποία πλέον στην Κρήτη σε διάφορες περιοχές τα παντάμε, είτε μέσα στη μέση του δρόμου, μέσα στο ΒΟΑΚ, σε παραλίες. Είναι αφυδατωμένα, είναι εξαντλημένα και το κέντρο το οποίο τους προσφέρει έτσι τη βοήθεια που χρειάζονται είναι το Άνιμα. Καλή σας μέρα από το Ηράκλειο, κυρία Γανωτή.
3: Καλημέρα σας.
2: Όπως μου λέγατε και πριν από λίγο, άλλα δύο περιστατικά είχατε εκεί.
3: Ναι, είχαμε τώρα το πρωί δύο νεαρά γυπάκια, το ένα πάρα πολύ αφυδατωμένο, και όλες τις μέρες αυτές έρχονται κάθε μέρα ένα, δύο, μια μέρα ήταν και πέντε μαζί. Να πω εδώ πέρα ότι εμείς παίρνουμε περιστατικά από Λασίθη, Ηράκλειο και Χανιά. Το Δασαρχείο Ρεθύμνου συνεργάζεται με άλλο κέντρο περίθαλψης, με την Αλκιόνη, που στέλνει εκεί τα. Νομίζω έχει στείλει μέχρι τώρα 10, από ό,τι έχουν πει οι ίδιοι. Αλλά τα περισσότερα έρχονται από αυτούς τους τρεις νομούς εδώ.
2: Οφείλεται.
3: Και όλες αυτή την κατάσταση.
2: Πού
3: κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι, είναι κάτι που το συναντάμε τα τελευταία χρόνια έντονα, όταν έχουμε ξηροθερμικά καλοκαίρια και γενικώς όταν, μετά από κάποιο καύσωνα. Όπως είχαμε προς το τέλος Ιουλίου μια τέτοια περίπτωση, οπότε από εκείνη τη μέρα ξανάρχονται τα πολλά. Αυτά είναι νεαρά, είναι άπειρα, είναι πολλά, γιατί προφανώς πάει καλά ο πληθυσμός του όρνιου στην Κρήτη σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο πληθυσμό όρνιου σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας. Για πολλούς λόγους, αν με ρωτήσετε, δεν μπορώ να σας πω έναν από αυτούς, ότι υπάρχει ελεύθερη βόσκηση στην Κρήτη ακόμα σε σχέση με άλλα μέρη. Και τα πουλιά αυτά εξαρτώνται πολύ από αυτό. Παρ' όλα αυτά, τα νεαρά δεν ξέρουν να βρίσκουν την τροφή με την εμπειρία που έχουν τα ενήλικα, ούτε τις πηγές νερού. Και κατεβαίνουν χαμηλά. Όταν κατεβαίνουν χαμηλά, είναι αρκετά δύναμα και δεν έχουν τον τρόπο να ξανανεβούν στα βουνά. Και έτσι τα βρίσκουν οι άνθρωποι στους δρόμους και στις παραλίες και στα. Πολλές συχνά είναι σε αυλές σπιτιών, πάνω στις στέγες σπιτιών χαμηλά, και τηλεφωνούμε. Οπότε οι συνεργάτες μας, είτε τα δασαρχεία είτε οι συνεργάτες μας κατά τόπου, τα περισυλλέγουν και μετά τις πρώτες βοήθειες τα στέλνουν τα περισσότερα σε εμάς. Κάποια πηγαίνουν και σε ένα κλωβό που υπάρχει στη Γέργερη, που τον συντηρεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
2: Τώρα το ερώτημα είναι, επειδή είναι πραγματικά πάρα πολλά τα περιστατικά και πάρα πολλές φωτογραφίες που κυκλοφορούν και στα social media, σε απίθανα σημεία να βρίσκονται τα πουλιά αυτά. Εμείς, αν συναντήσουμε ένα, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, τι πρέπει να κάνουμε, εμείς μπορούμε να προσφέρουμε κάποια βοήθεια?
3: Το τυπικό, η τυπική εικόνα είναι ένας γήπας που κάθεται συνήθως με σκυμμένο το κεφάλι στην άκρη του δρόμου. Καμιά φορά είναι και μέσα στη θάλασσα. Άμα είναι μέσα στη θάλασσα, θα πρέπει οπωσδήποτε οι άνθρωποι που είναι εκεί να το βγάλουν έξω πριν κάνουν οτιδήποτε άλλο και οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία, για να προλάβουν να μην πνιγεί. Να πω εδώ πέρα ότι αρκετά πέφτουν στη θάλασσα νεαρά, γιατί ακριβώς λόγω της απειρίας τους χάνουν τα νοδικά ρεύματα που είναι πάνω από τη στεριά, προσπαθώντας να διασχίσουν ένα κόλπο πάνω από το νερό. Και αντί να φτεροκοπήσουν, συνεχίζουν να ανεμοπορούν και βουτάνε μες στη θάλασσα. Έχουν ψαρευτεί αρκετά τέτοια κάθε χρόνο. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνει κανείς είναι να τους βάλει να κουβά νερό, αλλά κάνει νερό, και να καλέσει το οικείο δασαρχείο, πιστεύω, ή την Άνιμα, η οποία έχει επαφή με τα δασαρχεία. Και μετά αρχίζει μια διαδικασία
2: Ναι, μεταφοράς και, ναι, περισυλλογής και μεταφοράς. Νερό, ναι. Νερό να τους δώσουμε να πιούν ή να τα δροσίσουμε, γιατί προφανώς...
3: Κοιτάξτε, αναλόγως τι έχουμε. Ναι. Αν δηλαδή αυτό που έχουμε είναι μόνο ένα μπουκάλι νερό, ας ναι. τους ρίξουμε στο κεφάλι ένα μπουκάλι νερό, άμα ναι. είναι πολύ καταβεβλημένα. Ναι. Αλλά αν υπάρχει δυνατότητα να μπει μια λεκάνη, ένα σκουβάς νερό μπροστά τους, είναι το καλύτερο.
2: Να τα ταΐσουμε, να προσπαθήσουμε,
3: όχι,
2: να το αφήσουμε.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι σε αυτή τη φάση. Όχι. Μόνο με δικαιώματα.

0: μας οδηγίες, αν κάποιο ζώο μείνει αρκετά κάπου, μπορούν να δώσουμε οδηγίες σε συγκεκριμένο άνθρωπο. Γενικώς τα ταΐσματα πάντα στην περίθαλψη τα αποφεύγουμε. Δεν ταΐζουμε παρά μόνο αν υπάρχει ειδική περίσταση.
1: Μάλιστα. Δεν γνωρίζουμε, και είναι και άγρια ζώα, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε.
0: Μην προσπαθήσει κανείς να το πιάσει, γιατί ναι, παρότι καταβεβλημένα έχουν μία μύτη που είναι πάρα ναι, πολύ δυνατή ναι, και μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι είναι μια κατάσταση, αλλά ειδικά φέτος, εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια περιστατικά, αλλά όχι με αυτή τη συχνότητα που το βλέπουμε
0: πολλά
1: τώρα.
0: Ναι. Είχαμε και πέρυσι πολλά και πρόπερσι. Το θέμα είναι ότι αυτό που μαθαίνει ο κόσμος είναι το μαθαίνει μέσα από τα social media και τις δημοσιεύσεις και τα βίντεο. Μάλιστα. Όσο αυξάνονται οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις αναρτήσεις, έχουμε την αίσθηση ότι αυξήθηκαν τα περιστατικά. Και επίσης είναι και πάρα πολλοί τουρίστες πια. Εμείς έχουμε δει πάρα πολλές κλήσεις από τουρίστες, από μη Έλληνες δηλαδή, που έχουν έρθει για διακοπές. Και όχι μόνο για όρνια, για πάρα πολλά ζώα. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα και είναι και επίμονοι πολλοί.
1: Λοιπόν, έχετε πρόχειρο αριθμό για το πόσα είναι τα γυπάκια που έχουν έρθει στο άνοιγμα από το νησί μας, κυρία Γανωτή?
0: Από μέσα Ιουλίου είναι γύρω στα 35.
1: Μάλιστα. Και εσείς τα περιθάλπτετε, τα βοηθάτε και τα επιστρέφετε?
0: Τα κρατάμε 6 με 8 μήνες και μετά τα επιστρέφουμε και θα δούμε τώρα αν θα γίνει και μια προσπάθεια να γίνει εμπλουτισμός σε άλλες περιοχές της χώρας. Το κάνουμε ήδη στο Μεσολόγιο. Μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια, σε ένα κλωβό εκεί. Γιατί επειδή ακριβώς είναι πολλά τα όρνια στην Κρήτη, ίσως θα πρέπει κάπως να βοηθήσουμε να εξισορροπηθεί ο πληθυσμός.
1: Ο πληθυσμός, μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Γανωτή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια στο έργο
0: σας.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Γεια.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο των ΒΑΠΕ. Την Κυριακή, την προσεχή Κυριακή, θα πραγματοποιηθεί μία με συγκέντρωση, ένα οδηπορικό ενημέρωση στην περιοχή του Μπέμπονα, στην Σιτία, με αφορμή τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση των νέων αιωλικών πάρκων της Τέρνα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιάννης Καναβάκης, είναι ο μέλος της Επιτροπής Αγώνα κατά των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Καλή σας μέρα, κύριε Καναβάκη.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Σημαία Τονάκη.
0: Πολύ αγαπάνε την περιοχή σας. Ναι, να είστε καλά. Πολύ αγαπάνε την περιοχή
1: μεγάλο,
0: σας.
1: Μεγάλο έρωτα για τα σκουπίδια στην περιοχή μας, για έργα υποδομής, τίποτα.
0: Ναι,
1: δυστυχώς.
0: Ναι. Είναι και αυτό, έτσι όπως το λέτε είναι. Πάντως, το έργο που προγραμματίζεται είναι πραγματικά τεράστιο, κύριε Καναβάκη.
1: Και καταστροφικό για την περιοχή. Όχι πράσινη ενέργεια, μαύρη ενέργεια. Μαύρη για τον τόπο, μαύρη για το περιβάλλον. Καταστροφή.
0: Γιατί το λέτε αυτό? Δεν,
1: γιατί θα διαλύσει το σύμπαν. Αν δείτε, επιλέξαμε αυτή το οδηπορικό. Έχουν γίνει και άλλες ενημερωτικές συναντήσεις, αλλά επιλέξαμε τον Μπέμπονα. Ο Μπέμπονας είναι ένας παραδοσιακός οικισμός της κοινότητας Χρυσοπηγής του Δήμου Σιτίας. Έχει παίξει ένα βασικό ρόλο και πρωταρχικό από την αρχαιότητα. Είναι ένα στενό πέρασμα του Μινωικού μονοπατιού. Το Μινωικό μονοπάτι ξεκινάει από τα Χανιά και καταλήγει στην Κάτω Ζάκρο. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι ένα στενό πέρασμα και από εκεί υπάρχουν αρκετές διακλαδώσεις προς τα χωριά τα υπόλοιπα, κάθετα νότια και βόρεια. Αυτό λοιπόν το καταστρέφουν και τον οικισμό, αλλά γενικά όλο το φυσικό περιβάλλον. Τα βουνά αυτά της περιοχής μαζεύουν αρκετά νερά και είναι η μόνη περιοχή που έχει αρκετά καλά, μπορεί να πει κανείς, αρκετές ποσότητες νερού.
0: Νερό, ναι.
1: Με αυτό τα σχεδιαζόμενα λοιπόν τις εγκαταστάσεις αυτές θα διαλύσει, δεν θα υπάρχει πια βροχόπτωση, γιατί όπως οι ανεμογεννήτριες αυτές είναι 180 μέτρα ύψος, αραιώνουν τα σύννεφα με αποτέλεσμα να μην έχουμε βροχή. Και αυτή η λίγη που θα πέφτει δεν θα μπορεί να απορροφηθεί από το έδαφος, γιατί θα έχει γίνει κρανίου τόπος, θα έχει ισοπεδωθεί αφενός μεν για να τοποθετήσουν τις ανεμογεννήτριες. Να σκεφτείτε ότι κάθε ανεμογεννήτρια θέλει 5 στρέμματα γήπεδο.
0: Η κάθε ανεμογεννήτρια θέλει
1: 5 στρέμματα γήπεδο, ισόπεδο,
0: ναι.
1: Μέρος. Ένα μέρος, πώς είναι το γήπεδο? Που δεν υπάρχει, άρα θα ισοπεδώσουν όλα. Θέλει 700 κυβικά πετό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ στα βουνά αυτά πάνω στην κορυφή υπάρχουν αρκετές πηγές. Αυτές θα εξαφανιστούν. Υπάρχουν σπήλαια. Υπάρχουν υπόγεια νερά που αυτά είναι αρκετά. Δηλαδή υδρεύονται Χρυσοπηγή, Σταυροχώρη, Σκηνοκάψαλα, Άι Γιάννης, Ιεράπετρα, κάτω χωριό, Καβούση. Να φανταστείτε ακόμα τα νερά της Μαλάβρας ξεκινάνε από αυτή την κοιλάδα του Μπέμπονα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε την καταστροφή. Και ακριβώς απέναντι από αυτά την οροσειρά της Θρυπτής και του Πλήρους και του Καψά, τοποθετούν άλλη ανεμογεννήτρια στην περιοχή Ρωμανάτη. Και έρχεται και δέχνει το γλυκό. Μας τελειώνουν.
0: Σύμφωνα με την ανακοίνωση που μου στείλατε, κυρία Καναβάκη, αυτό το έργο που προγραμματίζεται έχει να κάνει με 8 νέα αιωλικά πάρκα με συνολικά 24 γιγάντιες ανεμογεννήτριες, 22 των 180 μέτρων, 22 των 180 μέτρων και 2 των 125 μέτρων. Αυτές θα εγκατασταθούν και στην περιοχή της Σιτίας που συζητάμε και στην Ιεράπετρα. Είναι 18 στη Σιτία και 6 στην Ιεράπετρα.
1: Ιεράπετρα, ναι. γιατί μπαίνει μέχρι Ζήρο, Παλέκαστρο, Ζάκρο, παντού. Παντού δεν αφήνει τίποτα απ' έξω. Τα ισοπεδώνουν όλα. Δυστυχώς. Αλλά σας λέω ότι πάνε μηνοϊκά μονοπάτια και να σκεφτείτε ότι ήδη έχει ενταχθεί ένα μονοπάτι, ένα παρακαντήριο μηνοϊκό μονοπάτι από το Βέβωνα μέχρι τη Λάστρο και είναι, υπάρχει προϋπολογισμός, έχει εγκριθεί η μελέτη, θα δημοπρατηθεί, είναι έτοιμο για δημοπράτηση και αυτό εξαφανίζεται με, το, με τους δρόμους που θα ανοίξουν. Δηλαδή τι να πει κανείς, δεν υπολογίζουν τίποτα.
0: Εγκρίνονται αυτά τα τεράστια έργα από κανέναν, κύριε Καναβάκη, ρωτάτε?
1: Βεβαίως, υπάρχουν από 17 υπηρεσίες, είναι το πολιτισμού, υπάρχει εθνική άμυνα, υπάρχουν περιβάλλοντος, υπάρχουν διάρκετες, 17 υπηρεσίες.
0: Οι 17 υπηρεσίες είπαν ναι.
1: Ακόμα δεν έχουμε τις γνωμοδοτήσεις,
0: ναι.
1: Αλλά κατά κανόνα από προηγούμενα λένε ναι, κατά κανόνα. Ναι. Εμείς ετοιμαζόμαστε βέβαια και για το επόμενο βήμα, μαζεύουμε στοιχεία που είναι αρκετά αυτά για το Συμβούλιο Επικρατείας και στο τέλος είμαστε και έτοιμοι μέχρι τελικής πτώσης. Μέχρι και δυναμικές κινητοποίησεις. Δεν θα αφήσουμε να περάσει
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Αλλά κάποιος θα σας πει ότι θα έχουμε καθαρή ενέργεια με αυτές τις ανεμογεννήτριες.
1: Μα είπα, μα αυτή δεν είναι καθαρή ενέργεια. Μα τη βλέπουμε κάθε μέρα. Είδατε εσείς τίποτα φτηνότερο? Είδατε εσείς κάποια καθαρή ενέργεια? Δηλαδή να εξάγουμε το μεσημέρι το ρεύμα στην Βουλγαρία τζάμπα και να το εισάγουμε 200% πάνω. Έπεσε καθόλου η τιμή του ρεύματος? Καθαρή ενέργεια είναι αυτή? Όταν καταστρέφεις το περιβάλλον, αυτή είναι η καταστροφή. Εάν δείτε πως είναι αυτό, με τα φαράγια, με τους γκρεμούς, ξέρετε τι πουλιά υπάρχουν? Χρυσαετή, υπάρχουν πάρα πολλά πουλιά. Αυτά θα εξαφανιστούν, τα λέει η ίδια η μελέτη. Και αν δείτε τους τρόπους που λένε για να τα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, θα είναι να γελά κανείς. Δυστυχώς. Πάντως το θέμα είναι ότι κυκλοφορεί χρήμα. Υπάρχουν αρκετά κονδύλια και πρέπει να...
0: Δεν μου λέτε, πείτε μου λίγο και να ακούσουν και οι αγροατές μας, αν κάποιος θέλει να συμμετέχει σε αυτό το διπορικό, πού μπορεί να απευθυνθεί?
1: Ναι,
0: ναι, πείτε μας.
1: Είναι σημείο συνάντησης, θα ξεκινήσουν από Σιτία στις 8 το πρωί από το Συντριβάνι.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχει μια προσυγκέντρωση πριν τη Χρυσοπηγή, στο δρόμο που πηγαίνει για τον Πέμπονα. Εκεί είναι το ένα σημείο, στις 9.30 ώρα και 10 η ώρα έχουμε συνάντηση στον Πέμπονα. Το ίδιο μπορεί να γίνει και από τη μεριά του Καβουσού. Και από το Καβούσι μπορούν να ανέβουν από την αρχαία Ελιά, να περάσουν τον οικισμό Άβγου και να συνεχίσουν στον Πέμπονα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: θα είναι μια σημαντική ενημέρωση, είναι ένα οδηπορικό που θα δούνε το μέγεθος της καταστροφής οι πάντες. Βέβαια δεν λέω ότι είναι σε άλλες περιοχές λιγότερη καταστροφή, αλλά εκεί φαίνεται το τι θα γίνει. Θα γίνει κρανίου τόπος, επίγεια νερά. Αν δείτε πηγές, το κλήρος που λένε για μια ανεμογεννήτρια που θα τοποθετήσουν είναι 1300 μέτρα ύψος, έχει υψόμετρο. Στα 1282 μέτρα υπάρχει πηγή. Είναι δυνατόν να μείνει αυτή, αφού δεν θα τα ισοπεδώσουν? Και παραδίπλα άλλες, τι να πει κανείς. Δυστυχώς δεν λαμβάνουν τίποτα υπόψη τους. Και γι' αυτό περιμένουμε, σας είπα, κατά κανόνα οι υπηρεσίες γνωμοδοτούν θετικά, κατά κανόνα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πιστεύω να ευαισθητοποιηθούν σε κάποια πράγματα.
0: Θα δείξει.
1: Γιατί...
0: αυτή η ευαισθητοποίηση τώρα είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν υπάρχει ευαισθητοποίηση. Εδώ μιλάμε, ναι, από τη μια έχουμε αυτό το επιχείρημα της καθαρής ενέργειας, την οποία εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε αποθήκες.
1: Το εξάγουμε,
0: το παίρνουμε πιο ακριβό και το πληρώνουμε χρυσάφι. Ναι. Και από την άλλη έχουμε να κάνουμε με περιβάλλον, έχουμε να κάνουμε με νερά, έχουμε να κάνουμε ακριβώς με τη χλωρίδα και την πανίδα, τη σπάνια. Έχουμε να κάνουμε με τον εναλλακτικό τουρισμό. Έχουμε να κάνουμε γενικά με το τοπίο, το οποίο όπως και να το κάνεις αλλοιώνεται.
1: Καταστρέφεται. Οι δρόμοι μόνο που θα ανοιχτούν, όταν σκεφτεί κανείς ότι χρειάζεται δρόμος από 7 μέτρα μέχρι 11, γιατί ο γερανός που θα περάσει είναι 500 τόνους για να στήσει αυτές τις ανεμογεννήτριες, καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Εκτός τα πετά που θα πέσουν, εκτός τα καλώδια, τα υπόγεια και τα εναέρια, εκτός τόσα και
0: μάλιστα,
1: τόσα.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο τα μπάζα που θα παραχθούν μιλάνε για 950.000 κυβικά. Πού θα πάνε αυτά?
0: 950.000 κυβικά μπάζα, αν γίνει το πάρκο έτσι όπως το σχεδιάζουν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καναβάκη, δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω, μας το περιγράψατε όμως το θέμα πάρα πολύ καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία.
1: Και εγώ σας
0: και θα είμαστε σε επαφή.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά. Το διπορικό αυτής ενημέρωσης, είπαμε, την προσεχή Κυριακή, μεθαύριο Κυριακή, με αναχώρηση από τα Πλατανάρια στη Σιτία στις 8 το πρωί και δεύτερο σημείο συνάντηση στις 9.30 στη διασταύρωση για Μπέμπονα πριν τη Χρυσοπηγή. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης να τίθενται σήμερα σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών που χτυπά κόκκινο, η πολιτεία ενισχύει εκτάκτως τον πυροσβεστικό μηχανισμό του νησιού. Η εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνεται κυρίως στο Λασίθι αλλά και σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο οδήγησε στην κάθοδο πυροσβεστών και οχημάτων από την υπηρετική χώρα, προκειμένου οι δυνάμεις της Κρήτης να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν άμεσα και αποτελεσματικά οποιοδήποτε πυρήνο μέτωπο εκδηλωθεί. Έξαρση τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών, όπου οι δράστες υποδίονται λογιστές, τραπεζικούς υπαλλήλους ή εκπροσώπους δημοσίων υπηρεσιών για να υποκλέψουν τραπεζικά δεδομένα. Οι επιτίδιοι χρησιμοποιούν πιστικά σενάρια περί επιστροφής φόρων, επιδομάτων ή οικονομικών εκκρεμωτήτων, δημιουργώντας κλίμα επείγοντος για να αποσπάσουν κωδικούς πρόσβασης και στοιχεία τραπεζικών καρτών από τα θύματα. Μήνυση κατά γνώστων, προφανώς και κατά παντός υπευθύνου, ακόμα και αν είναι η τράπεζα, καταθέτει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, μετά από την ηλεκτρονική απάτη που κόστισε περίπου 150.000 ευρώ στα ταμεία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, καθώς απατεώνες σήκωσαν το ποσό με την υπάλληλο να έχει εξαπατηθεί κάνοντας πάνω από 55 αναλήψεις. Πτωτικά κινήθηκαν εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές της Παρασκευής, με τους δύο βασικούς δείκτες αναφοράς να οδεύουν προς εβδομαδιαίες απώλειες, παρά τη σύντομη ανάκαμψη που σημείωσαν κατά την προηγούμενη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 25 cents στα 89,45 δολάρια το βαρέλι. Εφιάλτης δίχως τέλος στο Νεπάλ, συναγερμός για υπερχείληση τεχνητής λίμνης, παγώνουν οι διασώσεις στους 472 μέχρι στιγμής συνεκροί. Ο Όφη έγραψε μια χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή του ιστορία, καθώς έκανε θριαμβευτική νίκη και στη Βουλγαρία, επικρατώντας τις ΤΣΕΚΑ Σόφιας με 2-0 και προκρίθηκε πανηγυρικά στη League Face του Europa League. Η κριτική ομάδα θα μάθει το μεσημέρι τους 8 αντιπάλους της στη League Face από την κλήρωση που θα γίνει στο Μοντε Κάρλο. Έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις 5 με 6 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 με 9 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί από 32 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 12.
2: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο η Ρένα Σημειαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτή την πολυσυζητημένη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Ο χώρος που έχει προταθεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι οι παλιές αποθήκες Κουλούδη στην Ηρακλείου Μυρών. Είναι ένα θέμα που διατηρείται στην επικαιρότητα τους τελευταίους μήνες, με συγχωρείτε, με αφορμή τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Δευτέρας με συγχωρείτε, θα βρεθούν οι εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα. Θα συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα κατατεθεί η θέση του Δήμου Ηρακλείου, που ουσιαστικά ζητά επίσημες θέσεις και τοποθετήσεις από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη, είναι ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας. Καλή σας μέρα, κύριε Γιαλιτάκη.
1: Καλημέρα κύριε Σημαντονάκη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Και ζήτησα να έχουμε από εσάς την επικοινωνία, γιατί αν δεν κάνω λάθος η πολεοδομία έκανε έλεγχο εκεί στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη και απεθάνθη ουσιαστικά.
1: Ναι. Πράγματι, εμείς από την πρώτη στιγμή, όταν ουσιαστικά βγήκε στη δημοσιότητα η μονομερής απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης στο να χωροθετήσει τροποντινά την προσωρινή δομή στην περιοχή των Αθανάτων, στην Ηρακλείου Μυρών, επί της Ηρακλείου Μυρών. Εμείς κατά βέβαια αίτηση των κατοίκων, αλλά φυσικά και ως Δήμος θα το κάναμε έτσι και αλλιώς, όπου στα διοικητικά μας όρια προβλεπόταν κάτι τέτοιο, όσο οφείλαμε και ως υπηρεσία υπολοδομίας, κάναμε μια πρώτη αυτοψία στις συγκεκριμένες αποθήκες, προκειμένου να δούμε αν υπάρχουν κάποιες αυθαίρετες κατασκευές ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν κάναμε μια πρώτη αυτοψία στις 23/6, να θυμίσω, δηλαδή τον Ιούνιο μήνα του τρέχοντος καλοκαιριού, και στις δύο ιδιοκτησίες της εταιρείας εκεί, όπου εικάζονταν και επιφημολογούνταν μέχρι τότε ότι θα γίνει εκεί η προσωρινή δομή. Και πράγματι στην αυτοψία την οποία κάναμε μηχανικούς υπηρεσίας μας, καταγράψαμε αναλυτικά όλες τις αυθαίρετες κατασκευές που υπήρχαν τότε. Και λέω τότε διότι στην πορεία η εταιρεία συγκεκριμένη στην οποία ανήκουν οι συγκεκριμένες αποθήκες προχώρησε στην έκδοση μιας άδειας για να ουσιαστικά αυλύνει, να θεραπεύσει όλες αυτές τις αυθαίρετες κατασκευές τις οποίες είχαμε καταγράψει.
0: Ναι.
1: Διότι τα βήματα είναι ως εξής, για να το είναι απόλυτα αποσαφηνισμένο. Καταγράψαμε τις αυθαίρετες κατασκευές και προφανώς αυτές κοστολογήθηκαν και με τα σχετικά από την νομοθεσία πρόστιμα. Έχοντας όμως πάντοτε οποιοδήποτε ιδιοκτήτης μιας κατασκευής τη δυνατότητα κάποιου μέσα σε μια προθεσμία.

0: αστυνομία που ορίζει ο νόμος, να μπορέσει να κάνει ουσιαστικά, όπως σας είπα, αυτές τις ενέργειες, οι οποίες είτε, ναι, είτε τακτοποιούν είτε, ναι, θεραπεύουν μια αυθαίρετη κατασκευή και αυθαίρετη, ναι, κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Πράγματι, λοιπόν, η εταιρεία η συγκεκριμένη μέσα στον προθεσμία υπέβαλε και κατέθεσε μια αίτηση εργασιών κατεδάφισης. Και έτσι, λοιπόν, εμείς τις προηγούμενες μέρες, συγκεκριμένα στις 24 του μήνα, δηλαδή στις αρχές της εβδομάδας, τη Δευτέρα που μας πέρασε, προχωρήσαμε σε μια νέα αυτοψία και το κάναμε αυτό, αν θέλετε, και εν όψη της συζήτησης του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και εν όψη της, μάλλον και στο πλαίσιο της επιστολής, της οποίας για άλλη μια φορά έστειλαν οι κάτοικοι, οι οποίοι έλεγαν ότι πραγματοποιούνται κάποιες εργασίες. Οπότε, ναι, πήγαμε ως υπηρεσία, ναι, να διαπιστώσουμε και να κάνουμε μια
1: αυτοψία. Και διαπιστώσατε τι? Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο διαπιστώσαμε ουσιαστικά την Δευτέρα, στην τελευταία αυτοψία την οποία κάναμε, είναι ότι πράγματι έχουν προχωρήσει κάποιες εργασίες κατεδάφισης επί των αυθαιρέτων κατασκευών που είχαμε τότε καταγράψει,
1: ναι,
0: πλην κάποιων κατασκευών, όπως είναι κάποιες πέργολες, οι οποίες υπήρχαν και είχε αφαιρεθεί μόνο το υλικό επικάλυψη αυτών.
1: Mm-hmm.
0: Και επίσης διαπιστώσαμε ότι είχαν δημιουργηθεί και κάποιες, είχαν μάλλον διενεργηθεί και κάποιες εργασίες καθαρισμού του περιβάλλοντος χώρου.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό όσον αφορά το ακίνητο το οποίο βρίσκεται επί της Ηρακλείου Μοιρών.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό το οποίο βρίσκεται πιο μέσα, αν θέλετε πιο κοντά στον οικισμό, διαπιστώσαμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε καμία εργασία μέχρι σήμερα.
1: Ωραία. Αυτό τώρα,
0: αυτά,
1: ναι, αυτό τώρα τι σημαίνει, έτσι, για να γίνουμε λίγο πρακτικοί.
0: Ναι, ναι, ναι, πιο σύντομα.
1: Ναι, ναι.
0: Και κλείνοντας ως προς τα της αυτοψίας, χωρίς, ναι, βέβαια να έχει άμεση εμπλοκή και αρμοδιότητα ο Δήμος, αλλά, ναι, αφορά την περιφέρεια, διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχουν κυκλοφοριακές συνδέσεις.
1: Ναι.
0: Εννοείται, αφού δεν έχει γίνει κάποια βελτίωση από αυτού.
1: Ναι.
0: Και βέβαια όσον αφορά το ρέμα, το οποίο έχει δώσει μια απάντηση περιφέρεια ως αρμόδια, ότι παλιότερα όταν λειτουργούσε αυτή η επιχείρηση πληρούσε τότε τις προδιαγραφές και τους κανόνες, την νομοθεσία ουσιαστικά.
1: Τότε, ναι.
0: Τότε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο τώρα ουσιαστικά θα ξανασυναντηθούμε με την εταιρεία και την επιχειρούμενη τέλος πάντων δραστηριότητα εκεί, είναι όταν ζητηθεί η αδειοδότηση πλέον αυτής της δομής. Διότι τότε εμείς ως Δήμος καταρχάς θα πρέπει επίσης και για άλλη μια φορά να διαπιστώσουμε ότι όλες αυτές οι αυθαίρετες κατασκευές που είχαμε καταγράψει πλέον δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν είναι εντάξει ως προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα όμως οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες χορηγούνται από την περιφέρεια θα πρέπει να είναι σε ισχύ, θα πρέπει να υπάρχουν, να το πω έτσι απλοϊκά, γιατί προφανώς χωρίς κυκλοφοριακή σύνδεση δεν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια το οτιδήποτε. Το οτιδήποτε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν βρίσκεται σε ένα εθνικό δίκτυο.
1: Ναι.
0: Αυτά λοιπόν, και επιμένω και λέω στην μονομερή απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης, διότι ξέρετε και το είπατε και εσείς εισαγωγικά, με επιστολή του και προσωπικά του Δημάρχου Ηρακλείου προς τον Υπουργό, αναμένουμε ακόμα απαντήσεις,
1: ναι,
0: από το Υπουργείο αρμοδίως να μας πει ουσιαστικά πώς προγραμματίζει, πώς προβλέπει ότι θα τακτοποιήσει όλα αυτά τα πράγματα έτσι ώστε να γίνει το ακίνητο καταρχάς κατάλληλο για να φιλοξενήσει το οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Τώρα,
1: ο κύριος Πλεύρης σε μια συνέντευξη του προχθές είπε ότι ναι, έχουμε εκεί τη δομή στους αθανάτους, αλλά υπάρχουν κάποιες πολεοδομικές δυσκολίες. Μέχρι εκεί δεν είπε κάτι περισσότερο. Ήταν σε κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας. Προφανώς δεν ενδιαφέρει τους τηλεθέατες εκεί ποιες είναι αυτές οι πολεοδομικές παρεμβάσεις. Δεν έχουμε ουσιαστικά απάντηση στην επιστολή του Δημάρχου, λέτε, από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλους. Καλά το κατάλαβα, κύριε Γιαλιτάκη?
0: Ναι, για να δοθεί, γιατί ξέρετε, αυτές οι αποφάσεις, οι οποίες, ναι, ειδικά όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν σηκώσει ένα κύμα αντιδράσεων αλλά και πολιτικών αντιδράσεων. Να θυμίσω ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο μπορώ να μιλήσω, στο οποίο ήταν κατά της χωροθέτησης της δομής στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να πω το εξής, ότι τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο, φυσικά, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής, προφανώς αναγνωρίζουν την κοινωνική αναγκαιότητα το να υπάρξει μια δομή προσωρινή στο Ηράκλειο, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Ηρακλείου, με δεδομένες τις ροές μεταναστευτικές, οι οποίες είναι κατάπαυστες. Πλην όμως, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να ευνηδιάζονται, αλλά και τα συλλογικά όργανα όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, να ευνηδιάζονται, όπως ξαναείπα, με μονομερείς αποφάσεις, οι οποίες όμως μπορεί να επηρεάσουν πραγματικά τη ζωή, την ανάπτυξη και γενικότερα την λειτουργία μιας πόλης, ενός οικοσυστήματος συνολικά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί λέω το εξής, ότι προφανώς όλοι μας έχουμε σταθεί αρρωγοί, και το ξέρετε πολύ καλά και με τις κοινωνικές μας υπηρεσίες, αλλά και όλοι οι τοπικοί φορείς και οι εθελοντικές οργανώσεις κοντά στο όλο αυτό το ζήτημα.
1: Ναι.
0: Όμως δεν μπορούμε να νομίζουμε ότι κεντρικά ότι επιλύεται ένα ζήτημα, δημιουργώντας όμως κάποια άλλα ζητήματα. Υπάρχουν ζητήματα λοιπόν στην περιοχή τα οποία έχουν δυσκολίες.
1: Ναι.
0: Ξέρετε πολύ καλά ότι και η ΔΕΙΑΗ απάντησε στο

0: Αντιλαμβάνεστε προφανώς ότι κάτι σε περίπτωση που να υπάρχουν και νομικές
1: Είπατε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης του Δήμου με τη χρήση ένδικων μέσων.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, σκεφτείτε να το πω πολύ απλά για να γίνουμε έτσι πιο κατανοητοί. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα κίνητο,
1: ναι,
0: το οποίο μέσα από ΙΤΕ επισκευάζεται ή τέλος πάντων καταδαφίζει κάποιες αυθαιρεσίες.
1: Ναι.
0: Όταν υπάρξει πράξη ίδρυσης μιας δομής, τώρα την λέμε ως δομή αλλά δεν είναι δομή ακόμα, μιλάμε για μια απόφαση, μια πολιτική βούληση του Υπουργείου Μετανάστευσης ότι σε αυτό το σημείο θα φτιάξω ή τέλος πάντων θα λειτουργήσω μια δομή. Όταν υπάρξει όμως η χορήγηση λειτουργίας της δομής,
1: θα μπορεί να γίνει προσφυγή. Τώρα στην παρούσα φάση δεν μπορεί να γίνει. Θα γίνει όταν παρουσιαστεί η τελική μορφή και η τελική εικόνα του ακινήτου. Αυτό λέτε, αυτό κατάλαβα.
0: Ναι, γιατί οι θηρήσεις γης, ναι, οι οποίες πρέπει να πω ότι σε σχέση με τις δομές μεταναστών, και αυτό έχει προνοήσει το κεντρικό κράτος εδώ και χρόνια, δεν έχει ιδιαίτερους περιορισμούς στο που θα γίνουν,
1: ναι,
0: ενώ χωροταξικά σε ποια περιοχή θα γίνουν. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι ουσιαστικά το μόνο σημείο το οποίο απαγορεύεται είναι μια βιομηχανική περιοχή. Οπουδήποτε αλλού μπορούν να γίνουν δομές, έτσι όπως το έχει ρυθμίσει το κεντρικό κράτος. Όμως το ακίνητο στο οποίο θα γίνει η δομή, προφανώς πρέπει να πληρεί κριτήρια τόσο εντός του όσο και εκτός. Όπως οι πληροφορικές ρυθμίσεις που σας είπα.
1: Λοιπόν, κύριε Γιαλιτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να ευχηθώ καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Θα μείνουμε στο θέμα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χρύσα Καλέργη, η οποία είναι η δικηγόρος των κατοίκων. Καλή σας μέρα, κυρία Καλέργη.
2: Καλημέρα σας.
1: Νομίζω ότι ακούσατε ένα κομμάτι από την τοποθέτηση του κυρίου Γιαλιτάκη για το θέμα και θα ήθελα το σχόλιο σας. Ένα θέμα το οποίο έχει επιφέρει πολύ μεγάλη αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή.
2: Ναι. Άκουσα όντως ένα κομμάτι. Θέλω να ξεκινήσω από το νομικό μέρος που με αφορά και άμεσα. Όντως, συμπορευόμαστε με την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει αναγκαιότητα για κάποια νομική αντίδραση η οποία ονομάζεται αναστολή εκτέλεσης ή ασφαλιστικά μέτρα και προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Και αυτό γιατί δεν έχει ψηφιστεί και δεν έχει δημοσιευθεί, δεν έχει λάβει δηλαδή την επίσημη μορφή του ΦΕΚ.
1: Μάλιστα.
2: Η τελική απόφαση του Υπουργείου περί χωροθέτησης της δομής. Ήδη από τον Ιούλιο που είχαμε μία πληροφορία από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ότι θα υπάρξει απόφαση για την οριοθέτηση του ρέματος, καθώς και η επόμενη απόφαση που εκδόθηκε, ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε σχετικά με την αποδοχή της εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου ακινήτου, δηλώναμε και εξακολουθούμε να δηλώνουμε ότι αποτελούν προπαρασκευαστικές πράξεις και ως εκ τούτου συμπροσβλητές με την τελική πράξη που αναμένουμε την ψήφιση και την δημοσίευσή της περί της χωροθέτησης της δομής και η οποία είναι αυτή που εν γέννη φύγει το άμεσο συμφέρον των κατοίκων. Επομένως δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που αναφέρει η γνωμοδότηση του Δήμου, είναι ένα συμπέρασμα στο οποίο είχαμε καταλήξει εδώ και 1,5 μήνα περίπου και συμπορευόμαστε με αυτό.
1: Μάλιστα. Τώρα ποια είναι τα επόμενα βήματα, κυρία Καλέργη, και θέλω λίγο να μας μεταφέρετε, επειδή ακούγονται πάρα πολλά για το συγκεκριμένο θέμα τους τελευταίους μήνες, είναι όντως γενική η αναστάτωση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής? Μιλάω όχι μόνο για την περιοχή των Αθανάτων και για όλες τις γύρω κοινότητες. Έχουν συγκεντρωθεί υπογραφές και αν αυτές οι ανησυχίες των κατοίκων έχουν μία πολύ συγκεκριμένη βάση πέρα από τα πολεοδομικά και την ακαταλληλότητα του κτηρίου.
2: Σαφέστατα. Και μάλιστα ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Σταυρακίων με ενημέρωσε ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί περίπου 10.000 υπογραφές από κατοίκους των γύρω περιοχών, όπως από τις Βούτες, από την περιοχή του Παγνία, από τα γύρω χωριά, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη γενικότερη ανησυχία των κατοίκων περί της χωροθέτησης της δομής στη συγκεκριμένη οικιστική περιοχή. Και όπως θα παρατηρήσετε και στα δελτία τύπου που έχουν κατά καιρούς αποστείλει και στα ψηφίσματα αυτών των επιτροπών, πέρα από

0: τις πολεοδομικές ανησυχίες, τις ανησυχίες σχετικά με την μη οριοθέτηση του ρέματος, με την έλλειψη κοινωνιακού δικτύου, με το ζήτημα της αποχέτευσης, εστιάζουν και στις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια της ζωής που θα έχουν οι ίδιοι, οι μόνιμοι κάτοικοι δηλαδή εκείνων των περιοχών, οι επισκέπτες αυτών των περιοχών, καθώς και θέτουν ερωτήματα σχετικά με την διατήρηση ή την υποβάθμιση, την τυχόν υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητάς τους, σε περίπτωση που χωροθετηθεί η δομή στο συγκεκριμένο μέρος.
1: Ναι. Ξέρετε, υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει ότι ναι, καλά κάνουν και αντιδρούν οι άνθρωποι που έτσι ξαφνικά αποφασίζουν κάποιοι άλλοι για την δική τους την περιοχή. Να υπενθυμίσω ότι είχαμε ανάλογες αντιδράσεις και στην περιοχή των Μαλάδων. Δεν νομίζω να υπάρχει ένας χώρος στον ο οποίος θα προτινόταν από πλευράς Υπουργείου προκειμένου να λειτουργήσει εκεί η δομή χωρίς να καταγράφονται αντιδράσεις. Νομίζω ότι αυτό το είδαμε και σε άλλες περιοχές της χώρας, όχι μόνο στη δική μας την περιοχή.
0: Ναι, όντως, παρατηρήσαμε και στα νησιά της Σάμου και της Λέσβου. Όντως είχαν κινηθεί νομικά και μάλιστα έχω την πληροφόρηση ότι σε πρώτο βαθμό όσον αφορά τις αιτήσεις αναστολής έχουν απευθυνθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και έχουν γίνει δεκτές. Ωστόσο, αυτό που είμαι σε θέση να μεταφέρω και που ζητούν οι κάτοικοι είναι ότι στη συγκεκριμένη τουλάχιστον περιοχή έχουν τα επιχειρήματά τους και είναι ισχυρά, τα οποία επικαλούνται και βάσει των οποίων δεν θεωρούν ότι είναι προς το συμφέρον κανενός να χωροθετηθεί εκεί η δομή. Mm-hmm. Σίγουρα δεν είναι σε θέση και δεν είναι αρμοδιότητα των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής να εκφράσουν αν οπουδήποτε αλλού θα είναι καταλληλότερη περιοχή για να συσταθεί μια τέτοιου είδους δομή προσωρινής φιλοξενίας. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι αρμόδιο είναι το Υπουργείο, σε συνεργασία βέβαια με τους τοπικούς παράγοντες αυτοδιοίκησης.
1: Ποια είναι τα επόμενα βήματα, κυρία Καλλιεργή?
0: Προς το παρόν αναμένουμε την τελική απόφαση του Υπουργείου περί της χωροθέτησης, όπως σας είπα και αρχικά, όταν θα γίνει αυτό... Αν θα γίνει, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να πράξουμε είναι να καταθέσουμε τις αναστολής ασφαλιστικά μέτρα και σε δεύτερο χρόνο προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Αυτό όσον αφορά το νομικό μέρος. Παραλλήλως, οι κάτοικοι επιδιώκουν ήδη από τις αρχές του Αυγούστου μία εκ του σύνεγγι συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, προκειμένου να συζητήσουν τυχόν εναλλακτική τοποθεσίες χωροθέτησης της δομής. Ναι. Όπως γνωρίζετε, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα συσταθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου οι κάτοικοι έχουν υποβάλει αίτημα να παρασταθούν δια των νομίμων αντιπροσώπων τους και να εκθέσουν τα επιχειρήματα και επιδιώκοντας βέβαια την έμπρακτη στήριξη του Δήμου και σε δεύτερο χρόνο της Περιφέρειας, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Ήδη, πέρα από την ανακοίνωση και της ΔΕΙΑ, είχαμε και την δημόσια ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, όπου δείχνει να ενστερνίζεται τα επιχειρήματα των κατοίκων και να τάσεται στο πλευρό τους.
1: Μάλιστα. Κυρία Καλλιεργή, θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Είναι ένα θέμα που απασχολεί και θα συνεχίσει να απασχολεί μέχρι να έχουμε τις τελικές αποφάσεις από πλευράς Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Αναμένουμε και τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου την προσεχή Δευτέρα για το συγκεκριμένο θέμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα την ώρα που συνεχίζουμε να έχουμε αφίξεις, μαζικές αφίξεις στα νότια παράλια και στα νότια παράλια του Ηρακλείου, γιατί δεν είναι μόνο το Ηράκλειο, είναι και η Γάβδος, είναι και τα νότια του νομού Λασιθίου, σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για την περιοχή μας. Αντώνη, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ή να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο! Μουστάκας!
2: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο! Μουστάκας!
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια.

0: ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ρένα Παπαδάκη. Καλή σας μέρα, κυρία Παπαδάκη.
1: Καλημέρα, κυρία Σιμιοντονάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να μας πείτε περισσότερα για το τρίτο φεστιβάλ των τυχών του Δήμου Ηρακλείου που ξεκινά τη Δευτέρα, 31 του μήνα, 31 Αυγούστου και ολοκληρώνεται την 5η 10 Σεπτεμβρίου στα ενετικά τείχη του Ηρακλείου. Περιλαμβάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ο στόχος είναι να έρθουμε πιο κοντά με τα ενετικά τείχη, να αρχίσουμε να ζούμε με αυτά. Επί πολλά χρόνια, επί δεκαετίες, τα νιώθαμε έτσι λίγο απομακρυσμένα. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να τα βιώσουμε, να τα ζήσουμε από κοντά, κυρία Παπαδάκη.
1: Αυτός είναι ο στόχος και του Δημάρχου, αυτός είναι ο στόχος όλων μας, γιατί πιστεύουμε ότι η καλύτερη προστασία ενός μνημείου είναι να το κάνεις μέρος της ζωής των ανθρώπων. Οπότε θέλουμε τα ενετικά τείχη να είναι, να ενταχθούν στην πολιτιστική ζωή αλλά και στην καθημερινότητα των ανθρώπων, να έρθουν οι άνθρωποι να τα περπατήσουν, να τα ζήσουν, και νομίζω ότι αυτός είναι ένας στόχος που επιτυγχάνεται σιγά σιγά. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο που ανεβαίνει στα τείχη, που τα επισκέπτεται και πέρα από το Φεστιβάλ των Τυχών, αλλά και με το Φεστιβάλ νομίζω αποκτούν σιγά σιγά μια διαρκή θέση στη σύγχρονη ζωή του Ηρακλείου και εξελίσσονται σταδιακά σε πολιτιστικό προορισμό που είναι και ο στόχος μας. Η φετινή διοργάνωση είναι η πρώτη, έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί είναι η πρώτη μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την προστασία και την αξιοποίηση της ενετικής οχύρισης και των νεωρίων, που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη και της Υπουργού Πολιτισμού, και αυτό σηματοδοτεί μια νέα εποχή συνεργασίας και ένα πιο οργανωμένο, σταθερό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τα τείχη της πόλης μας. Κυρία Σιμιοντονάκη, εξελίσσεται το φεστιβάλ μας. Νομίζω ότι πλέον αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης μας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί ξεκίνησε το 2024, νομίζω ότι κατάφερε να αγκαλιαστεί από τους πολίτες και συμβάλλει και στην πολιτιστική ανάπτυξη.
0: Βεβαίως. Ελπίζω να είναι... Μας ακούτε, κυρία Παπαδάκη, έτσι? Νομίζω ότι έχει πέσει η γραμμή, Αντώνια, αν μπορούμε να ξανακαλέσουμε την κυρία Παπαδάκη. Είπαμε λοιπόν, το τρίτο φεστιβάλ των τυχών του Δήμου Ηρακλείου ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα. Έχουν προγραμματιστεί σε αυτές τις 12 ημέρες πάρα πολλές εκδηλώσεις. Μιλάμε και για θέατρο, μουσική, συναυλίες, χορό, ξεναγήσεις, μέχρι και αστροπαρατήρηση. Έχουμε και συναυλία με τη Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Drones, show, έχουν σχεδιαστεί διάφορες εκδηλώσεις για τις οποίες θα μας μιλήσει έτσι εντάχει, γιατί δεν μπορούμε να τις αναλύσουμε όλες, η κυρία Παπαδάκη. Τώρα την έχουμε στη γραμμή, την κυρία Παπαδάκη. Έλεγα για τη συναυλία με τη Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου, κυρία Παπαδάκη, στους ακροατές μας.
1: Ναι, ακριβώς. Τη Δευτέρα ξεκινάμε. Εγώ σας άφηβα πάντως.
0: Α, εσείς με ακούγατε.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ξεκινάει λοιπόν το φεστιβάλ μας τη Δευτέρα. Έχουμε ένα πρόγραμμα, θεωρώ ενδιαφέρον, αλλά αυτό θα μας το πούνε οι πολίτες. Εμείς το κάναμε, το σχεδιάσαμε με πολύ μεγάλο, έτσι, με αγάπη για τα τείχη και για τους ανθρώπους που θα ανέβουν στα τείχη να δουν εκδηλώσεις. Ξεκινάμε τη Δευτέρα λοιπόν με ένα drone show σύντομο που θα φωτίσει τον ουρανό, έτσι, τον ουρανό πάνω από τα τείχη, και θα συνεχίσουμε με τη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη και της Ελένης Καλυγοπούλου με την Εστιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου. Στη συνέχεια έχουμε αρκετές εκδηλώσεις. Έχουμε την Εθνική Λυρική Σκηνή που συμμετέχει. Έχουμε μια συναυλία πιάνου από τον Βασίλη Τσαμπρόπουλο. Έχουμε τον Κωνσταντίνο Βίτα, τον Νίκο Γράψα. Έχουμε δύο θεατρικές παραστάσεις του Νικορέστη Χανιωτάκη και η άλλη με την Αλεξάνδρα Σακελαροπούλου. Έχουμε ένα τριήμερο τζαζ με κορυφαίους τζαζίστες, το Σταύρο Λάντια, τον Πέτρο Κλαμπάνη και τον Ντέιβιντ Λίντς. Μια μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση που θα διασχίσει την πόλη και τα τείχη από το Συμπόσιο Πολιτισμού. Mm-hmm. Έχουμε μια πλειάδα από σπουδαίους ερμηνευτές και καλλιτέχνες. Θέλω να πω εδώ, κυρία Σνιαντονάκη, ότι έχουμε και σύγχρονα ακούσματα για ένα νεότερο κοινό, γιατί και αυτό το θέλουμε. Αυτές οι συναυλίες θα γίνουν στην Πύλη Βιτούρη,
0: ναι,
1: τους Φρέντζι, τον Οδυσσέα Γραμματικάκη και τους Εκλείψο, γιατί θέλουμε το φεστιβάλ να φέρνει όλες τις γενιές κοντά
0: του.
1: Στην πόλη.
0: Ο κόσμος ρωτάει, η συναυλία με τη Γαλάνη και τη Τζαλεγοπούλου πού θα γίνει?
1: Στο κοινοθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, αλλά έχουμε και σε άλλα σημεία των τυχών άλλες εκδηλώσεις. Έχουμε στον Προμαχώνα Παντοκράτορα, εκεί που έχουν ανοίξει το αναπτυκτήριο, έχει ανοίξει.
0: Ναι.
1: Όπως και στον Προμαχώνα Ιησού έχουμε το δεύτερο αναπτυκτήριο και εκεί θα γίνουν πολλές εκδηλώσεις. Να σας πω επίσης, είναι σημαντικό ότι έχουμε εκθέσεις. Θα τις δείτε και στην Πύλη Αγίου Γεωργίου, και σε διάφορα σημεία των τείχων, και πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, θα γίνουν κάποιες ξεναγήσεις στα τείχη,
0: ναι,
1: όπου μπορεί κανείς να συμμετάσχει. Θα γίνουν ξεναγήσεις από την αρχαιολόγο μας την Κάλια την Νικολιδάκη επάνω στα τείχη, mm-hmm, αλλά και στο κέντρο εδώ της πόλης, στο Βυζαντινό τείχος, από την Εφορία Αρχαιοτήτων. Επίσης θα γίνει μια ξενάγηση στην Πύλη Παντοκράτορα, που πραγματικά όποιος δεν έχει πάει νομίζω πρέπει να πάει, και είναι μια καλή ευκαιρία η ξενάγηση που θα μας κάνει η κυρία Σιτιακάκη από την Εφορία Αρχαιοτήτων, στην έκθεση και στην πύλη που έχει ανοίξει πρόσφατα. Επίσης,
0: η αστροπαρατήρηση πού θα γίνει, κυρία Παπαδάκη?
1: Η αστροπαρατήρηση θα γίνει στον Άγιο Ανδρέα, σε ένα πάρα,
0: μάλιστα,
1: πολύ όμορφο μέρος. Είναι στο τέρμα των τυχών, mm-hmm, που βλέπει τη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ ωραίο σημείο. Mm-hmm. Θα έχουμε και μια ομιλία από το Ινστιτούτο εκεί, από το ΙΠΕ. Είναι πολλές οι εκδηλώσεις. Έχει κυκλοφορήσει το πρόγραμμα και ηλεκτρονικά και σε έντυπο, οπότε μπορεί κανείς να το προμηθευτεί. Και βέβαια να πω ότι την τελευταία μέρα έχουμε τα εγγένεια της στο Άσμα Κάση, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να δείτε ο κόσμος πώς έχει διαμορφωθεί η στο Άμα Κάση και η έκθεση που περιλαμβάνει. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και βέβαια κλείνουμε με μια μεγάλη συναυλία, γιατί φέτος κάνουμε ένα σημαντικό βήμα ακόμα, αποκτώντας μια διεθνή διάσταση το φεστιβάλ. Θα φιλοξενήσουμε τον Νικόλα Πιοβάνη. Ο Νικόλα Πιοβάνη είναι συνθέτης, είναι βραβευμένος με Όσκαρ, έχει γράψει μουσική για ταινίες. Σας θυμίζω την ταινία «Η ζωή είναι ωραία», το Λαβίτα Εμπέλα.
0: Βεβαίως.
1: Και θα έρθει στο Ηράκλειο την τελευταία μέρα, στο κλείσιμο του φεστιβάλ των τυχών, για μια συναυλία. Και να σας πω ότι η προηγούμενη φορά που είχε έρθει ήταν στο Μουσικό Αύγουστο του Μάνου Χατζηδάκη. Οπότε νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η επιστροφή της στο Ηράκλειο. Κυρία Σνιαντονάκη, έχουμε ένα πρόγραμμα για όλους. Νομίζω ότι όταν ένας άνθρωπος έρθει στο τείχη για να ακούσει μουσική ή να δει μια παράσταση, δημιουργεί μια προσωπική σχέση με την ιστορία της πόλης.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις. Είναι 12 μέρες εκδηλώσεων. Καταλαβαίνουν οι ακροατές μας ότι δεν μπορούμε αναμέρα αναλυτικά να λέμε τι περιλαμβάνει. Ηλεκτρονικά υπάρχει το πρόγραμμα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μπείτε και να δείτε κάθε μέρα ποια εκδήλωση σας ενδιαφέρει για να μπορέσετε να πάτε. Τώρα, το θέμα λίγο με τα εισιτήρια. Κάποιες εκδηλώσεις έχουν εισιτήριο. Κάποιες εκδηλώσεις δεν έχουν, σωστά? Δώστε λίγο τις κατευθυντήριες γραμμές για να ξέρει ο κόσμος πώς θα κινηθεί.
1: Πολλές εκδηλώσεις, οι περισσότερες δεν έχουν εισιτήριο. Κάποιες εκδηλώσεις έχουν εισιτήριο. Μπορούν από την ticket services να προμηθεύονται τα εισιτήριά τους. Αν μπουν στη ticket services, λέει φεστιβάλ των τυχών, mm-hmm, και έχει τις εκδηλώσεις που υπάρχουν εισιτήρια. Βεβαίως εξαντλούνται πολύ γρήγορα, όπως αντιλαμβάνεστε. Δίνουμε για κάποιους που δεν μπορούν να κόψουν ηλεκτρονικά εισιτήρια, ναι, μπορούν να πάνε στο κυποθέατρο, ναι, όπου έχουμε περιορισμένο αριθμό, αλλά έχουμε αρκετά εισιτήρια για εκείνους που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση mm-hmm. στο διαδίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε και εκεί δίνονται.
0: Μπορούν από τώρα να πηγαίνουν στο κυποθέατρο όσοι δεν έχουν.
1: Έχουν ήδη ξεκινήσει. 9 η ώρα το πρωί. Άνοιξαν τα κυποθέατρα.
0: Μάλιστα.
1: Και πολύ και πολύ κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε βεβαίως πρέπει να σπεύσουν, κατά την άποψή μου.
0: Πρέπει να σπεύσουν, ναι, γιατί είναι περιορισμένες.
1: Εξαντλούνται τα εισιτήρια.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι περισσότερο, κυρία Παπαδάκη, για τους ακροατές μας.
1: Εγώ θέλω να επανέλθω σε αυτό που είπαμε και στην αρχή. Τα πτύχη μας είναι ένα πολυπιστικό και αναπτυξιακό κεφάλαιο για το Ηράκλειο. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά του Δήμου αυτή τη στιγμή για την ανάδειξη των τυχών και βέβαια το Φεστιβάλ των Τυχών συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε σας περιμένουμε όλους. Έχουμε και θεατρικές παραστάσεις που δεν πρόλαβα να τις αναφέρω γιατί όπως είπατε είναι πολλές και ναι. δηλώσεις. Ας τις μελετήσει κανείς, ας μελετήσει λίγο το πρόγραμμα και είναι τόσο όμορφο. Ξέρετε, κυρία Σιμιαντονάκη, χθες το απόγευμα την ώρα που έδιε ο ήλιος ανέβηκα, γιατί έχουμε ακόμα εκκρεμότητα, στον Προμαχώνα Παντοκράτορα. Ήταν καταπληκτικά, είναι τόσο όμορφα σημεία πάνω, υπάρχουν τόσο όμορφα σημεία πάνω στα τείχη. Φαίνεται ολόκληρη η πόλη, φαίνεται το φεγγάρι, ξέρετε, είναι πάρα πολύ όμορφα, έστω και για βόλτα να ανέβει κανείς. Και βέβαια, αν ακούσει και μια συναυλία ή μια παράσταση, ακόμη καλύτερα.
0: Ακόμα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Λοιπόν.
0: Να είστε καλά, κυρία Παπαδάκη. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι τη Λοφούπολη, εδώ στο Ηράκλειο, καθώς εκεί το προσεχές Σαββατοκύριακο εκδηλώνονται από τον, πραγματοποιούνται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Λοφούπολης οι εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις Heraklion Hills 2026. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Αλέξης Κοκολάκης, είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και πρόεδρος των αγώνων που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο. Καλή σας μέρα, κύριε Κοκολάκη.
1: Καλημέρα σας, κυρία Σημεία Αντωνάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο έτσι το πρόγραμμα των αγώνων, ναι, που περιλαμβάνει και διάφορα αθλήματα.
1: Ναι. Ναι. Το πρόγραμμα των αγώνων ξεκινάει στις 5, αύριο Σάββατο, στις 5 η ώρα με την τέλεση του αγιασμού από το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριε Ευγένιο. Στη συνέχεια ξεκινάει το αγωνιστικό πρόγραμμα του ανώμαλου δρόμου με εκατοντάδες συμμετοχές. Με τη λήξη των αγώνων συνεχίζουμε με απονομές, βραβεύσεις. Στη συνέχεια παραθέτουμε ένα γεύμα για όλους τους αθλητές, όλους τους συμμετέχοντες. Και 9.30 ώρα το βράδυ ξεκινάνε μουσικές εκδηλώσεις, ένα πρόγραμμα με την Μαρία Αστερίου και τον Βαγγέλη Λιβέ. Στη συνέχεια την επόμενη μέρα Κυριακή έχουμε εθνικούς αγώνες ποδηλασίας. Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας μας εμπιστεύτηκε και πραγματοποιεί στην Λεφόπολη το διασυλλογικό της αγώνα. Ξεκινάει 4 ώρα το απόγευμα. Θα έχουμε πάλι την ίδια διαδικασία, απονομές, γεύμα για όλους τους συμμετέχοντες και στη συνέχεια θα έχουμε μια κριτική βραδιά με τον Άρη Ρούλιο, η οποία ξεκινάει από τις 9.30. Θα βραβεύσουμε κάποιους χορηγού μας. Η διοργάνωση μας βοηθάει, η περιφέρεια είναι συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Κρήτης, το ΠΟΗ Κάστρο, την Ειδική Ομοσπονδία Ποδηλασίας. Είναι ένα διήμερο γιορτής και χαράς. Καλούμε όλους τους Ηρακλειώτες να παραβρεθούν, να γιορτάσουν όλοι μαζί. Σκοπό μας ένας απλός αγώνας, μια μουσική βραδιά. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη συστηματικότητα, ιδιαίτερα να ενισχύσουμε στους νέους την αγάπη για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, το έθαγο. Τη συμμετοχή είναι κεντροσκοπικού χαρακτήρα όλη η διοργάνωση και οτιδήποτε ωφέλει γυρνάνε προς την κοινωνία με μικρά έργα που μπορούμε να βοηθήσουμε και να κάνουμε στην περιοχή μας. Αυτό είναι το project.
0: Αυτό είναι το project. Αθλητισμός και πολιτισμός. Γιατί και στις δύο μέρες μετά τους αγώνες έχουμε και κριτική φιλοξενία, έχουμε τις εκδηλώσεις τις μουσικές. Ο σκοπός για να γίνει, ειδικά εκεί στη δική σας την περιοχή, για την οποία θα ήθελα να μας πείτε και δύο λόγια περισσότερα, κύριε Κοκολάκη.
1: Ναι. Το Ηράκλειο, ο Λοφούπολη είναι ένας ζωντανός στόχος, ναι, ένα από τα μορφότερα προάστια του Ηρακλείου, με ιδιαίτερο φυσικό ανάγλυφο, πάνω σε δασόντες λόγους, με μοναδική θέα 360 μοίρες, από το γαλάζιο του Κρητικού Πελάγους μέχρι το Ψιλορίτη, από την αντίθετη πλευρά, μόλις λίγα χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ιδρύθηκε το 1984, προσπαθεί διαχρονικά να υπηρετεί τόπο και τους ανθρώπους του. Ουσιαστικά διοικητικά η προσπάθεια γίνεται, γιατί ξέρετε δεν είμαστε ούτε οικισμός ούτε Ηράκλειο, ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι είμαστε και όλες οι δράσεις γίνονται στο Πολιτιστικό Σύλλογο.
0: Ναι. Χάνεται η επικοινωνία, αν μπορείτε λίγο να σταθεροποιηθείτε. Ήταν ωραίο αυτό, ναι, που είπατε, δεν ξέρουμε και εμείς τι είμαστε, κύριε Κοκολάκη.
1: Ναι, δεν ξέρουμε και εμείς τι είμαστε, διοικητικά εννοώ, ναι, ούτε οικισμός είμαστε, ούτε Ηράκλειο είμαστε, δεν ξέρουμε τι είμαστε. Ναι. Πρέπει δηλαδή να το δούμε και αυτό το θέμα κάποια στιγμή, είτε να γίνει οικισμός. Δηλαδή μιλάμε για 750 κάτοικοι και περισσότεροι, ναι, και δεν είμαστε οικισμός.
0: Ναι.
1: Με νορία, με εκκλησία, με χτίρια, που όλα αυτά τα έχει κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος.
0: Μάλιστα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος, ο οποίος διοργανώνει και αυτό το Σαββατοκύριακο των αθλητικών εκδηλώσεων, μιλάμε για αγώνες δρόμου, μιλάμε και για ποδηλασία. Και θα είναι ένα διήμερο έτσι πολύ πλούσιο για όσους θέλουν να επισκεφθούν την περιοχή σας. Αν δεν τους ενδιαφέρει το αθλητικό σκέλος, υπάρχει και το πολιτιστικό και μουσικό στη συνέχεια.
1: Το πολιτιστικό, η διαχέδαση, η συμμετοχή, όποιος θέλει να βοηθήσει.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχουμε ωραία πράγματα, θα βάλουμε τα γιορτινά μας, θα γιορτάσουμε όλοι μαζί, θα φιλοξενήσουμε όποιο έρθει. Το ξέρουμε το άθλημα της φιλοξενίας πολύ καλά. Πέρσι είχαμε συμμετοχές από 8 διαφορετικές χώρες. Αυτό μας έδωσε το έθνομα να συνεχίσουμε. Και νομίζω ότι θα καθιερωθεί ως θεσμός πλέον για το Ηλιοφούπολη, το Ηράκλειο, την Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Αν συνεχίσουν οι νεότεροι.
0: Αν πάρουν τη σκυτάλη νεότεροι, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις, κύριε Κουκουλάκη.
1: Καλά, και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και αν θέλετε εκεί θα είμαστε. Χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε και εσάς και την παρέα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Κουκουλάκη.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, να πάμε στον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνό Παιδιάδας, τον Κώστα τον Καντάτσιο, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην Αθήνα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Εκεί ενημερώνει για την κατάσταση των σεισμόπληκτων 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό. Κώστα Καντάτσιο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σιμεντονάκη, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Δώστε μας λίγο το κλίμα εκεί, τι καταθέσατε, τι έχετε πει στους...
1: Μόλις τελείωσε η παρουσίαση των φορέων των ετοιμάτων, από τους 12 φορείς που είχαν κληθεί παρευρέθησαν είτε διαζώσεις είτε μέσω WebEx 9.
0: Ναι.
1: Καταθέσαμε ένα υπόμνημα μαζί και με το Δήμο Μηνό Παιδιάδας, ένα κοινό υπόμνημα, και θα καταθέσουμε και ένα δικό μας παλαιότερο που είχε πάει στην αποκεντρωμένη. Επισημάναμε τα προβλήματα που 5 χρόνια τώρα υφίστανται όσον αφορά την σχολική στέγη, όσον αφορά τις καταδαφίσεις, όσον αφορά τους πληστηριασμούς και την απλοποίηση των διαδικασιών, και περιμένουμε τα ερωτήματα από τους εκπροσώπους των κομμάτων. Ήδη έχουν τεθεί 3 ερωτήματα προς το Σύλλογο και στο Δήμο. Η διαδικασία είναι ακόμα ζωντανή και συνεχίζεται. Πιστεύω μέχρι τις 1-2 η ώρα να έχει περαιωθεί.
0: Και θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα τώρα μετά από αυτή την όλη την διαδικασία, κύριε Καντάτσιο? Είναι κάτι που ζητήσατε εσείς ή κληθήκατε?
1: Εμείς είχαμε ξαναζητήσει την παρουσία μας σε Επιτροπή της Βουλής. Τις προηγούμενες φορές είχε απορριφθεί.
0: Ναι.
1: Βέβαια, χτες αργά το μεσημέρι δεχτήκαμε την πρόσκληση από την Επιτροπή της Βουλής, όπου μας ενέταξε στους 12 φορείς που θα δώσουν τις δικές τους παραμέτρους.
0: Μάλιστα.
1: Αξίζει να σημειωθεί ότι από πληγέντες, από σύλλογο πληγέντων, είναι μόνο σύλλογο σεισμοπλήκτων ανά την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια έθεσε όλα τα ζητήματα των αποζημιώσεων, της αποκατάστασης, της απλοποίησης των διαδικασιών που αφορά όλες τις φυσικές καταστροφές.
0: Ναι.
1: Γιατί το πλαίσιο είναι κοινό.
0: Κοινό το πλαίσιο.
1: Πέσαμε το θέμα. Μάλιστα. Και της οικοσκευής.
0: Ναι.
1: Όπου πολλοί συμπολίτες μας δεν έχουν πάρει την οικοσκευή, τις καταδαφίσεις, το θέμα των σχολικών κτιρίων, όπως είπαμε, που μέχρι το 2 από τα 3 σχολικά συγκροτήματα δεν έχουν ούτε καν πρόθεση χρηματοδότησης, και περιμένουμε τις ερωτήσεις και των υπόλοιπων φορέων.
0: Μάλιστα. Να σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι είναι περιορισμένος ο χρόνος, γιατί η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καντάτσιο. Να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν 27 Σεπτεμβρίου του 2021. Έτσι, υπενθυμίζω. Είμαστε κοντά στα 5 χρόνια. Λίγο μετά τις 9 και 4 το πρωί, όταν χτύπησαν τα 6 Ρίχτερ. Και δυστυχώς 5 χρόνια μετά. Συζητάμε πάλι τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Είναι θετικό ότι βρίσκονται και τα μέλη του Συλλόγου σε αυτή την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Είναι καλό ότι συμμετέχουν και τα άλλα τα κόμματα, οι εκπρόσωποι. Αλλά ρε παιδιά, η οικοσκευή δεν έχουν πάρει ακόμα. Υπάρχουν κάτοικοι στο Αρκαλοχώρι που δεν έχουν πάρει τα χρήματα της οικοσκευής, και είμαστε 5 χρόνια μετά. Έτσι. Τα ίδια με τα σχολικά κτίρια, τα προβλήματα στατικότητας κτλ. Το μείζον θέμα των πληστηριασμών. Δεν έχουν κατεδαφιστεί δεκάδες κτίρια που θα έπρεπε να έχουν κατεδαφιστεί 5 χρόνια τώρα, και ξανά συζητάμε τέτοια πράγματα. Μακάρι, το εύχομαι ολόψυχα, μετά από αυτή τη διαδικασία σήμερα στη Βουλή, να υπάρξει κάποιο απτό αποτέλεσμα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Επιστρέφουμε στην κανονική ώρα της εκπομπής, δηλαδή λίγο μετά τις 12. Θέλω να σας ευχηθώ να περάσετε πολύ όμορφα σήμερα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να προσέχετε. Γεια σας.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μεγάλες απώλειες και έντονο προβληματισμό αφήνει στην αγορά του Ηρακλείου η περίοδος των θερινών εκπτώσεων, η οποία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Παρά τις προσδοκίες, η ακρίβεια και η μείωση της αγοραστικής δύναμης περιόρισαν την κίνηση των καταναλωτών, φέρνοντας τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας και συσσωρευμένα χρέη. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη, σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Στο Ηράκλειο έφτασαν νωρίς το πρωί από την υπηρετική χώρα 20 πυροσβέστες και 5 υπηρεσιακά οχήματα που κατευθύνθηκαν στο Λασίθη προς ενίσχυση των τοπικών πυροσβεστικών δυνάμεων. Έκτακτα μέτρα με απαγορεύσεις σε δραστηριότητες με φωτιά, ενισχυμένη είναι η ετοιμότητα σε όλες τις υπηρεσίες, ενώ ισχύει περιορισμός πρόσβασης σε ευάλωτες περιοχές. Στα δικαστήρια μεταφέρεται η υπόθεση θανάτου μιας γυναίκας στο νοσοκομείο Χανίων κατά τη διάρκεια τοκετού. Το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 3 Ιουλίου του 2023, ενώ η εκδίκαση της αγωγής της οικογένειας έχει προσδιοριστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο. Ο ενίος Αγροτικός Σύλλογος Ιερά Πέτρα συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Σεπτεμβρίου με κύρια θέματα την λειψιδρία της καθυστερής στο φράγμα Μπραμιανών και το μεταφορικό ισοδύναμο. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν επίσης το ζήτημα του ΕΦΚΑ για τους εργάτες γης και η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού βρίσκονται οι αρχές σε Νεπάλ και Κίνα, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά την καταστροφική κατολίσθηση της Τετάρτης προσκρούν πλέον στον άμεσο κίνδυνο υπερχείλισης μιας γιγαντιαίας τεχνητής λίμνης. Η φωνική θεομηνία έχει αφήσει πίσω της τουλάχιστον 472 νεκρούς, 469 στο Νεπάλ και 3 στο Θιβέτ, ενώ περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στη Μία.
2: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Όργωσες στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο όμιλος-μορφή.ldu.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τουρκικό ντρόν παραβίασε το FIR Αθηνών στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, προκαλώντας αναστάτωση και την έκδοση έκτακτων οδηγιών για πολιτική πτήση. Το ντρόν Ακιντζή σάρωσε το θρακικό πέλαγος, καθώς όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, κινήθηκε επί τρεις ώρες θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Αμοθράκης και περιμετρικά της Αλεξανδρούπολης εντός του ελληνικού FIR, προκαλώντας ανησυχία για την ομαλή διεξαγωγή των πολιτικών πτήσεων. Η πολεμική αεροπορία ανταποκρίθηκε στην πρόκληση, στέλνοντας ζεύγος μαχητικών F-16 για αναγνώριση και αναχέτηση του μη επανδρωμένου τουρκικού αεροσκάφους, το οποίο πέρασε στη συνέχεια δίπλα από Σαμοθράκη και Λίμνο και εξήλθε του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Με τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης να τίθενται σήμερα σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών να χτυπά κόκκινο, η πολιτεία ενισχύει εκτάκτως τον πυροσβεστικό μηχανισμό του νησιού. Κάθοδος το πρωί πυροσβεστών και οχημάτων από την υπηρετική χώρα, προκειμένου οι δυνάμεις της Κρήτης να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν άμεσα και αποτελεσματικά οποιοδήποτε πύρινο μέτωπο εκδηλωθεί. Οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερως δύσκολες, καθώς η παρατεταμένη ζέστη έχει ξηράνει την καύση μήλη σε πολλές περιοχές, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης των πυρκαγιών, ιδιαίτερα και με την ενίσχυση των ανέμων. Συναγερμός στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου για το ξυλοφάγο έντομο που καταστρέφει τις μουριές. Ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει σε κλαδεύσεις προσβεβλημένων δέντρων και στην απομάκρυνση τμήματων τους. Μια λίμνη που σχηματίστηκε από κατολίσθηση στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας άρχισε να υπερχυλίζει σήμερα, θέτοντας σε κίνδυνο περιοχές που είχαν καταστραφεί από τις φωνικές πλημμύρες δύο μέρες νωρίτερα και αναγκάζοντας τις αρχές να διακόψουν προσωρινά τις επιχειρήσεις διάσωσης. Όφη προκρίθηκε με δύο μεγάλες νίκες σε βάρος της ΤΣΣΚΑ Σόφια στη League Phase του Europa League και πλέον έχει στρέψει την προσοχή του στην κλήρωση της διοργάνωσης, η οποία ξεκινά σε μία ώρα στο Μοντε Κάρλο. Στην ίδια κλήρωση μετέχει και ο Ολυμπιακός, ενώ θα ακολουθήσει η κλήρωση του Conference με τη συμμετοχή και του Παναθηναϊκού. Έθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα στην νότια χώρα, οι άνεμοι πνέουν ισχυροί από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 2.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, έρπετα στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ, όλα καλά. Βιοζόλ, απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες, 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαναράκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Μικρή πτώση μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουν οι ξενοδοχειακές πυρότητες στην Κρήτη, ωστόσο ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου μπαίνει δυναμικά με χιλιάδες τουρίστες. Μεγάλες απώλειες και έντονο προβληματισμό αφήνει στην αγορά του Ηρακλείου η περίοδος των θερινών εκτόσεων, η οποία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5, λόγω των εξαιρετικά δύσκολων καιρικών συνθηκών, βρίσκεται σήμερα για πρώτη φορά φέτος η Κρήτη, ήδη όμως έχουμε την πρώτη φωτιά στον Πρινιά. Σφοδρές παραμένουν οι αντιδράσεις για τη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στους αθανάτους κάτοικοι της περιοχής και των γύρω οικισμών κλιμακών της κινητοποίησης, έχοντας συγκεντρώσει 10.000 υπογραφές. Ενώ μετρά αντίστροφα ο χρόνος για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, παραμένουν ενεργά τα προβλήματα της σχολικής στέγης των νηπιαγωγείων. Στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής κλήθηκε σήμερα ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Δήμου Μηνώα Πεδιάδος, προκειμένου να παρουσιάσει τις θέσεις του για το νέο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη στεγαστική αρρωγή. Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη ΔΕΘ, η κυβέρνηση ετοιμάζει για τις ανακοινώσεις για την οικονομική ενίσχυση των πολιτών και το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται για τη μεγάλη εκδήλωση στις 3 του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο. Αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την κατασκευή 8 νέων αεολικών πάρκων με ανεμογεννήτριες που σχεδιάζονται σε Σιτία και Ιεράπετρα, εμφανίζονται κάτοικοι της περιοχής. Στο κόκκινο οικονομική ατζέντα έως 31 Αυγούστου, πολίτες και επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα μπαράζ κρίσιμων προθεσμιών. Μεγάλη επιτυχία του Όφη για την πρόκρισή του στο Europa League εν αναμονή της κλήρωσης. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Μέχρι μικρή πτώση, μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουν οι ξενοδοχειακές πληρότητες στην Κρήτη, ωστόσο ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου μπαίνει δυναμικά με χιλιάδες τουρίστες και γεμάτα καταλήμματα. Οι τιμές των πακέτων είναι σημαντικά χαμηλότερες από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και η κίνηση θα είναι καλή και τον Οκτώβριο. Περισσότερα όμως θα μας πει η Άννα Κωνσταντβλάκη. Άννα.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Παρά τη μικρή κάμψη στην πληρότητα των κρητικών ξενοδοχείων αυτές τις ημέρες, ο Σεπτέμβριος ξεκινά με εξαιρετικές προοπτικές, υποδεχόμενος πλήθος επισκεπτών σε σχεδόν γεμάτα καταλήμματα. Οι πιο προσιτές τιμές των ταξιδιωτικών πακέτων σε σύγκριση με τους μήνες αιχμής του καλοκαιριού, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, προσελκύουν αρκετό κόσμο, διατηρώντας την τουριστική κίνηση σε υψηλά επίπεδα έως και τον Οκτώβριο. Παρά τις ανησυχίες στην άνοιξη σεζόν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η τουριστική χρονιά πηγαίνει καλά, καθώς στο Ηράκλειο τα καταλήμματα σημείωσαν άλμα 12,2% και αντίστοιχα στο Λασίδι η διαμονή ενισχύθηκε κατά 4,7%. Η Κρήτη και φέτος οδηγεί την κούρσα των διεθνών αεροπορικών αφήξεων στη χώρα, καταγράφοντας τις υψηλότερες επιδόσεις πανελλαδικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τα αεροδρόμια της χώρας, τα οποία επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, το πρώτο επτάμενο του 2026 έκλεισε με εντυπωσιακά νούμερα. Υποδέχθηκε συνολικά 3,2 εκατομμύρια διεθνείς ταξιδιώτες από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο, σημειώντας ισχυρή αύξηση της τάξης του 7,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τη μερίδα του Λέοντος συγκέντρωσε, όπως είναι φυσικό, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, από το οποίο διακινήθηκαν 2,3 εκατομμύρια επιβάτες εξωτερικού με αύξηση 5,6%. Παράλληλα, εξαιρετική ήταν η δυναμική στο αεροδρόμιο των Χανίων, το οποίο πέτυχε ψήφιο ποσοστό αύξησης πάνω από 11%, αγγίζοντας τις 960.000 αφίξεις. Η ισχυρή αυτή όθηση από την Κρήτη διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του συνολικού θετικού προσήμου για τη χώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 8,8 δισευρώ, καταγράφοντας αύξηση 14,8%, ενώ οι αφίξεις ξένων επισκεπτών ενισχύθηκαν κατά 15,4%. Να πούμε ότι στην κορυφή των συνολικών εισπράξεων παραμένει σταθερά η Γερμανία, ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η ΗΠΑ, η Ιταλία και η Γαλλία.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον κύριο Γιώργο Πελεκανάκη. Κύριε Πελεκανάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Συνεχίζεται λοιπόν η τουριστική σεζόν, με μικρή όμως πτώση σύμφωνα με το ρεπορτάζ της συναδέλφου. Δεν ξέρω την εικόνα που έχετε κι εσείς, να μας πείτε τι μας περιμένει Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Και βεβαίως αν έχουμε και το Νοέμβριο κάποιο κόσμο.
3: Όχι, βρισκόμαστε τέλη Αυγούστου, η σεζόν εξελίσσεται κανονικά. Κάποια προβλήματα που είχαμε στην αρχή με την έναρξη της σεζόν με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οπότε νομίζω ότι τα πράγματα εξελίσσονται κανονικά, δεν έχει επηρεάσει τελικά αρνητικά όπως είχαμε πει από την αρχή της σεζόν. Βλέπουμε λοιπόν ένα Αύγουστο ο οποίος έχει κυλθεί σε πολύ ψηλά επίπεδα και έπεται ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, οι οποίοι και δύο μήνες, αν εξαιρέσουμε τις πρώτες 10 μέρες του Σεπτεμβρίου, υπάρχει μια μικρή κάμψη που είναι φυσιολογική, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη είναι παραδοσιακά ένας οικογενειακός προορισμός. Άρα λόγω των διακοπών των σχολείων σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχουν διακοπές, έχει πέφτει και κάπως η κίνηση. Έτσι που βλέπουμε Σεπτέμβριο και Οκτώβριο θα είναι όμως σε πολύ ψηλά επίπεδα σε σχέση και με πέρυσι. Θα έχουμε ένα τελευταίο 20ήμερο του Σεπτεμβρίου σε πολύ καλά επίπεδα και ένα Οκτώβριο πολύ καλύτερο και από το Σεπτέμβριο λόγω των διακοπών που θα έχουν τα σχολεία στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα τις πληρότητες, αυτό το διάστημα πώς κυμαίνονται, κύριε Περικανάκη?
3: Νομίζω από τώρα μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου θα πέσουν περίπου γύρω στο 70%, αλλά από εκεί και πέρα μετά θα φτάσουν πάλι στο 90% μετά τις 10-12 του Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα. Κανονικά λοιπόν εξελίσσεται την τουριστική σεζόν. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
1: Μεγάλες απώλειες και έντονο προβληματισμό αφήνει στην αγορά του Ηρακλείου η περίοδος των θερινών εκτόσεων, η οποία ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Παρά τις προσδοκίες, η ακρίβεια και η μείωση της αγοραστικής δύναμης περιόρισαν την κίνηση των καταναλωτών, φέρνοντας τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με ένα σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας αλλά και συσσωρευμένα χρέη. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Με έντονο προβληματισμό, άδεια ταμεία και διάχυτη ανησυχία για το μέλλον, ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα 31 Αυγούστου η περίοδος των θερινών εκπτώσεων στην αγορά του Ηρακλείου. Παρά τις υψηλές προσδοκίες των εμπόρων και τις γενναίες μειώσεις τιμών, τα τελικά στοιχεία αποτυπώνουν μια σκληρή πραγματικότητα. Η πολυπόθητη τόνωση της ρευστότητας δεν ήρθε ποτέ για τη συντριπτική πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Μενέλαου Σκουλούδη, κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις υπέστησαν πλήγμα με μείωση του τζίρου τους γύρω στο 6%, ενώ οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατέγραψαν απώλεια εισπράξεων περίπου 3%, βλέποντας ταυτόχρονα το λειτουργικό τους κόστος να καλπάζει. Η βασικότερη αιτία της εμπορικής καθίζησης εντοπίζεται απευθείας στα οικογενειακά μπάτζετ. Η παρατεταμένη ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης, τα τρόφιμα και την ενέργεια έχει εκμηδενίσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Οι καταναλωτές περιόρισαν τις αγορές τους αποκλειστικά στα απολύτως απαραίτητα, προσπερνώντας τις βιτρίνες ένδυσης, υπόδησης και ειδών σπιτιού, καθώς το διαθέσιμο εισόδημα εξαντλείται πλέον τις πρώτες ημέρες του μήνα. Απογοήτευση επικρατεί και από το μέτωπο του τουρισμού, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στο Λευτέρη Βαρδάκη.

0: Ο κύριος Κουλούδης είπε πως αν και οι αφίξεις στα μεγάλα αστικά κέντρα και τους τουριστικούς προορισμούς κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, η καταναλωτική συμπεριφορά των ξένων επισκεπτών ήταν εξαιρετικά συγκρατημένη. Οι τουρίστες διοχέτευσαν τα χρήματά τους κυρίως στη διαμονή, την εστίαση και τις βασικές υπηρεσίες, αφήνοντας ψίχουλα και πολύ μικρά έξοδα στα εμπορικά καταστήματα λιανικής. Η επόμενη μέρα βρίσκει τον εμπορικό κόσμο αντιμέτωπο με ένα βουνό υποχρεώσεων. Οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τονίζουν ότι αν δεν υπάρξει άμεση κυβερνητική παρέμβαση, το φθινόπωρο θα φέρει ένα νέο κύμα λουκέτων. Τα θεσμικά όργανα του εμπορίου απευθύνουν έκκληση για άμεση ρύθμιση των χρεών με τη θέσπιση ενός νέου ευέλικτου πλαισίου δόσεων για τις οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ζητούν επίσης γενναία μείωση της φορολογίας και κυρίως της προκαταβολής φόρου που στραγγίζει κάθε ίχνος ρευστότητας.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Κουλούδης στο Ράδιο Κρήτη.
2: Το αποτύπωμα που άφησε είναι μειωμένο βάσει των περσινών τζίρων. Και το κακό είναι ότι είναι πανελλαδικό αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εμείς που μιλάμε με όλη την Ελλάδα και μέσω του Ινστιτούτου της ΕΤΣΕΕ που έχουμε, παίζεται από 3 έως 6% είναι η μείωση στους ζήρους των καταστημάτων. Το 6% το έχουν, όσο και να μας φανεί παράξενο, οι μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το πρωτοφανίστικο που αρχίζει να βγαίνει στην αγορά. Οι μεγάλες επιχειρήσεις να δηλώνουν μείωση τζίρου. Εγώ φοβάμαι πολύ ότι αυτό οφείλεται στην μείωση της καταναλωτικής δύναμης των πολιτών.
1: Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 λόγω των εξαιρετικά δύσκολων καιρικών συνθήκων βρίσκεται σήμερα για πρώτη φορά φέτος η Κρήτη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ την ίδια ώρα έχουμε και σε εξέλιξη αυτή την ώρα φωτιά στην περιοχή Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 βρίσκεται σήμερα η Κρήτη για πρώτη φορά στη φετινή αντιπυρική περίοδο. Οι συνθήκες που επικρατούν στο νησί χαρακτηρίζονται εξαιρετικά δύσκολες από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιάς να είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Η παρατεταμένη ζέστη έχει στεγνώσει σημαντικά την καύσιμη ύλη, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν σε πολλές περιοχές δημιουργούν ένα επικίνδυνο μείγμα. Σε αυτές τις συνθήκες, ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα, γεγονός που καθιστά κρίσιμο το πρώτο διάστημα από την εκδήλωση οποιοδήποτε περιστατικού. Σήμερα, στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού βρίσκονται οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και από την Ηπειρωτική Ελλάδα. Στην Κρήτη έχουν φτάσει 20 πυροσβέστες με 5 επιχειρησιακά οχήματα, προκειμένου να ενισχύσουν την επιτήρηση και την άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί. Το σκηνικό γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το Σάββατο 29 Αυγούστου, καθώς ολόκληρη η Κρήτη περνά στην κατηγορία κινδύνου 5. Και οι 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού θα βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Παράλληλα, εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα και απαγορεύσεις σε δασικές και ευαίσθητες περιοχές, ενώ στον Άγιο Νικόλαο δεν επιτρέπεται κυκλοφορία και παραμονή πολιτών και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές. Για λόγους ασφαλείας παραμένει κλειστό και το δικτύον άντρο. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για τη μέγιστη δυνατή προσοχή, καθώς απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή πυρκαγιά στην Ήπεδρο. Σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή πυρκαγιάς, οι πολίτες πρέπει να ενημερώνουν αμέσως την πυροσβεστική στο 199 ή στο 112.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Απόλλωνα Φραγκεδάκη. Κύριε Φραγκεδάκη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
1: Συναγερμός λοιπόν σήμερα και αύριο βεβαίως, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης, διότι οι συνθήκες είναι πολύ επικίνδυνες. Ήδη έχουμε και μια φωτιά στην περιοχή του Πρινιά, κύριε Φραγκεδάκη.
4: Ακριβώς, κύριε Βαρδάκη, είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα στο νησί και ακόμα δυσκολότερες θα είναι και αύριο. Η φωτιά η οποία αναφέρεστε, ήδη μπορώ να πω με ευχαρίστηση, έτσι με ιδιαίτερη αυτή, ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, δεν έχουμε πρόβλημα στη φωτιά αυτή, αλλά έχουμε άλλη αιστεία πριν από λίγο στην περιοχή των Βυθιδίων, το οποίο και εκεί, από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες τώρα που φτάνουν τα αυτοκίνητα, ότι και εκεί είμαστε σε καλό δρόμο. Και εύχομαι να κυλήσει η μέρα, η σημερινή και η αυριανή, κατά αυτόν τον τρόπο. Πάντοτε, κύριε Βαρδάκη, με σύμμαχο τους πολίτες και όλο τον κόσμο για να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα σε αυτές τις δύσκολες ημέρες.
1: Υπάρχει μια καλή προετοιμασία και από το πυροσβεστικό σώμα αλλά και από τους υπόλοιπους φορείς, κύριε Φραγκεδάκη. Είδαμε και να

0: Έρχονται ενισχύσεις από συναδέλφους σας από την Αθήνα με οχήματα αλλά και άντρες. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα πρόληψης εντείνονται τέτοιες μέρες, δηλαδή που είναι πολύ δύσκολες, όπως είπαμε.
1: Ακριβώς όλοι οι συνάδελφοι, ναι, που υπηρετούν επάνω στο νησί αυτές τις δύο μέρες έχουν κληθεί και είναι στο καθήκον και εναλλάσσονται προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όσο καλύτερα γίνεται οτιδήποτε αιστεία βρεθεί, οτιδήποτε αιστεία υπάρξει στην Ύπαιθρο. Το ζήτημα όμως είναι οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες είναι μια μάχη, κύριε Βαρδάκη, άνηση. Όταν πλέουν σε τοπικά σημεία του νομού Ηρακλείου και σε άλλους νομούς της Κρήτης πλέουν 10 και 11 αποφόρα αέρα. Καταλαβαίνετε τη δυσκολία την οποία θα αντιμετωπίσουμε και την άνηση μάχη που έχουμε να δώσουμε ανάμεσα σε αυτές τις καιρικές συνθήκες και οι επίγειες δυνάμεις που θα μπορέσουν να επιχειρήσουν εκείνη τη στιγμή, ακόμα και οι εναέριες, οι οποίες είναι ζητούμενο το αν μπορούν σε αυτές τις συνθήκες.
0: Μα το είδαμε και στον Άγιο Βασίλειο. Το είδαμε στον Άγιο Βασίλειο. Έτσι, δεν μπορούσαν
1: να μπορέσουν να επιχειρήσουν. Ναι. Οπότε ζητάμε τη συνδρομή όλων αυτές τις δύσκολες ημέρες, προκειμένου, επαναλαμβάνω, να μην έχουμε απώλειες, να μην έχουμε παρατράγωδα και άσχημες καταστάσεις.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Φραγκεδάκη, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αλλάζουμε θέμα. Σφοδρές παραμένουν οι αντιδράσεις για τη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Κάτοικοι της περιοχής και των γύρω οικισμών κλιμακών τις κινήσεις τους, έχοντας συγκεντρώσει 10.000 υπογραφές, ενώ ο Δήμος Ηρακλείου συνεχίζει τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις όπου αναμένεται να λειτουργήσει η δομή. Την ίδια ώρα οι κάτοικοι προετοιμάζονται για τα επόμενα νομικά τους βήματα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Περίπου 10.000 υπογραφές έχουν συγκεντρώσει οι κάτοικοι των Αθανάτων και των γύρω οικισμών, αντιδρώντας στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή. Όπως ανέφερε η δικηγόρος τους Χρύσα Καλέργη στο Ράδιο Κρήτη και τη Ρένα Σημειαντονάκη, οι κάτοικοι επικαλούνται κυρίως ζητήματα ασφαλείας και ποιότητας ζωής, ενώ αναμένουν την τελική απόφαση του Υπουργείου προκειμένου να εξετάσουν την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων και προσφυγής. Παράλληλα, ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη για την εξέταση εναλλακτικών σημείων χωροθέτησης, ενώ αναμένεται να θέσουν τις θέσεις τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητώντας τη στήριξη Δήμου και Περιφέρειας. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο βρίσκονται οι αυτοψίες του Δήμου Ηρακλείου στις εγκαταστάσεις. Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος Γελιτάκης, στην πρώτη αυτοψία στις 23 Ιουνίου καταγράφηκαν αυθαίρετες κατασκευές και υπολογίστηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Στη δεύτερη, στις 24 Αυγούστου, διαπιστώθηκε ότι είχαν κατεδαφιστεί μέρος των αυθαρέρτων και είχε καθαριστεί ο περιβάλλον χώρος. Ωστόσο, στο δεύτερο ακίνητο, κοντά στον οικισμό, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία σχετική παρέμβαση, ούτε έχουν ολοκληρωθεί απαραίτητες εργασίες για την κυκλοφοριακή σύνδεση. Ο Δήμος αναμένεται να ελέγξει εκ νέου τις εγκαταστάσεις όταν υποβληθεί έτοιμα διοδότησης, με τον κύριο Γιαλιτάκη να ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει να έχουν απομακρυνθεί τα αυθαίρετα και να έχουν εξασφαλιστεί απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σε ό,τι αφορά τις προσφυγές, ο Αντιδήμαρχος εξήγησε ότι στην παρούσα φάση δεν πρόκειται να προσβληθεί η απόφαση του Υπουργείου, αλλά αυτό θα μπορεί να γίνει εφόσον υπάρξει πράξη ίδρυσης της δομής και επιχειρηθεί αδειοδότηση χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας κ. Γιαλιτάκη στο Ράδιο Κρήτη.
3: Πράγματι, μέσα από την πρώτη στιγμή, όταν ουσιαστικά βγήκε στη δημοσιότητα η μονομερής απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης στο να χωροθετήσει τροποντινά την προσωρινή δομή στην περιοχή των Αθανάτων, στην Ηρακλείου Μυρών, επί της Ηρακλείου Μυρών, εμείς αίτηση των κατοίκων, αλλά φυσικά και ως Δήμος θα το κάναμε έτσι κι αλλιώς, όπου στα διοικητικά μας όρια προβλεπόταν κάτι τέτοιο, όσο οφείλαμε και ως υπηρεσία υπολοδομίας, κάναμε μια πρώτη αυτοψία στις συγκεκριμένες αποθήκες, προκειμένου να δούμε αν υπάρχουν κάποιες αυθαίρετες κατασκευές ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, κάναμε μια πρώτη αυτοψία στις 23/6, να θυμίσω, δηλαδή τον Ιούνιο μήνα του τρέχοντος καλοκαιριού, και στις δύο ιδιοκτησίες της εταιρείας εκεί, όπου εικάζονταν και επιφημολογούνταν μέχρι τότε ότι θα γίνει εκεί η προσωρινή δομή. Και πράγματι, στην αυτοψία την οποία κάναμε μηχανικούς υπηρεσίες, καταγράψαμε αναλυτικά όλες τις αυθαίρετες κατασκευές που υπήρχαν τότε. Και λέω τότε, διότι στην πορεία η εταιρεία, η συγκεκριμένη, στην οποία ανήκουν οι συγκεκριμένες αποθήκες, προχώρησε στην έκδοση μιας άδειας για να ουσιαστικά αυλύνει, να θεραπεύσει όλες αυτές τις αυθαίρετες κατασκευές τις οποίες είχαμε καταγράψει.
4: Ναι.
3: Διότι τα βήματα είναι ως εξής, για να το είναι απόλυτα αποσαφηνισμένο. Καταγράψαμε τις αυθαίρετες κατασκευές και προφανώς αυτές κοστολογήθηκαν και με τα σχετικά από την νομοθεσία πρόστιμα. Έχοντας όμως πάντοτε οποιοδήποτε ιδιοκτήτης μιας κατασκευής τη δυνατότητα, κάποιοι μέσα σε μια προθεσμία που ορίζει ο νόμος, να μπορέσει να κάνει ουσιαστικά, όπως σας είπα, αυτές τις ενέργειες, οι οποίες είτε τακτοποιούν είτε θεραπεύουν μια αυθαίρετη κατασκευή και αυθαίρετη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και από τις δηλώσεις της κυρίας Καλέργη.
4: Συμπορευόμαστε με την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου ότι στην

0: εξέλιξης του συγκεκριμένου ακινήτου, δηλώναμε και εξακολουθούμε να δηλώνουμε ότι αποτελούν προπαρασκευαστικές πράξεις και ως εκ τούτου συμπροσβλητές με την τελική πράξη που αναμένουμε την ψήφιση και την δημοσίευσή της περί της χωροθέτησης της δομής, και η οποία είναι αυτή που εν γέννη φύγει το άμεσο συμφέρον των κατοίκων.
1: Ενώ μετά αντίστροφα χρόνος για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία παραμένουν ενεργά τα προβλήματα της σχολικής στέγης των νηπιαγωγείων, ενώ σε κάποια από τα οποία φαίνεται ότι δρομολογούνται οι λύσεις. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Δαφερμάκη. Λίλια.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Όπως είναι γνωστό, το πρόβλημα της σχολικής στέγης στην πρωτοβάθμια ειδικά εκπαίδευση είναι κυριολεκτικά εκρηκτικό στο Ηράκλειο, καθώς η πλειοψηφία των σχολείων στεγάζεται σε νοικιασμένες αίθουσες και ο δείκνης της σχολείας ανεβαίνει ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι πολλοί από τους ιδιοκτήτες των κτηρίων έχουν προσφύγει δικαστικά κατά του Δήμου, καταθέτοντας αγωγές έξωσης. Όπως προκύπτει στο 37ο νηπιαγωγείο στο Μασταμπά, όπου ο ιδιοκτήτης έχει καταθέσει αγωγή έξωσης, φαίνεται ότι επήλθε συμφωνία με το Δήμο Ηρακλείου και θα ανανεωθεί η μίσθωση του κτηρίου με αυξημένο ενίκιο, καθώς πρόκειται για μακροχρόνια μίσθωση. Ωστόσο, η πλευρά του Δήμου εκτιμά ότι ο χώρος δεν είναι κατάλληλος και αναζητεί νέο ακίνητο, καθώς πρόκειται για ημιυπόγειο με ελάχιστη αυλή, περιορισμένους χώρους που δεν ενδείκνυται για μια τέτοια χρήση. Ανανέωση της συμφωνίας υπάρχει και στο 57ο νηπιαγωγείο στο Μασταμπά, ενώ σε εκκρεμότητα εξακολουθεί να παραμένει το 42ο νηπιαγωγείο που φιλοξενείται σε άλλα σχολεία. Οριστική είναι η έξωση του Δήμου από το 50ο νηπιαγωγείο Χρυσοπηγής μετά την αγωγή του ιδιοκτήτη, όμως εδώ υπάρχει θετική εξέλιξη, καθώς φαίνεται ότι επήλθε συμφωνία με την περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να παραχωρήσει ακίνητό της στη Λότζια με στόχο τη στέγαση του σχολείου. Έτσι, τώρα ο Δήμος βρίσκεται στη διαδικασία μεταφοράς και εγκατάστασης προσωρινών αιθουσών για τη στέγαση των μαθητών μέχρι να βρεθούν κονδύλια για την ανέγερση νέου κτηρίου. Σε ό,τι αφορά το 4ο νηπιαγωγείο στον Πόρο, όπου εκεί έχει κατατεθεί έξωση από τον ιδιοκτήτη που ζητά τη διακοπή της μίσθωσης για λόγους ιδιοκατοίκησης, δεν υπάρχει πεδίο υπαναχώρησης. Στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται ότι ο Δήμος κατάφερε να έρθει σε επαφή με την ενορία του Αγίου Γεωργίου, που δέχτηκε να παραχωρήσει κτίριο της ιδιοκτησίας της για τη στέγαση του σχολείου, το οποίο είναι σημαντικό να λειτουργήσει, καθώς το διθέσιο νηπιαγωγείο φιλοξενεί προσωρινά και ολοήμερα τμήματα και θα πρέπει να εξασφαλιστεί άμεσα νέα στέγη. Το νηπιαγωγείο θα στεγαστεί προσωρινά στο 12ο Δημοτικό Σχολείο για τους δύο πρώτους μήνες της νέας σχολικής χρονιάς, μέχρι να γίνει η εσωτερική διαμόρφωση του κτηρίου της Εκκλησίας και στη συνέχεια θα μεταφερθεί εκεί.
1: Λίλια, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής κλήθηκε σήμερα ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνοαπαιδιάδος Ιρπίδα, προκειμένου να παρουσιάσει τις θέσεις του για το νέο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη στεγαστική αρρωγή και τις ενισχύσεις μετά από φυσικές καταστροφές. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο, να μας πει τι έγινε σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κύριε Γκαντάτσιο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βραδάκη, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Για πείτε μας τι είπατε σήμερα στην Επιτροπή.
3: Μόλις προλίγου τελείωσε η ακρόαση των φορέων. Από τους 12 φορείς που είχαν κληθεί παρευρέθησαν η διαζώση είτε μέσω webpage, τη τηλεδιάσκεψη. Μπορώ να πω ότι ήμασταν ο μόνος σύλλογος πληγέντων πανελλαδικά που κλείθηκε. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν μιλήσαμε μόνο για το Ρεκαλοχώρι, μιλήσαμε και για το θεσμικό πλαίσιο που αφορά κάθε φυσική καταστροφή και κάθε πληγέντα την Ελλάδα. Θέσαμε λοιπόν τα θέματα της στεγαστικής συνδρομής που 100% να και σε εμάς όπως και σε άλλες φυσικές καταστροφές απευθείας από το κράτος. Ζητήσαμε την αναπροσαρμογή του τιμολογίου εργασιών με νέες τιμές αγοράς. Μιλήσαμε για τους πληστηριασμούς που μέχρι το τέλος του 26 έχουμε 260 στο Δήμο μας και 250 στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Θέσαμε το θέμα για τις εκκρεμότητες των κατεδαφίσεων, ένα πολύ σημαντικό θέμα, και ζητήσαμε, εφόσον είμαστε ακόμη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, τι σώ είναι αυτή η έκτακτη ανάγκη, όταν 5 χρόνια μετά και μπαίνουμε στον έκτο, υφίστανται περίπου 400 κτίρια κόκκινα που δεν έχουν κατεδαφιστεί ακόμα. Μιλήσαμε για το φλέγον θέμα των σχολείων, τρία σχολικά συγκροτήματα ακόμα μια χρονιά θα μπουν πάλι σε κοντέινερ με τα παιδιά μας. Μιλήσαμε για τα και ζητήσαμε να δοθεί άμεση χρηματοδότηση και όχι απλώς πρόθεση χρηματοδότηση στο Δήμο για την ολοκλήρωση των δύο από τα τρία σχολικά συγγραφέα.

0: προβλήματα, γιατί για το ένα έχει ήδη υπάρξει χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, αυτό που αφορά το σχολείο Θραψανού. Της εκκρεμότητας της οικοσκευής για άτομα που δεν την έχουν πάρει, είναι περίπου 300 συμπολίτες μας από το σεισμό του 21, που ενώ είναι δικαιούχοι της οικοσκευής δεν τους έχει αποδοθεί, και θέσαμε 2-3 διαδικασίες οι οποίες θα αποποιήσουν την όλη προσπάθεια και την όλη τουλάχιστον θέληση, όπως φαίνεται, του Υπουργείου για να προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα η διαδικασία. Είμαστε στον πέμπτο χρόνο, κλείνουμε τον πέμπτο χρόνο, το Σεπτέμβρη, και ακόμη μιλάμε για τα ίδια και τα ίδια. Και αν βέβαια αυτά δεν εισακουστούν, όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος και άλλοι παρευρισκόμενοι που ήταν, θα μιλάμε επί πολύ καιρό για τα ίδια θέματα. Δυστυχώς πρέπει αυτή τη φορά η πολιτεία όχι απλώς να ακούσει, αλλά να νομοθετήσει, να βάλει αυτά τα άρθρα που επισημέναμε όλοι οι φορείς μέσα στο νέο νομοσχέδιο, για να προχωρήσει η διαδικασία απλοποίησης και βέβαια να προχωρήσει η επιστροφή στην κανονικότητα και στους φυσιολογικούς αριθμούς ζωής.
1: Να δούμε λοιπόν ποιο θα είναι το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί, τις διατάξεις του και αν θα λάβει η κυβέρνηση όλα αυτά που έχετε επισημάνει, κύριε Κατάλυση. Θα το δούμε σε πολύ σύντομο χρονικό.
0: Ευελπιστούμε.
1: Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση.
0: Πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε, κύριε.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες και η απειρία τους να βρουν τροφή κάνουν μικρούς γήπες να καταλήγουν εξαντλημένοι σε δρόμους, στέγες, αυλές, ακόμα και σε παραλίες της Κρήτης το τελευταίο διάστημα. Τουλάχιστον 35 γυπάκια έχουν μεταφερθεί τις τελευταίες εβδομάδες από την Κρήτη στην Αθήνα και στο Κέντρο Προστασίας Άγρια Ζωής Ανίμα, όπου λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια για να επιστρέψουν γη στην Κρήτη. Στο Ράδιο Κρήτη μίλησε και στη Ρένα Σμιαντονάκη, μίλησε σήμερα η υπεύθυνη του κέντρου Μαρία Γανωτή, δίνοντας συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουμε εάν βρεθεί μπροστά μας ένα άγριο πουλί. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Γανωτή.
2: Δύο νεαρά γυπάκια, το ένα πάρα πολύ αφυδατωμένο, και όλες τις μέρες αυτές έρχονται κάθε μέρα ένα, δύο, μια μέρα ήταν και πέντε μαζί. Να πω εδώ πέρα ότι εμείς παίρνουμε περιστατικά από Λασίθι, Ηράκλειο και Χανιά. Το Δασαρχείο Ρεθύμνου συνεργάζεται με άλλο κέντρο περίθαλψης, με την Αλκιόνη, που στέλνει εκεί τα. Νομίζω έχει στείλει μέχρι τώρα 10. Γενικώς, όταν μετά από κάποιο καύσωνα, τα νεαρά είναι άπειρα. Είναι πολλά, γιατί προφανώς πάει καλά ο πληθυσμός του Όρνιου στην Κρήτη σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο πληθυσμό Όρνιου σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της Ελλάδας. Παρ' όλα αυτά, τα νεαρά δεν ξέρουν να βρίσκουν την τροφή με την εμπειρία που έχουν τα ενήλικα, ούτε τις πηγές νερού. Κατεβαίνουν χαμηλά. Όταν κατεβαίνουν χαμηλά, είναι αρκετά δύναμα και δεν έχουν τον τρόπο να ξανανεβούν στα βουνά, και έτσι τα βρίσκουν οι άνθρωποι στους δρόμους και στις παραλίες. Το λοιπόν που πρέπει να κάνει κανείς είναι να τους βάλει να κουβά νερό, αλλά κάνει νερό, και να καλέσει το οικείο δασαρχείο, πιστεύω, ή την Άνιμα, η οποία έχει επαφή με τα δασαρχεία. Αν δηλαδή αυτό που έχουμε είναι μόνο ένα μπουκάλι νερό, ας τους ρίξουμε στο κεφάλι ένα μπουκάλι νερό, άμα είναι πολύ καταβεβλημένα. Αλλά αν υπάρχει δυνατότητα να μπει μια λεκάνη, ένα σκουβάς νερό μπροστά τους, είναι το καλύτερο. Γενικώς τα ταΐσματα πάντα στην περίθαλψη τα αποφεύγουμε. Δεν ταΐζουμε παρά μόνο αν υπάρχει ειδική περίσταση. Μην προσπαθήσει κανείς να το πιάσει, γιατί παρότι καταβεβλημένα έχουν μια μύτη που είναι πάρα πολύ δυνατή και μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Μετά τη θριαμβευτική του πρόκριση με δύο νίκες επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο Όφη έμαθε πριν από λίγο, πριν από 2-3 λεπτά, τους αντιπάλους του στην επόμενη φάση του Europa League. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Στέλιος Βοιαντόπουλο να μας πει περισσότερα. Στέλιο.
3: Πολύ δύσκολη κλήρωση, Λευτέρη. Αναμενόταν ότι θα παίξει με πολύ δυνατές ομάδες. Από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ο Όφη θα παίξει με την Bayer Leverkusen στο Παγκρίτιο Στάδιο, την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη στην Πορτογαλία. Από το δεύτερο γκρουπ θα υποδεχτεί την Βελγική Άντερλεχτ, μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες, και η οποία απέκλεισε και τον ΠΑΟΚ στο Europa League. Με την Γαλλική Ρεν εκτός έδρας. Από το τρίτο γκρουπ με την Πολωνική Λεχ Πόζνα, το παιχνίδι θα γίνει στο Παγκρίτιο, και την Στουρμ Γκρατζ στην Αυστρία. Και από το τέταρτο γκρουπ κληρώθηκε με τη γερμανική Hoffenheim, την οποία θα υποδεχτεί στο Παγκρίτιο Στάδιο, και με τη Χαποέλ Μπερσεβά, με την οποία θα παίξει εκτός έδρας, όχι στο Ισραήλ, σε κάποιο ουδέτερο γήπεδο. Γενικά θεωρείται μια πολύ πολύ δύσκολη κλήρωση για τον Όφη, αλλά νομίζω του δίνει τη δυνατότητα να παίξει χωρίς άγχος και να γυνηγήσει το καλύτερο. Την Κυριακή, Λευτέρη, θα γνωρίζουμε τη σειρά των παιχνιδιών και τις ημερομηνίες των παιχνιδιών, γιατί αυτή η διαδικασία καταλαβαίνεις ότι χρειάζεται κάποιο χρόνο για να βγει το συνολικό πρόγραμμα της κλήρωσης. Ναι. Να πούμε με την ευκαιρία ότι ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Ολυμπιακού, ο οποίος θα παίξει επίσης στη League Phase του Europa League με Μίλαν στο Καραϊσκάκι, Μαρσέιγ στη Γαλλία, Σπάρτα Πράγα στο Καραϊσκάκι, τη Ρεν, την οποία θα αντιμετωπίσει και Όφη στη Γαλλία, την Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκι, την Σλοβενική Τσέλια εκτός έδρας, τη Χόφενχάιμ στο Καραϊσκάκι. Βλέπουμε δηλαδή δύο κοινούς αντιπάλους Όφη και Ολυμπιακού στο Europa League, και την Πορτογαλική, το Ρένσε εκτός έδρας. Είναι μια κλήρωση που αφήνει ελπίδες στον Ολυμπιακό να προχωρήσει στην διοργάνωση. Να θυμίσουμε ότι στις 16 Σεπτεμβρίου ξεκινά η League Phase του Europa League. Σε λίγο θα μάθει τους 6 αντιπάλους του στην League Phase του Conference League. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει σε λίγο η διαδικασία στο Monte Carlo.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι λοιπόν η κλήρωση με τις ομάδες που θα παίξει ο Όφης. Τέλειο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο! Μουστάκα!
5: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
6: Σχολείο! Μουστάκα!
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
9: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
10: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
11: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση ετοιμάζει τις ανακοινώσεις για την οικονομική ενίσχυση των πολιτών και το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται για τη μεγάλη εκδήλωση στις 3 του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο. Στο Ράδιο Κρήτη μίλησαν για τις πολιτικές εξελίξεις ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαρογιάννης και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ακούμε το ρεπορτάζ.
13: Η πολιτική αντιπαράθεση κορυφώνεται εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για την οικονομία και την κοινωνική πολιτική. Στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς παρουσίασαν τις θέσεις των κομμάτων τους, αναλύοντας το διακύβευμα των εκλογών, στις γεωπολιτικές προκλήσεις της Τουρκίας, τη στρατηγική σημασία της επερχόμενης εκλογικής μάχης, αλλά και στα κρίσιμα στοιχήματα της οικονομίας, αναφέρθηκε εκτενώς ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Κεφαλογιάννης ανέλησε τις τρέχουσες εξελίξεις, στέλνοντας σαφή μηνύματα τόσο για την εθνική στρατηγική της χώρας, όσο και για την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας. Ανοίγοντας το κεφάλαιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο κ. Κεφαλογιάννης είπε ότι την ιδιότητά του και ως Προέδρου της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στη συμπεριφορά της Άγκυρας. Ο ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι οι ελληνικές θέσεις είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ενώ σημείωσε ότι η χώρα μας έχει καταφέρει να διεθνοποιήσει την τουρκική προκλητικότητα, μετατρέποντάς τη σε ευρωτουρκικό ζήτημα. Παίρνοντας το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό και την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης έθεσε ως βασικό δίλημα της κάλπης τη διασφάλιση της κυβερνητικής σταθερότητας και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Στο Ηράκλειο χτυπάει η καρδιά του ΠΑΣΟΚ εν ώψη της 3ης Σεπτεμβρίου, με το κόμμα να προετοιμάζει μια μαζική πολιτική εκδήλωση με ομιλία του Προέδρου του κινήματος Νίκου Ανδρουλάκη. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς ανέλησε στο Ράδιο Κρήτη τον οδικό χάρτη του κινήματος προς τη ΔΕΘ, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για το ιδιωτικό χρέος και τη στρατηγική απάντηση στις δημοσκοπήσεις. Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι ο φετινός εορτασμός για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο δεν αποτελεί μια απλή επετειακή εκδήλωση, αλλά την αφετηρία μιας νέας εκλογικής και πολιτικής αντεπίθεσης, καθώς στην Κρήτη χτυπάει η καρδιά των δημοκρατικών πολιτών. Η επιλογή της Κρήτης, όπως είπε, φέρει διπλό συμβολισμό. Τιμά τους διαχρονικούς ισχυρούς δεσμούς του νησιού με τη δημοκρατική παράταξη και στέλνει μήνυμα ανασύνταξης από την περιφέρεια. Πολυπληθή κομματικά κλιμάκια και πρωτοκλασσάτα στελέχη θα βρίσκονται αυτό το Σαββατοκύριακο στους νομούς της Κρήτης, ώστε να έχουν επαφές με φορείς και πολίτες.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Κεφαλογιάννη στο Ράδιο Κρήτη.
14: Η πενταξιακή πορεία της Τουρκίας είναι σε ένα σημείο, δεν θα λέγα χωρίς επιστροφή, αλλά πάρα πολύ δύσκολο. Η Τουρκία και η ίδια δεν πιστεύει πια στην πενταξιακή της πορεία. Και είναι για την ασφάλεια της Ευρώπης, η Τουρκία θέλει να μπει. Διότι έχει αμυντική βιομηχανία την οποία θέλει να βοηθήσει. Γιατί δεν μπαίνει? Γιατί δεν υπάρχει καμιά περίπτωση η Ελλάδα να μην βάλει βέτο σε οποιαδήποτε διμερή υπογραφή συμφωνίας με οποιαδήποτε χώρα, όπως είναι η Τουρκία, η οποία παραβιάζει κατάφορα το διεθνή νόμο και τα εθνικά μας συμφέροντα. Κορυφή των θεμάτων που πρέπει να μας απασχολούν. Ναι, το ακούω αυτό. Έλεγαν κάτι ωραίο οι Ρωμαίοι, το οποίο αντέγραψε και ο Τζον Κένεντι και το επαναλαμβάνουν και όλοι οι πολιτικοί. Ετοιμαζόμαστε για τα πάντα. Οι Ρωμαίοι λέγανε ετοιμαζόμαστε για πόλεμο για να διασφαλίσουμε την ειρήνη. Αυτό που κάνουμε και θωρακίζομαι αμυντικά την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και η συμφωνία που ενοχλεί την Τουρκία και με τη Γαλλία, η στρατηγική συμφωνία που έχουμε υπογράψει, η οποία δεν έγινε με παράτες και κορδέλες και φωνές, αλλά καταλαβαίνει κανείς στο πεδίο τι σημαίνει αυτό, αλλά και με το Ισραήλ.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και από τις δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ του κ. Τσουκαλά στο Ράδιο Κρήτη.
0: 3 Σεπτέμβρη είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τη δημοκρατία στη χώρα. Είναι η ημερομηνία που το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε, η ημερομηνία που ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια ανάρρευσης της χώρας που είχε και πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Υπάρχουν κλιμάκια και εκδηλώσεις από την Δευτέρα. Ξεκινάμε από την Κρήτη για να δείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παντού, είναι μέσα στην κοινωνία, τη στιγμή που άλλα κόμματα είναι κυρίως τηλεοπτικά κόμματα. Θα έρθει η πλειοψηφία των στελεχών που είναι βουλευτές στο ΜΕΑΡ και σημερινή Πολιτικού Συμβούλου, προφανώς θα είναι παντού, αλλά και πολύ απλός κόσμος. Θέλουμε πραγματικά να φανεί ότι ξεκινάμε και ότι η αφετηρία αυτής της προεκλογικής χρονιάς, οργανώνουμε μια δημοκρατική αντεπίθεση. Το ΠΑΣΟΚ είναι κίνημα, δεν είναι ένα, ξαναλέω, κόμμα όπως τα πιο πολλά, που καλούμε να είναι παρόντες σε μια σημαντική εκδήλωση που δεν θα είναι μόνο εκδήλωση μνήμης, θα είναι και αφετηρία για ένα μεγάλο αγώνα για μια αλλαγή που μπορεί να αφορά τη ζωή του καθενός μας.
1: Αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την κατασκευή των 8 νέων αιωλικών πάρκων σε ανεμογεννήτριες που σχεδιάζονται σε Σιτία και Ιεράπετρα, εμφανίζονται κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Ακούμε το ρεπορτάζ.
15: Οδηπορικό ενημέρωση στην περιοχή του Μπέμπονα στη Σιτία, με αφορμή τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση των νέων αιωλικών πάρκων της Τέρνα, θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή με αναχώρηση από τα πλατανάρια στη Σιτία στις 8 το πρωί και δεύτερο σημείο συνάντηση στις 9.30 στη διασταύρωση για Μπέμπονα πριν τη Χρυσοπηγή. Το γιγαντιαίο έργο που προγραμματίζεται αφορά 8 νέα αιωλικά πάρκα με 24 συνολικά γιγάντιες ανεμογεννήτριες, 22 των 180 μέτρων και 2 των 125 μέτρων που πρόκειται να εγκατασταθούν στους Δήμους Σιτίας και Ιεράπετρας, 18 είναι προγραμματισμένο να τοποθετηθούν στη Σιτία και 6 στην Ιεράπετρα. Στην περιοχή του Μπέμπονα, κοντά στη Χρυσοπηγή και στο Καβούσι, σχεδιάζεται να εγκατασταθεί ο αιωλικό σταθμό Κλήρος Καψά με 3 ανεμογεννήτριες που γυτνιάζει άμεσα με τον οικισμό. Οι κάτοικοι λένε σε όλους τους τόνους ότι το περιβάλλον θα υποβαθμιστεί από τα τεράστια μηχανήματα, τις θεμελιώσεις από σκυρόδεμα και τους τεράστιου μήκους νέους δρόμους που θα διανοιχθούν. Περιουσίες θα χάσουν την αξία τους, θα επηρεαστούν οι επιφανειακές απορροές των βρόχινων νερών από την ισοπαίδωση των βουνοκορφών και θα παρεμποδίζεται η διείσδυση των νερών προς τους υπόγειους υδροφορείς που τροφοδοτούν πηγές, πηγάδια και γεωτρήσεις με νερά κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Θα επηρεαστούν ο τουρισμός, ιδιαίτερα ο εναλλακτικός και ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας της περιοχής, η κτηνοτροφία, η μελισσοκομεία και η ελαιοκομεία. Θα εξαντωθούν ή θα εκτοπιστούν άγρια αρπακτικά πουλιά και σπάνια είδη χλωρίδας. Πολιτιστικά μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισμοί, σπήλαια, πηγές, το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO της Σιτίας, ακόμα και το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4 κινδυνεύουν από τις ανατινάξεις για τη διάνοιξη θεμελίων και κατασκευή των συνοδών έργων. Τα μεγέθη των έργων και οι συνέπειές τους είναι τόσο μεγάλες που, όπως λένε οι κάτοικοι, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αντισταθούν στην κατασκευή τους και να προστατεύσουν τις ζωές τους.
1: Πλούσιο το αστυνομικό δελτίο με διάφορα περιστατικά σε όλη την Κρήτη. Ακούμε το ρεπορτάζ.
16: Πλούσιο το αστυνομικό δελτίο στην Κρήτη με απάτες, συλλήψεις, τραυματισμούς και υποθέσεις ναρκωτικών να απασχολούν τις αρχές. Στο Ηρακλείο, 5 ηλικιωμένοι έπεσαν θύματα μέσα σε 2 ημέρες με την ίδια απάτη, με τους δράστες που εμφανίζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Τα θύματα πείθονταν να αφήσουν χρήματα και τη μαλφή έξω από τα σπίτια τους, όπου τα παραλάμβαναν συνεργοί των απατεώνων. Στην Κίσαμο, 54χρονος τραυματίστηκε στα πόδια από σκάγια κυνηγετικού όπλου, όταν αυτό εκπρισοκρότησε. Για την υπόθεση, συνελήφθη ο άνδρας που φέρεται να χειρίστηκε το όπλο και στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία. Στην Αμουδάρα, Ηρακλείου, συνελήφθη ένας 40χρονος έπειτα από άγριο επεισόδιο σε πλυντήριο αυτοκινήτων. Φέρεται να επέστρεψε στην επιχείρηση μαζί με συνεργό, έσπασε την τζαμαρία και επιτέθηκε σε εργαζόμενο. Ο δεύτερος αναζητείται. Στα Καμίνια, 12χρονος μεταφέρθηκε στο Παγνί μετά από επίθεση δεσποζόμενου σκύλου, με την 28χρονη που τον είχε βγάλει βόλτα και τον αδελφό της να συλλαμβάνονται. Δύο συλλήψεις έγιναν στη Φεστό για υπόθεση κάναβης. Στην κατοχή των δύο ανδρών και σε χώρους που χρησιμοποιούσαν βρέθηκαν συνολικά πάνω από 2,5 κιλά κάναβης, 201 τσιγάρα, 112 συσκευασίες καθώς και 1.450 ευρώ. Ελεύθερος τέλος, με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 62χρονος που είχε συλληφθεί για την μεγάλη χασισοφυτεία στην κάτω σήμη του Δήμου Βιάνου. Ο 62χρονος κατηγορήθηκε σε βαθμό κακουργήματος, ενώ στη φυτεία είχαν εντοπιστεί 45 δεντρίλια ύψους έως και 3,5 μέτρων.
1: Ξεκινά την ερχόμενη Τρίτη η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης στην οδό Νικολάου Πλαστήρα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας με στόχο τη βελτίωση των συνθήκων οδικής ασφάλειας και πρόσβασης στο ΙΤΕ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου, την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου και την Τετάρτη 2 του μήνα, η λεωφόρος Πλαστήρα στην περιοχή Γεωφυράκια ΙΤΕ θα παραμείνει κλειστή από τη συμβολή της με την Καλοκαιρινού μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γεωργίου Κατεχάκη. Στο κόκκινο, η φορολογική ατζέντα έως 31 Αυγούστου, πολίτες και επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα μπαράζ κρίσιμων προθεσμιών. Ακούμε το ρεπορτάζ.
17: Μεγάλο πακέτο πληρωμών καλούνται να τακτοποιήσουν χιλιάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Η εκπνοή του μήνα φέρνει μαζί τις κρίσιμες προθεσμίες για την εξόφληση δόσεων, φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, καθιστώντας απαραίτητο το σωστό προγραμματισμό για την αποφυγή προστίμων και την απώλεια ρυθμίσεων. Στο επίκεντρο των υποχρεώσεων βρίσκονται ο φόρος εισοδήματος, καθώς λίγη προθεσμία καταβολής της δεύτερης δόσης για φυσικά και νομικά πρόσωπα. ο ΕΝΦΙΑ που πρέπει να εξοφληθεί η εκτίδωση του φόρου για το έτος 2026. Επίσης υποβάλλεται η δήλωση και καταβάλλεται ο ΦΠΑ Ιουλίου για τα διπλογραφικά βιβλία καθώς και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών. Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης και για την πληρωμή των εισφορών ΕΦΚΑ Ιουλίου. Τέλος, απαιτείται η έγκαιρη καταβολή των μηνιαίων δόσεων για όσους έχουν ενεργά σχήματα διακανονισμού, παραδείγματος χάρη 24 ή 48 δόσεις. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις αδειών στο σύστημα Εργάνη 2, ενώ λήγει και η προθεσμή υποβολής αιτήσεων για την επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων στο ντίζελ κίνησης του πρώτου εξάμηνου του 2026 από δικαιούχους φορείς. Η συνεπής εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών μέσω του MyAdde και των τραπεζικών συστημάτων είναι καθοριστική για τη διατήρηση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
1: Στην κίνηση του χρηματιστήριου τώρα στις 2.683,9 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών με άνοδο 0,63% τζίρο στα 114,9 εκατομμύρια ευρώ. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 8 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
18: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
20: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
21: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλι. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
22: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Πρινιά στο Δήμο Γόρτινας, προκαλώντας ισχυρή κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Από αέρο συνδράμει επίσης ένα ελικόπτερο. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5, λόγω των εξαιρετικά δύσκολων καιρικών συνθήκων, βρίσκεται σήμερα για πρώτη φορά φέτος η Κρήτη. Ακόμη πιο δύσκολη αναμένεται η αυριανή ημέρα, καθώς και οι 4 περιφερειακές ενότητες θα βρίσκονται στην ανώτατη κατηγορία κινδύνου. Σταθερά ψηλά παραμένει ο τουρισμός στην Κρήτη παρά τη μικρή κάμψη των ημερών. Η πληρότητα στα ξενοδοχεία παρουσιάζει ελαφρά πτώση μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ωστόσο, ο Σεπτέμβριος ξεκινάει με εξαιρετικές προοπτικές και μαζικές αφήξεις χιλιάδων τουριστών. Σφοδρές παραμένουν οι αντιδράσεις για τη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Κάτοικοι της περιοχής και των γύρω οικισμών κλιμακώνουν τις κινήσεις τους, έχοντας συγκεντρώσει 10.000 υπογραφές. Στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής κλήθηκε σήμερα ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων του Δήμου Μηνά Παιδιάδος η Ελπίδα, προκειμένου να παρουσιάσει τις θέσεις του για το νέο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη στεγαστική αερογή και τις ενισχύσεις μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2021. Αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν την κατασκευή των 8 νέων αιωλικών πάρκων με ανεμογεννήτριες ύψους 180 μέτρων που σχεδιάζονται σε Σιτία και Ιεράπετρα, εμφανίζονται κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Αυστηρή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις για τα θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο έδωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αποκαλύπτοντας παράλληλα τις άμεσες διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας. Νέο μέτωπο άνοιξε μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Το Υπουργείο Οικονομικών επιτέθηκε στη Χαριλάου Τρικούπη, σχολιάζοντας σκοπτικά πως το Πασόκ ανακαλύπτει σήμερα όσα έγιναν χθες. Η αξιωματική αντιπολίτευση σήκωσε το γάντι, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υπερασπίζεται το υπάρχον καθεστώς προς όφελος των πιστωτών. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Radio Crete στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Σβολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με την κλήρωση των ευρωπαϊκών κυπέλων με κριτικό ενδιαφέρον. Όφη χθες ολοκλήρωσε αυτή την τρομερή φετινή ευρωπαϊκή του παρουσία στην φάση των play-off του Europa League με δεύτερη νίκη μέσα στη Σόφια επικριτικά με 2-0, μια πεντακάθαρη νίκη και μια πανηγυρική πρόκριση για τη League Phase, εκεί όπου ούτως ή άλλως περιμέναμε ότι ο Όφη θα παίξει με κάποια μεγαθύρια. Έγινε πριν από λίγο η κλήρωση και από το πρώτο γκρουπ, εκεί που υπήρχαν και οι ομάδες όπως η Juventus και η Milan, ο Όφη κληρώθηκε με την Bayer Leverkusen και την Benfica. Την Bayer Leverkusen θα την αντιμετωπίσει στο Παγκρίτιο Στάδιο, την Benfica εκτός έδρας στη Λισαβόνα, την ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη. Ο Όφη θα παίξει στο Παγκρίτιο Στάδιο επίσης με την Anderlecht, με μία ακόμη γερμανική ομάδα, τη Hoffenheim, και την Lech Poznan, την πολωνική ομάδα. Και εκτός έδρας, εκτός από την Μπενφίκα, θα αντιμετωπίσει τη γαλλική Ρεν, την Χαποέλ Μπερσεμπά, δεν θα γίνει στο Ισραήλ το παιχνίδι, με την πρωταθλήτρια Ισραήλ, αλλά σε ουδέτερο γήπεδο, και στην Αυστρία με την Στουρμγκρατ. Γενικά είναι μία, αναμενόταν ότι θα ήταν δύσκολη κλήρωση για τον Όφη, ο οποίος δεν έχει να χάσει τίποτα, αντίθετα έχει να κερδίσει πάρα πολλά μέσα από την διαδικασία των αγώνων αυτών, των 8 αγώνων που θα δώσει. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μέχρι την Κυριακή. Δεν είναι αυτή η σειρά που φαίνεται των παιχνιδιών. Θα γίνει μια επεξεργασία της κλήρωσης και μέχρι την Κυριακή θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα της League Phase του Europa League, η οποία ξεκινά στις 16 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται τέλη Ιανουαρίου. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής. Πιο βατή ήταν η κλήρωση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ούτως ή άλλως ήταν και στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ δύσκολη είναι και η κλήρωση για τον Παναθηναϊκό την League Phase του Conference League. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Δύσκολη κλήρωση για τον Όφη στη League Phase του Europa League. Η κριτική ομάδα κληρώθηκε από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας με τη Leverkusen, την οποία θα αντιμετωπίσει στο Παγκρίτιο Στάδιο, και την Benfica, με την οποία θα παίξει στη Λισαβόνα. Από το δεύτερο γκρουπ Όφη θα παίξει με Anderlecht στο Παγκρίτιο και Ρεν στη Γαλλία. Από το τρίτο γκρουπ κληρώθηκε με Lech Poznan στο Παγκρίτιο και Sturm Graz στην Αυστρία. Και από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας η κριτική ομάδα κληρώθηκε με τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο και τη Χαποέλ Μπερσεβά εκτός έδρας σε ουδέτερο γήπεδο. Αντίθετα, πιο βατή ήταν η κλήρωση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Μίλαν στο Καραϊσκάκι, τη Μαρσέγια εκτός έδρας, τη Σπάρτα Πράγα στο Καραϊσκάκι, την Ρεν στη Γαλλία, την Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκι, την Σλοβενική Τσέλιε εκτός έδρας, την Χόφεχάιμ στο Καραϊσκάκι και την Τορένσε στην Πορτογαλία. Πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League θα γίνει το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου, δεύτερη αγωνιστική 15 Οκτωβρίου, τρίτη αγωνιστική 22 Οκτωβρίου, τέταρτη αγωνιστική 5 Νοεμβρίου, πέμπτη αγωνιστική 26 Νοεμβρίου, έκτη αγωνιστική 10 Δεκεμβρίου, έβδομη αγωνιστική 21 Ιανουαρίου και όγδοη αγωνιστική 28 Ιανουαρίου. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και η κλήρωση της League Phase του Conference League, αρκετά δύσκολη κλήρωση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα αντιμετωπίσει στη Γερμανία τη Freiburg, στο Ολυμπιακό Στάδιο την Brighton του Κοστούλα και του Τζίμα, στη Βοσνία την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, στην Αρμενία την Καϊράτ, την Τσεσεκά Σόφιας που απέκλεισε ο Όφη να την υποδεχτεί στο Ολυμπιακό Στάδιο,
και θα παίξει εκτός έδρας και με τη δανέζικη Νόρτζελαντ. Οι αγώνες του Παναθηναϊκού είναι στις 15 Οκτωβρίου, στις 22 Οκτωβρίου, στις 5 Νοεμβρίου, στις 26 Νοεμβρίου, στις 10 Δεκεμβρίου και στις 17 Δεκεμβρίου. Πολύ δύσκολη ήταν χθες βράδυ η κλήρωση για την ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ η οποία θα παίξει με την Real Madrid στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τη Manchester City στην Αγγλία, με την Dortmund, τον Καρέτσα και Κωνσταντέλια στην Γερμανία, με την Ρώμα του Κουλιεράκη στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τη Σαχτάρ εκτός έδρας, με τη Γαλατά Σαράι στο Νέα Φιλαδέλφεια, με την Κόμο του Δουβίκα εκτός έδρας και με την αυστριακή Λάσκ Λίντς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μόνο τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βόσνιου επιθετικού της Φερεντσβάρος και έναν κόντρο στον Όφη, καθώς η κριτική ομάδα συμφώνησε τόσο με τον ποδοσφαιριστή όσο και με την ουγγρική ομάδα και αναμένεται μέσα σε επόμενες ώρες στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον Όφη. Στο μεταξύ η κριτική ομάδα διέψευσε δημοσιεύματα που έφεραν τον Όφη να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του αρχηγού της Εθνικής Τάσου Μπακασέτα. Από τον Όφη τονίζουν πως δεν ξέρουν από πού προέρχεται κάτι το θέμα, καθώς ουδέποτε υπήρξε επικοινωνία ούτε με τον παίκτη ούτε με τον Παναθηναϊκό στον οποίο ανήκει ο Μπακασέτας, αφού η απόκτησή του δεν έχει τεθεί καν ως ενδεχόμενο από τους κυπελούχους Ελλάδας. Ένα απίστευτο πανελλήνιο ρεκόρ έκανε ο Μανουήλ Καραλής στο meeting της Ζυρίχης με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, ωστόσο βρέθηκε στην δεύτερη θέση του Diamond League της Ζυρίχης, καθώς ο ανίκητος Μόντο Ντουπλάντης έκανε άλμα στα 6 και 25 και πήρε την πρώτη θέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Καραλής προσπάθησε να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ ανεβάζοντας τον πύχη στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά χωρίς όμως επιτυχία. Μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση από τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο μήκος κατακτώντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με καλύτερο άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Ο Γρεβενιώτης Ολυμπιονίκης πρόσθεσε ακόμη μια νίκη στη φετινή του πορεία λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο τελικό της κορυφαίας σειράς αγώνων Στίβου. Σπουδαία επιτυχία και για την ελληνική κοπηλασία, καθώς ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο, το χρυσό μετάλλιο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Άμστερνταμ, ενώ ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν η Λιόλιου και η Μωρατίδου στην ίδια διοργάνωση. Και στον διεθνή χώρο, μετά τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών κυπέλων της UEFA, η προσοχή στρέφεται στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην Premier League η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής ανοίγει απόψε με το παιχνίδι Crystal Palace Manchester City στις 10 το βράδυ, αύριο στις 2.30 Liverpool Nottingham. Στις 5 το απόγευμα Coventry Hull, Bournemouth Everton, Tottenham Newcastle στις 7.30. Την Κυριακή στις 4 Leeds Bradford, Sunderland Fulham, Chelsea Brighton στις 6.30, Manchester United Ipswich, ενώ τη Δευτέρα στις 10 το βράδυ θα γίνει το παιχνίδι Aston Villa Arsenal, με το οποίο κλείνει η δεύτερη αγωνιστική.
Στη Λα Λίγκα η Μπαρτσελόνα νίκησε χθες 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο και έπιασε στην κορυφή την Ρεάλ στο εξαναβολής παιχνίδι της πρεμιέρας. Η τρίτη αγωνιστική διεξάγεται το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Αύριο θα παίξουν στις 6 Levante Betis, στις 8 Real Sociedad Espanyol, στις 10.30 Σεβίλη Ατλέτικο Μαδρίτης και την Κυριακή 6 το απόγευμα Real Madrid Μάλαγα, στις 8.30 το βράδυ La Coruña Valencia, στις 10.30 το βράδυ Θέλτα Athletic Bilbao και τη Δευτέρα θα γίνουν τα παιχνίδια Οσασούνα Χετάφε και Μπαρτσελώνα Ράγιο Βαγεκάνο. Στην Ιταλία έχουμε την δεύτερη αγωνιστική αυλή απόψε 10 παρατέταρτο με το παιχνίδι Μίλαν Βενέτσια. Αύριο στις 7.30 Μόντζα Ουντινέζε Σασουόλο Τωρίνο και Φιωρεντίνα Φροζινόνε. 10 παρατέταρτο αύριο Ιουβέντους Πάρμα. Κυριακή 7.30 Νάπολη Κόμο. 10 παρατέταρτο Κάλιαρι Ίντερ. Λάτσιο Τζένοα και τη Δευτέρα Λέτσε Ρώμα και Αταλάντα Μπολόνια. Ξεκινά σήμερα και το γερμανικό πρωτάθλημα με το παιχνίδι Bayern Μονάχου Στουτγκάρδη στις 9.30 το βράδυ. Αύριο 4.30 θα παίξουν Elversberg, Bayern Leverkusen, Κολονία Hoffenheim, Λιψία Gladbach, Mainz Paderborn και Union Eintracht Frankfurt. Στις 7.30 αύριο το Borussia Dortmund Αμβούργο και την Κυριακή στις 4.30 Φράιμπουργκ, Βέρντερ Μπρέμεν και Αουγσμπουργκ, Σάλκε. Στη Γαλλία έχουμε την δεύτερη αγωνιστική, το εναρτήριο παιχνίδι απόψε 10 παρατέταρτο ανάμεσα στην Λίλ και την Παρίσι Σεν Ζερμέν. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα έχει και σήμερα πολύ ωφή εκπομπή. Είχαμε και την κλήρωση πριν από λίγη ώρα της League Face του Europa League. Υπάρχουν και ρεπορτάζ από την χθεσινή θριαμβευτική επικράτηση μέσα στη Σόφια επί της ΤΣΚΑ με 2-0. Και θα επιχειρήσουμε και μία σύνδεση με το Μόντε Κάρλο, εκεί που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο οι κληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων και τον κορυφαίο διεθνολόγο από την Ελλάδα, τον Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει έτσι και τα παραλυπόμενα της σημερινής κλήρωσης.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με τις κληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων και βέβαια με την κλήρωση του Όφη στη League Phase του Europa League. Κριτική ομάδα η οποία ούτως ή άλλως περιμέναμε ότι θα έχει μια δύσκολη κλήρωση από τη στιγμή που ήταν στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας και από το πρώτο γκρουπ που υπήρχαν μεγαθύρια όπως η Juventus, η Milan. Όφη κληρώθηκε με την Leverkusen στο Παγκρέτιο Στάδιο, με την Μπενφίκα

στη Λισαβόνα. Από το δεύτερο γκρουπ πήρε δύο καλές ομάδες, την Άντερλεχτ, η οποία επέκλεισε τον ΠΑΟΚ, την οποία θα την υποδεχτεί στο Παγκρίτιο, και τη ΡΕΝ, με την οποία θα παίξει στη Γαλλία. Από το τρίτο γκρουπ κληρώθηκε με τη ΛΕΧ Πόσναν.

0: Εκπομπή. Μάνο, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Στέλιο, σε εσένα και στο όμορφη Κρήτη και από το Μόντε Κάρλο εδώ που σήμερα είναι συννεφιασμένο όπως και προχθές, ενώ χθες είχε ήλιο. Εντάξει, νομίζω, ευχαριστώ για την πρόσκληση βεβαίως.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Νομίζω ότι η κλήρωση δεν είναι από τις χειρότερες, έτσι. Σίγουρα ναι, δεν είναι από τις καλύτερες, αλλά όπως έχει εξελιχθεί το θέμα με τα γκρουπ δυναμικότητας, όλοι αντίπαλοι, το πόσο ισχυρή ή πόσο ανίσχυρη είναι, αυτό φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί είδαμε ο Όφη που ήταν εντυπωσιακό, έτσι, τι έκανε με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ Σόφια και όλη η Βουλγαρία μιλάει αυτό. Έλεγε χαρακτηριστικά χθες ο τύπος Ελλάς-Βουλγαρία 3-0 σε συνολικό επίπεδο.
0: Ναι, ναι, γιατί εντάξει, και ο Παναθηναϊκός είχε αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ, ναι, σωστά.
1: Ακριβώς. Ναι, βέβαια. Ναι. Έτσι είναι. Το 1948 και πάει λέγοντας. Το θέμα είναι τώρα ότι, εντάξει, μεγαθύρια τύπου Γιουβέντους όπως προανέφερες δεν υπάρχουν. Η Λεβερκούζεν βεβαίως είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες Bundesliga. Η Μπενφίκα από πρώτη αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι είναι η τρίτη ομάδα της Πορτογαλίας, αλλά ένα μεγάλο μέγεθος, έτσι, παλιά πρωταλήτρια Ευρώπης, με τον Βαγγέλη τον Παυλίδη γραμμή κρούσης, έτσι θα τον δούμε ξανά τον
0: και Disney, και έχει, και έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά.
1: Ναι, ναι, το... ακριβώς, σκοράρει ανελιπώς ο Παυλίδης, έτσι είναι. Ναι. Και βεβαίως ευελπιστούμε να συνεχίσει και στο Nations League να σκοράρει, έτσι, ναι, όπου η Ελλάδα ξεκινάει τις υποχρεώσεις στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία.
0: Και να μην σκοράρει κοντά στον Όφη, Μάνο.
1: Ναι, εντάξει, αυτό, ναι, αυτό είπα, γι' αυτό είπα με την Σερβία, την ελληνική ομάδα. Ναι. Μετά, η Άντερλεχτ που προσπαθεί να ξαναβρει την παλιά μεγάλη της έγκλη, έτσι. Δεν είναι η Άντερλεχτ των παλαιών ετών, είναι μια Άντερλεχτ που αναγεννάται, προσπαθεί για το δυνατό καλύτερο. Η Ρεν είναι μια γαλλική σοβαρή ομάδα. Ούτε Μαρσέι, ούτε Παρί Σεν-Ζερμέν βεβαίως. Ναι. Έπειτα, Λεχ Πόζαν. Το πολωνικό ποδόσφαιρο είναι σε μια άνθηση. Σίγουρα αυτή τη στιγμή η Πολωνία είναι στη 10η θέση, αλλά δεν είναι και αχτύπητη. Επαναλαμβάνω, σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι πώς θα εμφανιστούν οι ελληνικές ομάδες. Άρα, πώς θα εμφανιστεί ο Όφη εντός και εκτός έδρας. Αυτό είναι το πρώτιστο. Ναι. Μετά κοιτάμε τον αντίπαλο. Ναι. Η Στουρμ Γκράτς. Πιστεύω ότι είναι μια ομάδα στα μέτρα του Όφη. Ναι. Μετά έχουμε τη Χόφενχάιμ, γερμανική ομάδα, δύσκολη ομάδα. Αλλά και πάλι επαναλαμβάνω πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα του Χρήστου του Κόντι. Ναι. Και η Χάπολ Μπερσεβά, που εντάξει αρκετές φορές οι ελληνικές ομάδες βρίσκουν στον δρόμο τους τις Ισραηλινές ομάδες.
0: Και το οποίο παιχνίδι δεν θα γίνει στο Ισραήλ, Μάνο, αλλά θα σε οδέτερη έδρα με τη Χαπέλ Μπερσεβά.
1: Ναι, βεβαίως. Μπορεί να γίνει μάλλον στη Σερβία.
0: Ναι.
1: Εκεί χρησιμοποιούν πολλές έδρες. Do you want to speak in the Greek radio? In the Greek radio. Okay, I have the president of Anderlecht.
0: ένα σχόλιο για τον Όφη.
1: Anderlecht versus Όφη, Κρέτα. Anderlecht versus Όφη.
2: Yes, Κρέτα, I'm sorry.
1: Κρέτα, yes. Do you like, what's your opinion?
3: We hope we have a good game. We think we stand a chance to have a decent game and maybe not lose, I would say. Okay, yeah, that's the ambition.
1: Thank you very much. Λέει ευχαριστεί να έχει ένα καλό παιχνίδι και ελπίζει να μην χάσει κιόλα. Ο πρόεδρος της Άντρεχτ, ο κ. Βαδεσμό.
0: Μάλιστα, θα ξανάρθει η Ελλάδα, έρθει με τον ΠΑΟΚ.
1: Μισελ Βερσιούρεν για την ακρίβεια το όνομα του.
0: Μάλιστα, να το.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Οπότε,
1: το οποίο θα τον δείτε και στην Κρήτη θα τον δείτε.
0: Θα τον δούμε, ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι άλλο μπορώ να πούμε, δεν ξέρω αν είχες πρόλαβες, επειδή πριν από λίγο ολοκληρώθηκε κλήρωση, έτσι να έχεις κάποια συνομιλία με τους ανθρώπους του Όφη.
1: Είδα τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, αλλά μακριά δεν με είδε αυτός. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές καλά πήγαν οι κλήρωσεις και για τους τρεις.
0: Και ένα σχόλιο και για την κλήρωση του Ολυμπιακού με την ευκαιρία.
1: Ο Ολυμπιακός θα βρει αντίπαλο τη Μίλαν, που η Μίλαν δεν είναι η Μίλαν του Μπερλουσκόνη, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτή προσπαθεί με Αμορίμ φέτος νέο προπονητή, με διοίκηση που προσπαθεί και αυτή να βρει το καλό της σε αυτό. Με τη Μαρσέη που έχει και αυτή νέο πρόεδρο. Η Σπάρτα Πράγας στα μέτρα του Ολυμπιακού. Η Ρεν, και αυτή πιστεύω που είναι και στον αντίπαλο του Όφη. Η Αγγελόνια, η Μπιάλιστο και η Πολωνική στα μέτρα του Ολυμπιακού.

0: Η Hoffenheim και αυτή πιστεύω δεν είναι στα μέτρα του Ολυμπιακού, όπως επίσης και η Torrense, η μεγάλη έκπληξη της φετινής διοργάνωσης, όπου πήρε το κύπελλο στην Πορτογαλία αγωνιζόμενη στη δεύτερη κατηγορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου και πήρε το κύπελλο, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνει επιτυχία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τώρα ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο παιχνίδια λιγότερα, έτσι, στο conference. Έχει τη Freiburg εκτός έδρας, έχει την Brighton και οι δύο ομάδες δύσκολες, την έχει στην έδρα του. Η Μπόρατς την έχει στην Αθήνα, την Καϊρά Τάλμα εκτός, την Τζέσεκα Σόφια θα την ξαναδούμε μπροστά οι ελληνικές ομάδες εννοώ και η Όρος. Και ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει, αλλά πάνω απ' όλα επαναλαμβάνω πώς, σε τι κατάσταση θα βρεθούν οι ελληνικές ομάδες. Γιατί είδαμε και χθες τον ΠΑΟΚ που δεν τα κατάφερε στο Μπέργκεν απέναντι στην Μπράν, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να έχει περάσει την νορβηγική ομάδα. Αλλά εντάξει, τι να πω.
1: Και να έχουμε και σαφώς περισσότερες πιθανότητες μετά για την 10η θέση μας.
0: Ακριβώς. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Ωραία. Πάντως νομίζω ότι αυτή η αναβάθμιση που έγινε, εσύ τα ζήσεις και από πιο κοντά στα ευρωπαϊκά κύπελλα με τη League Fest και τον νέο τρόπο διεξαγωγής, έχει δώσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Μάνο. Δεν ξέρω ποιο είναι.
0: Και περισσότερα λεφτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν στο Europa League και στο Champions League δίνεις το μίνιμουμ 8 παιχνίδια, είναι πολλά λεφτά. Όπως θα το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για τους φιλάθλους. Γιατί παλιά, όπως θυμόμαστε, κάθε γύρος ή πέρναγες ή επέστρεφες σπίτι σου. Τώρα ξέρεις ότι ο μίνιμουμ θα δώσεις 8 παιχνίδια Champions League και Europa, 6 στο Conference.
1: Ναι.
0: Είναι ένα δηλαδή μίνι πρωτάθλημα, όπως θα το κάνουμε.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Και πιστεύω ότι σε κάποια χρόνια εκεί θα πάει η ιστορία όλη.
1: Άλλωστε, γι' αυτό νομίζω και στο κύπελλο. Ναι. Και στο δικό μας κύπελλο ακολούθησαν αυτό το φορμάτ. Ναι,
0: ναι, ήταν πολύ σωστό αυτό το φορμάτ στο κύπελλο. Και το καλό θα είναι βέβαια για μένα να δίνεται μεγαλύτερη ευκαιρία και έμφαση στους Έλληνες ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον στις ομάδες από την πέμπτη θέση και κάτω, που οι πρόεδροι, οι μεγαλομέτοχοι δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια, δυνατότητα των πέντε ανωτέρων. Για να προωθούνται και τα Ελληνόπουλα, γιατί βλέπουμε ότι πολλοί ξένοι ποδοσφαιριστές είναι αμφιβόλου αξίες,
1: ναι,
0: και δίνονται χρήματα που δεν τα αξίζουν πολλές φορές.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια...
1: Είναι ένα καλό παράδειγμα νομίζω για όλες αυτές τις ομάδες όφη. Ένα πολύ καλό παράδειγμα.
0: Ναι, σωστό. Συμφωνώ απολύτως.
1: Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ εσύ για αυτή την επικοινωνία που είχαμε με τον Μόντε Κάρλο. Καλή επιστροφή. Καλή επιστροφή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αυτά έτσι κάναμε μια σύνδεση με το Μόντε Κάρλο, εκεί που πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγα λεπτά οι κληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων, με την παρουσία αυτή τη φορά και του Όφη. Όφη που θα δώσει 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Να θυμίσουμε τις ομάδες με τις οποίες κληρώθηκε η κριτική ομάδα. Από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας κληρώθηκε με την Bayer Leverkusen, την οποία θα παίξει Παγκρίτιο. Την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλή θα παίξει στην Πορτογαλία. Από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας η κριτική ομάδα κληρώθηκε με την Άντερλεχτ, την οποία θα αντιμετωπίσει στο Παγκρίτιο. Ακούσαμε λίγο πριν από λίγο και με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου Μάνου Σταραμόπουλου τις δηλώσεις που έκανε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος της Άντερλεχτ, μίλησε για το παιχνίδι με τον Όφη. Τη Ρεν, την οποία θα αντιμετωπίσει στη Γαλλία. Επίσης από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας με την Λεχ Πόζναν, την πολωνική ομάδα, θα την παίξει στο Παγκρίτιο στάδιο, τη Στουρμ Γκρατς στην Αυστρία, και από το τέταρτο γκρουπ την γερμανική Χόφενχάιμ, την οποία θα υποδεχτεί στο Παγκρίτιο, και τη Χαποέλ Μπερσεμπά, την οποία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας πιθανότητα σε γήπεδο της Σερβίας. Συνοψίζοντα δηλαδή, ο Όφη θα παίξει Παγκρίτιο με δύο γερμανικές ομάδες, Bayer Leverkusen Hoffenheim, την πολωνική Λεχ Πόζναν και τη βελγική Άντερλεχτ, και εκτός έδρας με την Μπενφίκα, τη γαλλική Ρεν, την αυστριακή Στουρμ Γκρατς και τη Χαποέλ Μπερσεβά. Οι ημερομηνίες, το όλο πρόγραμμα της διοργάνωσης του Europa, της League Face, θα ανακοινωθεί μέχρι την Κυριακή. Την Κυριακή δηλαδή θα ξέρουμε ακριβώς το και το πρόγραμμα του Όφη, πότε θα παίξει και πού θα παίξει με αυτές τις 8 ομάδες με τις οποίες κλείνουμε.

0: ολοκληρώθηκε. Να θυμίσω ότι η League Phase του Europa League ξεκινάει στις 16-17 Σεπτεμβρίου. Θα γίνουν τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Η δεύτερη αγωνιστική είναι αργότερα, Οκτώβριο, γιατί υπάρχουν και τα παιχνίδια του Nation League σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Δεύτερη αγωνιστική 15 Οκτωβρίου, τρίτη αγωνιστική 22 Οκτωβρίου, τέταρτη αγωνιστική 5 Νοεμβρίου, πέμπτη αγωνιστική 26 Νοεμβρίου, έκτη αγωνιστική 10 Δεκεμβρίου και οι δύο τελευταίες αγωνιστικές θα γίνουν το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου του 2027, η 7η 21 Ιανουαρίου και η 8η 28 Ιανουαρίου. Να θυμίσω και την κλήρωση του Ολυμπιακού στην League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα παίξει με Μίλαν στο Καραϊσκάκι, Μαρσέιγ στη Γαλλία, Σπάρτα Πράγα στο Καραϊσκάκι, Ρεν στη Γαλλία, Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκι, Τσέλιε στη Σλοβενία, Χόφενχάιμ στο Καραϊσκάκι και την Τορένσε στην Πορτογαλία. Ενώ ο Παναθηναϊκός στο Conference League, στην League Phase, η κλήρωση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, θα παίξει ο Παναθηναϊκός με την γερμανική Φράιμπουργκ εκτός έδρας, με την Brighton του Μπάμπη Κοστούλα και του Τζίμα στο Ολυμπιακό Στάδιο, με την Μπόρατς στη Βοσνία, με την Καϊράτ εκτός έδρας, με την Τσεσεκά Σόφιας στο Ολυμπιακό Στάδιο και με την Νόρτζελαντ στην Δανία. Θα έχουμε δυνατότητα να ακούσουμε και σχόλια για την κλήρωση και από τον Χρήστο Κόντι και από τον πρόεδρο του ΟΦΗ, τον Μιχάλη Μπούση, ο οποίος ήταν μαζί με τον Ηλία Προυσανίδη, είναι στο Μόντε Κάρλο, εκεί που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα η κλήρωση. Πρέπει όμως να πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε το μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
10: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πριν από λίγο έκανε δηλώσεις στο συνδρομητικό κανάλι της Κοσμοτέ ο Χρήστος Κόντης για την κλήρωση. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο προπονητής του Όφη.
12: Ναι. Μια χαρά την είδαμε την κλήρωση, με την έννοια ότι για την ομάδα μας είναι μια ιστορική στιγμή το να βρισκόμαστε στο Europa League Phase. Είχαμε πει και πριν όλοι μας ότι όποια και να είναι η κλήρωση εμείς θα την απολαύσουμε. Θα πάμε να διεκδικήσουμε αυτά που μπορούμε, θα πάμε να το χαρούμε, θα πάμε να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας και όπου μας βγάλει.
13: Υπάρχουν δύο πολύ μεγάλα ονόματα που θα βρείτε μπροστά σας. Το ένα είναι η Leverkusen, το άλλο είναι η Benfica. Τη Leverkusen θα την αντιμετωπίσετε εντός έδρας, την Benfica εκτός. Ποιο είναι πιο δύσκολο από τα δύο παιχνίδια? Έχω την αίσθηση ότι η Leverkusen είναι μια ομάδα που είναι ίσως λίγο καλύτερη από την Benfica, αλλά ίσως αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας με την έννοια ότι θα πάτε στην Πορτογαλία να αντιμετωπίσετε την ομάδα του Παυλίδη.
12: Προφανώς και οι δύο είναι πολύ μεγάλες ομάδες με τεράστια ιστορία και ευρωπαϊκή ιστορία, με μεγάλες πορείες και στο Champions League. Νομίζω ότι και τα δύο παιχνίδια θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, με την έννοια ότι έχουν τους παίχτες, την ποιότητα, την εμπειρία να κάνουν πολύ ωραία πράγματα στο γήπεδο. Έχουν δυναμική, έχουν ορμή. Σίγουρα στον Ταλούς θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια ομάδα που πορτογαλική κουλτούρα, πορτογαλικό ποδόσφαιρο, γρήγορο, με πολύ καλές, πολύ ποιοτικό. Και απ' την άλλη, στην έδρα μας με τη Leverkusen, μια γερμανική ομάδα, μια γερμανική μηχανή που ξέρει να τρέχει, να παίζει, να πιέζει. Επειδή δεν έχω παρακολουθήσει γενικά τις ομάδες αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να πω πάρα πολλά, πολύ περισσότερα, αλλά νομίζω ότι και τα δύο παιχνίδια θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
14: Παίζει ρόλο στο μυαλό σας αν υπομονείτε μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, περίπου απόγευμα της Κυριακής που θα βγει το πρόγραμμα, κυρίως για να δείτε ποιο μάτς θα κουμπώνει με ποιο παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος στο πριν και στο μετά? Παίζει ρόλο αυτό στο πώς θα προετοιμάζεστε για τα παιχνίδια?
12: Προφανώς παίζει μεγάλο ρόλο. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε τα παιχνίδια για να μπορούμε να διαχειριστούμε όλο αυτό το φόρτο των ταξιδιών, των εκτός, των εντός και στην Ελλάδα, γιατί να μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε μια ομάδα επαρχίας που και στην Αθήνα να πάμε πάλι ταξιδεύουμε. Άρα για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό το εγχείρημα και θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε τυχεροί έστω στην κλήρωση αυτή και μετά από ένα ταξίδι ίσως να έχουμε ένα παιχνίδι στην έδρα μας θα είναι πιο εύκολο για μας να διαχειριστούμε όλο αυτό, αλλά πιστεύω όπως και να είναι το πρόγραμμα εμείς θα πρέπει να βρούμε τις λύσεις και τον τρόπο να το διαχειριστούμε.
13: Κύριε Κόντε, πριν από λίγο ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο κ. Μιχάλης Μπούσης, που βρέθηκε στη διαδικασία της κλήρωσης, είπε ότι sky is the limit για τον Όφη και θα ήθελα να ξέρω με ποιο στόχο μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία της League Phase του Europa League. Τι είναι αυτό που θέλετε στο τέλος, πέρα από τη διασκέδαση, πέρα από την εμπειρία που θα αποκτήσουν και παιδιά νέα σε ηλικία? Έχετε βάλει κάποιο στόχο, θέλουμε να πετύχουμε αυτό?
12: Μιλάτε με ένα προπονητή που πέρσι πριν τον τελικό κυπέλλου είπα θα πάμε να το πάρουμε. Άρα καταλαβαίνετε ότι η φιλοδοξία είναι τεράστια και η δικιά μου αλλά και όλης της ομάδας. Δεν υπάρχει διοργάνωση που θα παίξουμε και δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Εμείς το να είμαστε απλά εκεί δεν μας αρκεί. Θέλαμε να είμαστε στο Europa League και είμαστε στο Europa League γιατί το θέλαμε σαν οργανισμός, το θέλαν οι παίκτες, το θέλαμε το προπονητικό staff και γι' αυτό είμαστε εκεί, γιατί δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά για να είμαστε πλέον εδώ, όχι εκεί, εδώ.

0: Άρα, από τη στιγμή που είμαστε εδώ, θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια ανταγωνιστικά με τον τρόπο που ξέρουμε, με το δικό μας παιχνίδι, με τη δικιά μας την τακτική, με το, θα χαρούμε όπως θα χαιρόμαστε πάντα και θα παλέψουμε να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.
1: Αν το αποκρυπτογραφώ καλά τώρα αυτό που λέτε, πρώτος στόχος είναι η πρώτη νίκη και μόλις έρθει το αμέσως επόμενος, ο αμέσως επόμενος στόχος είναι να μπω στα νοκάουτ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Αν δεν στοχεύεις ψηλά στη ζωή σου, σε αυτό που κάνεις, νομίζω δεν μπορείς να πετύχεις μεγάλα πράγματα. Τίποτα δεν έρχεται μόνο του, τίποτα δεν έρχεται χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Προφανώς και θέλουμε να κάνουμε όχι μία νίκη, μακάρι να κάνουμε και περισσότερες από μία νίκη στο Europa League. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα και ομάδες που δεν ακούγονται μεγαθύρια ή τα ονόματα δεν είναι τόσο σαν τη Μπενφίκα, τη Λεβερκούζεν, ακόμα και τη Χόφενχάιμ, μια γερμανική ομάδα. Νομίζω ότι όλες οι άλλες ομάδες, αν κάτσουμε και δούμε, έχουν πάρα πολλές ευρωπαϊκές εμπειρίες με πάρα πολλά παιχνίδια στα πόδια τους. Άρα κάθε παιχνίδι θα είναι δύσκολο. Σίγουρα οι πρώτες δύο αγωνιστικές είναι με ομάδες δύσκολες. Αλλά γενικά πιστεύω ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε και να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Μάλιστα. Κύριε Κόντζη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στη σημερινή εκπομπή και πριν την κλήρωση και τώρα.
2: Λοιπόν, αυτά δήλωσε πριν από λίγο για την κλήρωση ο προπονητής του ΟΦΗ, ο Χρήστος Κόντης. Να πούμε κάποια πράγματα για τις ομάδες. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή η σειρά των αγώνων που βγήκε, βγήκε με βάση τα γκρουπ δυναμικότητας. Δεν σημαίνει ότι ο ΟΦΗ θα παίξει στη σειρά αυτή που έγινε γνωστή, δηλαδή θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Λεβερκούζεν, την Μπενφίκα, την Άντερλεχτ, τη Ρεν, τη Λεχ Πόζαν, τη Στουρμ Γκρατς, τη Χόφενχάιμ και τη Χαπόελ Μπερσεβά. Δεν είναι αυτή η σειρά. Και το λέω για κάποιους φιλάθλους που βλέποντας το πρόγραμμα ενδεχομένως θα πάνε να κλείσουν εισιτήριο, θα παίξει όφη με Μπενφίκα δεύτερη αγωνιστική 15 Σεπτεμβρίου. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μπορεί να κάτσει να παίξει 15 Σεπτεμβρίου, αλλά η σειρά των αγώνων θα βγει τα δύο επόμενα 24 ώρα. Κυριακή θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα. Και είναι πολύ πιθανό να είναι πολύ διαφορετικό. Θα πω για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός πέρσι στη League Phase είχε κληρωθεί με Real κατά σειρά. Ολυμπιακός Real, Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Λεβερκούζεν, Άρσεναλ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Αϊτχόβεν, Άγιαξ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Πάφος, Καϊράτ Αλμάτι Ολυμπιακός. Δεν ήταν αυτό το πρόγραμμα. Με την Πάφο έπαιξε δεύτερη αγωνιστική. Οπότε καλό θα είναι οι φιλάθλοι να μην έτσι ξεγελαστούν από αυτό το πρόγραμμα και να αντησυχήσουν τα παιχνίδια στις ημερομηνίες και να κλείσουν εισιτήρια για κάποιο εκτός έδρας παιχνίδι, και εκείνη την αγωνιστική όφη μπορεί να παίζει εντός ή να παίζει σε κάποια άλλη έδρα και θα κάνουν ταξιδάκι αναψυχής, όχι για να στηρίξουν την ομάδα. Οι αγωνιστικές, να πω για τις αγωνιστικές, 16-17 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, 15 Οκτωβρίου η δεύτερη, 22 Οκτωβρίου η τρίτη, 5 Νοεμβρίου η τέταρτη, 26 Νοεμβρίου η πέμπτη, 6, η έκτη θα γίνει 10 Δεκεμβρίου, η 7η 21 Ιανουαρίου και η 8η 28 Ιανουαρίου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ για την κλήρωση της League Phase του Europa League για τον Όφη. Στο Μόντε Κάρλο εκπροσώπησαν τον Όφη ο πρόεδρος του Μιχάλης Μπούσης, ο αντιπρόεδρος και γιος του, ο Δημήτρης Μπούσης, και ο Ηλίας Κουρσανίστη, επίσης αντιπρόεδρος, πρώτος αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Όφη. Και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Μιχάλης Μπούσης στο συνδρομητικό κανάλι της Κοσμοτέ Sport, τη γνώμη του, τι είπε ακριβώς για την κλήρωση του Europa League.
1: Λοιπόν, είμαστε live με τον πρόεδρο του Όφη, τον Μιχάλη Μπούση, και τον γιο του, τον Δημήτρη. Καταρχήν, να μας πείτε για τα συναισθήματα που βιώνετε. Εδώ βλέπουμε ότι έχετε βάλει στο πέτο και το σήμα της διοργάνωσης. Πώς είναι για σας να βρίσκεστε εδώ, να έχετε φέρει αυτήν την ομάδα, τον Όφη, από το Ηράκλειο, όλη την Κρήτη μαζί σας και φυσικά την Ελλάδα, σε αυτό το μονοπάτι που θα έχετε και αυτήν την φοβερή περιπέτεια για σας?
2: Κοιτάξτε, είναι ένα moment unbelievable για μας, για την ομάδα, για όλο το νησί, για τους φιλάνθρωπους, για την οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που μας στηρίξανε και εύχομαι να κάνουμε την Ελλάδα περήφανη και το νησί και όλους τους οπαδούς του Όφη.
1: So, Dimitris, how do you feel being here with such an emotional season last year and such an incredible start of the season this year?
3: It's a beautiful moment. It's a big competition and it's a blessing to be a part of it. But we're going to come to play in it and to do well. We have a lot of young players, a lot of Greek players, a lot of foreigners who are ready to prove themselves. So I'm excited for everybody.
1: Είναι φυσικά μεγάλος ο ενθουσιασμός για το ότι έχει καταφέρει να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο Όφη, με εξαιρετικούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, σπουδαία ταλέντα, αλλά φυσικά και τους ξένους που έχει στο ρόστερ του για να δοκιμάσει, να πετύχει. Σας είδαμε νωρίτερα να ασπάζεστε και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, ακολουθώντας ενδεχομένως τα βήματα έτσι της άλλης ελληνικής ομάδας που έχει πρωταγωνιστεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις το τελευταίο διάστημα. Ποιος είναι ο στόχος φέτος, αλήθεια, για τον Όφη σε αυτήν την εξαιρετική πορεία που θα κάνετε με τα 8 παιχνίδια σας στο Europa League?
2: Για μένα, sky's the limit. Και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης μας έδειξε το δρόμο ότι στην Ελλάδα μπορεί οι ελληνικές ομάδες να πιστέψουμε ότι μπορεί να κάνουμε αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Γιατί που πήρε το Conference Cup, βοήθησε την Ελλάδα και να ονειρευτεί ότι και άλλες ομάδες, όπως είναι τώρα η ΑΕΚ, είμαστε εμείς, είναι και ο Ολυμπιακός, είναι και ο Παναδικός, πρέπει να κάνουν

0: Κάνουμε strive για το καλύτερο και πρέπει να δείξουμε το καλύτερο μας αυτό ώστε να πάμε μπροστά και να είναι πιο ωραίο το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα από ό,τι είναι.
1: Dimitris, so what do you think about this season? Where you can get during the season in Europa League?
2: We'll take it one game at a time. You know, that's the way we think. We'll do our best in every game. I believe anywhere we play, we can win. As long as we play the way I know we can, anything's possible for us.
1: Κάθε παιχνίδι ξεχωριστά θα το δούνε, αλλά φυσικά, όπως είπε και ο πατέρας του, sky the limit is the limit, ο ουρανός είναι το όριο, όπου οποιοδήποτε παίχτης, άνθρωπος που ζει αυτή την εμπειρία με τον Όφη, οι φίλαθλοι της κριτικής ομάδας βλέπουν ότι δεν υπάρχει ταβάνι σε αυτή την προσπάθεια. Θα δοκιμάσουν να κερδίσουν κάθε παιχνίδι, είπε χαρακτηριστικά, γιατί μπορούν να το πετύχουν. Είδαμε ότι στο πρόγραμμα έχετε και έτσι πιο γνωστούς αντιπάλους, πιο δυνατές ομάδες, αλλά έχετε και ομάδες που είναι σίγουρα στα μέτρα του Όφη. Πού πιστεύετε ότι φέτος και στην διοργάνωση αυτή, στην πρώτη σας συμμετοχή στο UEFA Europa League, μπορείτε να φτάσετε, κυρίως όμως συνδυαστικά και με το πρωτάθλημα, γιατί κακά τα ψέματα έχετε και εκεί βλέψεις για σπουδαία πράγματα?
0: Κοιτάξτε, το πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Είναι τρεις πράγματα που παίζουμε, πρωτάθλημα, κύπελο και τώρα Europa. Αλλά εμείς θα παίζουμε το καλύτερο παιχνίδι που μπορούμε. Και βασιζόμαστε με το ελληνισμό core που έχουμε και έχουμε τους άλλους παίκτες γύρω από αυτό. Και ότι πιστεύω ότι θα δείξουμε ένα πολύ καλό αυτό και πρέπει να ρευόμαστε για τα καλύτερα, να έχουμε όνειρα για αυτό το πράγμα.
1: Και επίσης αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, επειδή έχουμε ακόμα μέρες για τη μεταγραφική περίοδο, κάνετε και άλλα χτυπήματα, θα έχουμε και κάτι για τις τελευταίες ημέρες, γιατί προφανώς και οι φίλοι του Όφη ανυπομονούν να ολοκληρωθεί, να συμπληρωθεί το ρόστερ.
0: Κοιτάξτε, το ρόστερ για μας είναι more or less set. Έρχεται ένας παίκτης τώρα, ένας center forward. Τώρα, άμα τύχει κάτι που θα είναι κάτι που that we can't pass up, αυτό θα το κάνουμε cross at that moment. But the door is open. You know, last moment δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει. You know, μπορεί να έρθει κάτι, μπορεί να μην έρθει και τίποτα. Αλλά δεν θα πάρουμε μόνο να πάρουμε. Θα πρέπει να είναι κάτι που θα μας βοηθήσει to go over the top.
1: Thank you very much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, αυτά δήλωσε και ο πρόεδρος του Όφη. Μίλησε για τα μεταγραφικά, αφορμή στην ερώτηση που έκανε ο συνάδελφος του Ανδρέα Μπαλομπαρίνη. Να πούμε ότι ο Όφη έκλεισε τη μεταγραφή. Αυτή τη φορά νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Του Κέναν Κόντρο, του Βόσνιου επιθετικού, ο οποίος αναμένεται στο Ηράκλειο τις επόμενες ώρες για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Όφη. Υπάρχει συμφωνία του Όφη με την ουγγρική ομάδα, τη Φερενσβάρος. Ο Κόντρο, ο οποίος έρχεται έτοιμος, έχει και κάποιες λίγες συμμετοχές με την Φερενσβάρος, ήταν χθες στην αποστολή της Φερενσβάρος στο επιβλητικό 4-0 της ομάδας του επί της ομάδας της Τραμπζονσπορ. Προκρίθηκε πανηγυρικά στην επόμενη φάση η Φερενσβάρος. Δεν χρησιμοποιήθηκε όμως το χθεσινό παιχνίδι ο Κέβιν Κόντρο, ο οποίος, όπως είπαμε, θα έρθει στο Ηράκλειο για να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Υπάρχει ήδη συμφωνία των δύο πλευρών. Ήταν στον πάγκο σε αυτά τα δύο μάτς με την Φερενσβάρος. Είχε πάρει χρόνο συμμετοχής στο τελευταίο παιχνίδι, το πιο πρόσφατο παιχνίδι του πρωταθλήματος Ουγγαρίας με την Ζαλαεγκέρζεκ. Είχε κερδίσει 1-0 η Φερενσβάρος. Χρησιμοποιήθηκε στο τέλος του αγώνα στις καθυστερήσεις. Ενώ είχε παίξει και στο προηγούμενο παιχνίδι με την Κόρνικ, την Πολωνική, για το Europa League. Ένα λεπτό. Και είχε σκοράρει σε φιλικό παιχνίδι που έδωσε 8 Αυγούστου η Φερενσβάρος στο γήπεδό της με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είχε πετύχει μοναδικό γκολ. Η Ρεάλ είχε επικρατήσει με 2-1. Ένας ποδοσφαιριστής που εξ αρχής ήθελε στην ομάδα, ο Χρήστος Κόντης, ήταν να γίνει μεταγραφή τον περασμένο Ιούλιο. Δεν έγινε. Εντάχθηκε, ακολουθούσε την προετοιμασία της Φέρενσβάρους. Έπαιξε, όπως είπαμε,

και σε κάποια παιχνίδια. Και τώρα είχε αίσιο τέλος το σύριαλ αυτό και ο παίκτης θα υπογράψει 2 χρόνια και θα δηλωθεί και στην λίστα, ευρωπαϊκή λίστα του UEFA για τα παιχνίδια της League Phase του Europa League. Να πούμε κάτι άλλο που έχει να κάνει, επειδή από χθες βράδυ πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης έγραψαν ότι UEFA κλείνει τον Τάσο Μπακασέτα. Κάτι τέτοιο διαψεύστηκε κατηγορηματικά από την κριτική ομάδα. Δεν υφίσταται θέμα Μπακασέτα, μεταγραφής του Τάσου Μπακασέτα. Στην ΠΑΕΟΦΗ τονίζουν ότι δεν ξέρουν από πού προέρχεται το θέμα και ότι ουδέποτε υπήρχε επικοινωνία ούτε με τον διεθνή παίχτη ούτε με τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει συμβόλαιο ακόμη τον Παναθηναϊκό ο Τάσος Μπακασέτας, αφού η απόκτησή του δεν έχει τεθεί καν ως ενδεχόμενο από τους κυπελούχους Ελλάδας. Νομίζω ότι σε αυτό το στυλ και όπως παίζει ο Όφη δεν ταιριάζει, χωρίς βέβαια να αφισβητούμε την μεγάλη αξία του Τάσου Μπακασέτα. Και βέβαια είναι μια τέτοια μεταγραφή, είναι πολύ ακριβή. Ο Μπακασέτας έχει πολύ υψηλό κασέ, μιλάμε για 1 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε η ΠΑΕΟΦΗ έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει συζητηθεί καν το όνομα του Τάσου Μπακασέτα. Ακούσαμε για τον πρόεδρο του UEFA να λέει για τον παίχτη που κλείνει ο UEFA, τον Κόντρο, και αν προκύψει κάτι θα γίνει μια ακόμη μεταγραφή. Λοιπόν, αυτά περικλήρωσης. Θα πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όφη έκανε τεράστιο δίπλο χθες. Θα ακούσουμε ρεπορτάζ από τη μεγάλη αυτή νίκη, γιατί αφιερώσαμε στην επικαιρότητα την κλήρωση την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ένα μεγάλο κομμάτι της δεύτερης ώρας θα φιλοξενήσει δηλώσεις του Χρήστο Κόντι και των πρωταγωνιστών αυτής της ιστορικής πρόκρισης του Όφη στη League Phase του Europa League.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έντονος προβληματισμός, άδεια ταμεία και διάχυτη ανησυχία για το μέλλον χαρακτηρίζουν την εμπορική κίνηση στο Ηράκλειο καθώς ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου περίοδος των θερινών εκπτώσεων. Συνεχίζονται τα προβλήματα της σχολικής στέγης στα νηπιαγωγεία του Ηρακλείου λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν δρομολογηθεί λύσεις για τη μετεστέγαση μαθητών, ενώ παραμένουν εκκρεμότητες σε σχολεία που αντιμετωπίζουν εξώσεις ή στεγάζονται σε ακατάλληλους χώρους. Τρόμος στο Ηράκλειο καθώς δεσποζόμενος σκύλος ξέφυγε από 28χρονη και επιτέθηκε σε 12χρονο παιδί. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και οι 28χρονη συνελήφθη ενώ της βεβαιώθηκαν και αυστηρά διοικητικά πρόστιμα. Καλύτερη είναι η εικόνα από το πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε νωρίτερα στον Πρινιά του Δήμου Γόρτινας, σε πολύ ψηλό κίνδυνο αύριο, όλες οι περιφερειακές ενότητες του νησιού. Σε ανοιχτή γραμμή με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρο Τζεδάκη, γεωπόνους, τεχνολόγους και την Ειδική Επιτροπή των ΚΙΔ βρίσκονται κτηνοτρόφοι της Κρήτης, καθώς η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ συνεχίζει να υπολειτουργεί μπλοκάροντας την υποβολή των δηλώσεων. Άμεσα αναμένεται να γίνει κλήρωση στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με την ανταπόκριση να είναι τεράστια καθώς έγιναν πάνω από 1.000.000 αιτήσεις. Τους 538 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που σημειώθηκε προχθές στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας. Οι αρχές και οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν για νέες πλημμύρες και επισημαίνουν ότι πάνω από 53.000 άνθρωποι έχουν πληγεί. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, πήγαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής για τους φίλους που ρωτάνε για την κλήρωση του Όφη, να την θυμίσω. Όφη, ο οποίος κληρώθηκε από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας με την Bayer Leverkusen, την οποία θα υποδεχτεί στο Παγκρίτιο, με την Μπενφίκα θα παίξει εκτός έδρας στην Λισαβόνα με την ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη, με την Άντερλεχτ από το δεύτερο γκρουπ στο Παγκρίτιο το παιχνίδι, με τη γαλλική Ρεν στη Γαλλία, από το τρίτο γκρουπ με την πρωταθλήτρια Πολωνία Λεχ Πόζναν στο Παγκρίτιο και εκτός έδρας με τη Στουρμ Γκρατς, και από το τέταρτο γκρουπ με τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο και την Χαποέλ Μπερσεβά εκτός έδρας σε δεύτερο γήπεδο, πιθανότητα σε γήπεδο της Σερβίας. Να πω ότι υπήρχε δυνατότητα σε ένα site το οποίο ασχολείται με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, περισσότερο είναι μια βάση δεδομένων, να κάνεις από μόνο σου την κλήρωση, δηλαδή να διαλέξεις το Football Meet Data, να διαλέξεις την ομάδα που θέλεις να κληρωθεί, στην προκειμένη περίπτωση στον Όφη, και έκανα την κλήρωση. Νομίζω ότι είναι καλύτερη η κλήρωση αυτή που έκανα σε σχέση με αυτή που βγήκε. Από το πρώτο γκρουπ πάλι Leverkusen, Real Sociedad, από το δεύτερο Celtic, Union Saint-Gilloise, από το τρίτο Ομόνια και Bournemouth, και από το, μάλλον, εντάξει, και καλή και κακή. Και από το τέταρτο Χαποέλ Μπερσεβά, την ίδια που έβγαλε δηλαδή, και την Μπεσίκτας. Να πω δύο πραγματάκια για τις ομάδες, και για αυτές που είναι πολύ δυνατές και για αυτές που είναι λιγότερο δυνατές. Καταρχήν η Bayer Leverkusen, η οποία πρόπερση είχε πάρει το πρωτάθλημα Γερμανίας, δεν πήγε όμως καλά την περσινή σεζόν, γιατί έχασε και παίχτες, έφυγε και ο προπονητής, ο Τζάμπι Αλόνσο, με αποτέλεσμα να τερματίσει έκτη πέρσι. Η Bayer Leverkusen, η οποία πήρε τον τίτλο την σεζόν 23-24, έκανε και double εκείνη την περίοδο, είχε φτάσει και στον τελικό του Europa League, και έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα Γερμανίας, δύο κύπελα Γερμανίας, έχει κατακτήσει ένα κύπελο UEFA τη σεζόν 87-88, ένα Super Cup Γερμανίας το 24, και έχει φτάσει στον τελικό του Champions League το 2002. Η Bayer Leverkusen, την οποία είχε αντιμετωπίσει Όφη αρχές δεκαετίας του 1990, εκείνη τη δεκαετία, και είχε χάσει 1-0 στη Γερμανία, για το Inter τότε ήταν εκείνο το παιχνίδι. Για την Μπενφίκα να πούμε ότι είναι η δεύτερη πορτογαλική ομάδα που θα αντιμετωπίσει Όφη στην Ευρώπη. Η πρώτη ήταν η Μποαβίστα, η οποία έχει διαλυθεί. Η Μπενφίκα, η οποία ιδρύθηκε το 1904, έχει κατακτήσει 38 πρωταθλήματα Πορτογαλίας, 26 κύπελα, 8 League Cup, 10 Super Cup και 2 κύπελα πρωταθλητριών το 61 και το 62. Πέρσι δεν κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο στην χώρα της, η Μπενφίκα, η οποία τερμάτισε την περσινή σεζόν στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 23 νίκες, 11 ισοπαλίες. Αυτή ήταν έτσι η παρουσία της. Αποκλείστηκε πέρσι στα play-off από τη Real Madrid. Στο κύπελλο Πορτογαλίας έφτασε πέρσι μέχρι τα προημιτελικά, στο League Cup μέχρι τα ημιτελικά και κατέκτησε το Super Cup. Η Μπενφίκα, η οποία ήταν αίτητη στο πρωτάθλημα πέρσι, αλλά είχε πολλές ισοπαλίες και τερμάτισε τρίτη πίσω από την πρωταθλήτρια Πόρτο και την δεύτερη Sporting. Τώρα στις άλλες ομάδες, να πούμε για την Άντερλεχτ.

Είναι η κορυφαία ομάδα της, του Βελγίου. Η Άντερλεχτ, η οποία έχει κατακτήσει 34 πρωταθλήματα Βελγίου, 9 κύπελα, 13 Super Cup, 2 κύπελα κυπελούχων, 76-78, ένα κύπελο UEFA το 83 και 2 ευρωπαϊκά Super Cup το 76 και το 78. Είναι σε μια περίοδο, θα λέγαμε, που προσπαθεί να βρει την έγκλη του παρελθόντος. Απέκλεισε εύκολα τον ΠΑΟΚ στο Europa League και πέρσι στο πρωτάθλημα της, του Βελγίου, τερμάτισε τέταρτη με 15 νίκες, 10 ισοπαλίες και 15 ήττες. Στο Europa League αποκλείστηκε στο δεύτερο προκριματικό γύρο από τη Χάκεν και συνέχισε στο Conference, όπου θα το θυμάται και ο τεχνικός μας ο φίλος ο Μινάς, αποκλείστηκε από την ΑΕΚ. Η γαλλική Ρεν είναι μια σοβαρή, έτσι, γαλλική ομάδα. Γενικά οι γαλλικές ομάδες είναι πολύ αξιόπιστες αγωνιστικά. Η Ρεν, η οποία ιδρύθηκε το 1901, είναι από τους πιο παλιούς συλλόγους στην Ευρώπη. Έγινε 125 ετών τον περασμένο Μάρτιο. Έχει κατακτήσει 3 κύπελα Γαλλίας, το 65, το 71 και το 19, και το Ίντερ Τότο, που δεν υφίσταται πλέον, το 2008. Αυτή είναι η τίτλη της ΡΕΝ, την οποία θα αντιμετωπίσει όφη στην Γαλλία. Να πούμε επίσης για τη ΡΕΝ, την περσινή σεζόν ήταν έκτη στο γαλλικό πρωτάθλημα, με 17 νίκες, 8 ισοπαλίες, 9 ήττες. Στο κύπελο Γαλλίας αποκλείστηκε στο 16 από τη Μαρσέη και είναι μια ομάδα που είναι δυνατή και σίγουρα στην έδρα της είναι πολύ καλή. Και πάμε και στην πρωταθλήτρια Πολωνία, στην Λεχ Πόζναν, η οποία πέρσι ήταν πρώτη, κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρωτάθλημα. Στο Champions League έφτασε μέχρι τον τρίτο προκριματικό γύρο και στην συνέχεια βρέθηκε στα play-off του Europa League. Τώρα, αναφορικά με τους τίτλους που έχει κατακτήσει η Λεχ Πόζναν, να πούμε ότι έχει κερδίσει 10 πρωταθλήματα Πολωνίας, 5 κύπελα, 7 Super Cup και έχει φτάσει στους 16 του Champions League, του Κυπελούχων, του FA Cup και στα προημιτελικά του Conference τη σεζόν 2022-2023. Η Sturm Graz, η αυστριακή ομάδα, την οποία θα αντιμετωπίσει όφη στην Αυστρία, στο Graz, έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα, 7 κύπελα Αυστρίας, 3 Super Cup και είχε 3 συνεχόμενες συμμετοχές στη φάση των ομίλων του Champions League από το 1998 μέχρι το 2001. Επίσης για την Sturm Graz να πούμε ότι την περσινή περίοδο ήταν δεύτερη στο πρωτάθλημα Αυστρίας με 16 νίκες, 8 ισοπαλίες, 8 ήττες και αποκλείστηκε στα play-off του Champions League από την Bodo Glimt και ήταν 26η πέρσι στην League Phase του Europa League. Οι άλλοι δύο αντίπαλοι του Όφη που προέρχονται από το δικό του γκρουπ δυναμικότητα στο τέταρτο είναι η γερμανική Hoffenheim, η οποία έκανε μια εξαιρετική σεζόν πέρσι στη Γερμανία, ήταν πέμπτη με 18 νίκες, 7 ισοπαλίες και 9 ήττες, ήταν πιο πάνω από την Leverkusen πέρσι η Hoffenheim. Άρα θα είναι ένας, έτσι, γερμανική ομάδα, πάντα είναι δύσκολος αντίπαλος. Και η Χαποέλ Μπερσεβά, πρωταθλήτρια Ισραήλ πέρσι, με 24 νίκες, 7 ισοπαλίες, 5 μόλις ήττες, έφτασε στον τελικό του κυπέλου Ισραήλ, έχασε με 2-1 από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Και όπως όλες οι ομάδες από το Ισραήλ, θα παίξει σε ουδέτερη έδρα. Πιθανότητα αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, θα παίξει στην Σερβία. Η Χαποέλ Μπερσεβά ιδρύθηκε το 1949.

Έχει 6 πρωταθλήματα Ισραήλ, 4 κύπελα και 5 Super Cup. Το τελευταίο κύπελο που κατέκτησε το 2025.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στον απόϊχο της ιστορικής πρόκρισης του Όφη στο Europa League. Η κριτική ομάδα πανάξια, πανηγυρικά, βρίσκεται στη League Face μετά τις δύο νίκες που έκανε επί της Τσεσκά Σόφιας, η πρώτη στο Παγκρίδιο με 3-0 και η δεύτερη χθες στο γήπεδο Βασίλη Λεύσκη, στο στάδιο Βασίλη Λεύσκη, εκεί όπου Όφη πραγματικά έδειξε την ανωτερότητά του απέναντι στην βουλγαρική ομάδα. Αναγνωρίστηκε και από τον προπονητή της ΤΣΕΚΑ αλλά και από το βουλγαρικό τύπο. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα και ιδιαίτερα κολακευτικά για τον Όφη. Ο Νούς και ο Θεοδοσουλάκης υπέγραψαν την πρώτη εκτός έδρας νίκη του Όφη στην Ευρώπη και μιλάμε για διοργανώσεις UEFA, κύπελο UEFA, το παλιό κύπελο UEFA, το κύπελο κυπελούχων και το τωρινό Europa League. Να πάμε να ακούσουμε, καταρχήν η αποστολή επέστρεψε στο Ηράκλειο 3 τα ξημερώματα, υπήρχε κόσμος εκεί που αποθέωσε το Χρήστο Κόντι για τους ποδοσφαιριστές του. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο προπονητής του Όφη στη συνέντευξη τύπου.
1: Καταρχήν θέλω να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια για τη σημερινή τους προσπάθεια, για τη σημερινή τους απόδοση, για την εν γέννη τους συμπεριφορά όλο αυτόν τον καιρό που είμαστε μαζί, αυτή την καινούργια χρονιά. Ναι, ήρθαμε σήμερα να κερδίσουμε, ήρθαμε σήμερα να δείξουμε ότι δεν μας αρκεί η νίκη στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, δεν μας αρκεί, δεν εξηγαζόμαστε με εκείνο το αποτέλεσμα.

0: αυτή την πρόκριση και αν έχετε προλάβει να επικοινωνήσετε με κάποιο μέλος της οικογένειάς σας.
1: Ευχαριστούμε. Σίγουρα, πρώτα απ' όλα, θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη στους συνεργάτες μου, στα παιδιά που είναι μαζί μου, τα παιδιά που δεν φαίνονται, δεν είναι μπροστά στις κάμερες, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Σίγουρα η οικογένειά μου είναι οι άνθρωποι μου που με στηρίζουν, που μιλάω, τα προβλήματά μου, τις αγωνίες μου συμμερίζονται. Και δεν μπορώ να μην πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Πρόεδρο, που κι αυτός είναι εδώ δίπλα μας σε όλη αυτή την προσπάθεια, όλα αυτά τα χρόνια με τον Όφη. Αλλά ειδικά δεν μπορώ να μην πω ότι και η διοίκηση σαν οργανισμό δεν έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για να μπορούμε εμείς οι προπονητές να έχουμε αυτό το υλικό, αυτούς τους παίχτες και να κάνουμε αυτά τα πράγματα που κάνουν στο γήπεδο. Άρα ουσιαστικά θέλω να πω συνολικά σε όλο τον οργανισμό ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Τα coach, όταν η ομάδα πήρε το κύπελλο και εξασφάλισε τη συμμετοχή της League Fans, εσείς από την αρχή λέγατε θέλουμε να πάμε στο Europa, θέλουμε να στοχεύσουμε στο Europa. Το πετύχατε, δείχνοντας λοιπόν ότι δεν ήταν απλά λόγια, ήταν η στοχοπροσύνωση που πήρε στην ομάδα. Πλέον τι, ποιος είναι ο στόχος σε αυτήν την διοργάνωση?
1: Ναι, είναι κάτι που το έλεγα και εγώ προσωπικά. Όταν έχεις τη δυνατότητα να πας στο υψηλότερο επίπεδο, που για μας αυτή τη στιγμή το υψηλότερο επίπεδο ήταν το Europa League, δεν μπορούσαμε από το να μην στοχεύσουμε εκεί. Έχω πει πάντα και λέω και στους παίκτες μας, πρέπει πάντα να στοχεύουμε ψηλά. Άρα αυτός είναι ένας στόχος που τον είχαμε θέσει και νομίζω τα καταφέραμε σήμερα εμφαντικά. Απ' την άλλη, θα είναι μια δύσκολη διοργάνωση με πάρα πολύ καλές ομάδες. Αύριο να δούμε και την κλήρωση. Αλλά όταν μπει στο χορό πρέπει να χορέψεις. Άρα εμείς θα χορέψουμε. Δεν ξέρω τι θα χορέψουμε ακριβώς, αλλά θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια όπως παίξαμε τα δύο τελευταία της Ευρώπης, όπως παίξαμε το Super Cup με την ΑΕΚ. Θα είμαστε μια ομάδα που θα είμαστε ανταγωνιστικοί μες στο γήπεδο. Αυτό μπορώ να το δηλώσω σίγουρα.
0: Coach, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την πρόκριση. Παρακολουθώντας αυτό το μήνα την ομάδα του ΟΦΗ, έχω την εντύπωση κατά την ταπεινή μου άποψη ότι σήμερα ίσως κάνετε για την καλύτερη εμφάνισή σας. Πολύ μεστή εμφάνιση, γεμάτη εμφάνιση. Και δείξατε ότι όχι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά και εκτός έδρας, είναι μια ομάδα που δεν χάνει την αγωνιστική της ταυτότητα και προσπαθεί το ίδιο. Απέναντι σε μια ομάδα με ιστορία όπως είναι η CSKA που έπαιξε με πάθος για την πρόκριση.
1: Το έχουμε πει αρκετές φορές ότι παίζουμε πάντα το παιχνίδι μας, θέλουμε πάντα να παίζουμε το παιχνίδι μας. Έχουμε μια αγωνιστική ταυτότητα σαν ομάδα, έχουμε ένα σχηματισμό, έχουμε μια τακτική προσέγγιση. Θέλω πάντα να είμαστε επιθετικοί. Δεν μου αρέσει η ομάδα μου να δίνει χώρο στον αντίπαλο. Όταν μπορούμε, θέλω να είμαστε επιθετικοί και στο πώς πιέζουμε και στο πώς και τι κάνουμε όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια μας. Σίγουρα στο σημερινό παιχνίδι μπορώ να πω πάλι ότι το πρώτο 20 λεπτό ήταν δύσκολο. Με μια ομάδα που παίζει στην έδρα της, είναι με 0-3 πίσω στο σκορ. Άρα ήταν προφανές ότι θα πιέσει, θα μας δυσκολέψει. Το έκανε, αλλά δεν. Ουσιαστικά μας πίεσε χωρίς να μας δυσκολέψει. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάναμε μια εμφάνιση με αυτοπεποίθηση, με χαρακτήρα, με προσωπικότητα και είναι αυτές οι εμφανίσεις που θέλω να βλέπω από την ομάδα μας.
2: Συγχαρητήρια για την πρόκριση. Με τις επιτυχίες των τελευταίων μηνών χτίζεται και μια σύνδεση πολύ ισχυρή με τον κόσμο που ανυπομονεί για κάθε φορά που θα βρεθεί δίπλα στην ομάδα, είτε αυτό είναι στο Βόλο, είτε και στους δύο τελικούς, είτε είναι σε παιχνίδια που δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία, είτε φαίνεται να έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Βρέθηκε και σήμερα εδώ ο κόσμος, ταξίδεψε με όποιο τρόπο ήταν εφικτό για να στηρίξει την ομάδα. Η παρουσία τους προφανώς είναι πολύ σημαντική, αλλά αυτή η σύνδεση, η συναισθηματική, κατά τη γνώμη σας, πώς το εισπράτε εσείς και η ομάδα?
1: Καταρχήν να πω ότι για μένα δεν υπάρχουν παιχνίδια που να μην είναι σημαντικά. Και η ομάδα μεγαλώνει όταν σε παιχνίδια που θεωρητικά για κάποιους φαίνονται εύκολα, ο κόσμος είναι εκεί. Και δίνει τον παλμό του, δίνει ρυθμό, βοηθάει. Άρα αυτό είναι το πρώτο και πάρα πολύ σημαντικό. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι όπως μεγαλώνουμε εμείς, πρέπει να μεγαλώνει και ο τρόπος που βλέπουν οι φιλαθλοί μας τα παιχνίδια. Όσον αφορά το τι έχουν κάνει μέχρι τώρα, όσο καιρό είμαι εγώ εδώ στην ομάδα, πραγματικά τι να πρωτοθυμηθώ. Τον κόσμο που ήταν στην ΟΠΑΠ Αρένα στο 0-1 στο κύπελο με την ΑΕΚ, να θυμηθώ στη Λιβαδιά που ήταν στα βουνά κρεμασμένη σαν τα σταφύλια, να θυμηθώ

0: πέρσι το τελικό και πρόπερσι το τελικό, τους δύο τελικούς που παίξανε, που ήταν 15.000, 8-10.000 κόσμος, να θυμηθώ το Super Cup, να δω τη σημερινή εικόνα του κόσμου, να δω προχθές που ήταν το παιχνίδι με το Βόλο. Πραγματικά αυτό δείχνει το ποιοι είμαστε, αυτό δείχνει το πόσο θέλουνε και να ξέρουν ότι εμείς θα είμαστε εκεί, αλλά τους θέλουμε δίπλα μας πάντα.
1: Επειδή είστε κι εσείς ένας συναισθηματικός άνθρωπος, και το είτε δείξει, και το είτε πει κατά καιρούς, ότι όφιλε μια συναισθηματική ομάδα. Ένα σχόλιο θα ήθελα να μας κάνετε για το δεύτερο γκολ που προήλθε είναι ατόφιο από δύο παιδιά της Κρήτης, δύο παιδιά τα οποία ξεκίνησαν το δικό τους δρόμο από τα τμήματα υποδομής του Όφη και έφτασαν σήμερα να συνεργάζονται και να σφραγίζουν με τον γκολ αυτό, Θεοδωσλάκης, Αποστολάκης, την πρόκριση στο Europa.
0: Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το ποδόσφαιρο είναι κάποιες φορές μαγικό. Αυτό που συνέβη σήμερα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, αλλά τα συγχαρητήρια πρέπει να τα δώσουμε στα παιδιά, στους ανθρώπους της Ακαδημίας, αυτοί που βρήκαν αυτά τα παιδιά, αυτοί που προπονήσαν αυτά τα παιδιά, αυτοί που ήταν μαζί τους όταν ήταν μικροί και έπρεπε να τους γαλουχίσουν ποδοσφαιρικά, να τους περάσουν τις αξίες τις ποδοσφαιρικές. Και εμείς πλέον έχουμε εργαλεία, Ελληνόπουλα από την Κρήτη. Είναι σημαντικό και το ελληνικό στοιχείο ή το κριτικό στοιχείο στις ομάδες επαρχίες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εμείς έχουμε την ευκαιρία να τους βάλουμε να παίξουν. Και όταν τους βάζουμε να παίξουν, δεν τους βάζουμε γιατί τους χαρίζουμε κάτι. Τους βάζουμε να παίξουν γιατί το αξίζουν, γιατί μπορούν να είναι εκεί, γιατί είναι σημαντικοί, όπως όλοι οι παίχτες. Άρα, πραγματικά χαίρομαι για τα παιδιά αυτά, όπως χαίρομαι για όλους τους παίχτες μας και για όλη αυτή την προσπάθεια που έχουν κάνει μέχρι τώρα.
2: Coach, συγχαρητήρια. Θέλω να ρωτήσω αν η συμμετοχή στο Europa, επειδή δημιουργεί περισσότερες αγωνιστικές υποχρεώσεις, οι οποίες εκτείνονται και χρονικά, τουλάχιστον σε σχέση με το Conference, αν αυτό θεωρείτε ότι θα πρέπει να αναθεωρήσετε τον μεταγραφικό σχεδιασμό για να έχετε περισσότερη βοήθεια.
0: Ναι, σίγουρα. Ξέραμε ότι από πριν ότι το Europa League έχει άλλα δύο παιχνίδια τον Ιανουάριο. Σαν ομάδα πρέπει να τελειώσουμε τη μεταγραφή του επιθετικού, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και νομίζω το έχω ξαναπεί ότι αν χρειαστεί να πάρουμε και κάποιον ακόμα παίκτη, θα το δούμε με την ομάδα, θα το δούμε με τους συνεργάτες μου και θα το συζητήσουμε για να ενισχύσουμε περαιτέρω την ομάδα. Νομίζω ότι οι μεταγραφές τελειώνουν 15 του Σεπτέμβρη, άρα υπάρχει χρόνος γι' αυτό. Τώρα πρέπει να κλείσουμε το θέμα του επιθετικού.
3: Μάλιστα, αυτά από τον Χρήστο Κόντι. Υπάρχουν και άλλα ρεπορτάζ, αλλά πρέπει να πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
4: Μάχητες! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Ντιξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Ντιξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτιά.

0: Ρεαλισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε. Τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Πώς μεγάλωσε το bowling!
2: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
1: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
2: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
3: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
2: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
4: Αυτό το Σάββατο, 29 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Ιωάννη του Ριγολόγου, πολιούχου του Σκαλανίου, μεγάλο κριτικό γλέντι στην πλατεία του χωριού με το συγκρότημα του Γιάννη Σπινθάκη. Σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή διασκέδαση το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Σκαλάνι.
5: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ από την χθεσινή μεγάλη νίκη του Όφη στη Βουλγαρία επί της CSKA με 2-0. Να περάσουμε και στους πρωταγωνιστές. Στον ταξιάρχη Φούντα δεν σκόραρε. Παρόλα αυτά είχε πολλές ευκαιρίες ο ταξιάρχης Φούντας και έχασε κάποια γκολ τα οποία συνήθως τα βάζει. Να τον ακούσουμε.
1: Τι ζείτε εκεί, πες μας, τι ζείτε?
2: Εντάξει, κοιτάξτε, όπως είπα από την αρχή, από το πρώτο παιχνίδι, εμείς θέλαμε να κλειδώσουμε ουσιαστικά την πρόκρισή μας, να μπούμε στο Europa League βασικά από το πρώτο παιχνίδι. Το καταφέραμε, ήρθαμε εδώ, πήραμε μία νίκη, δεν θα το έλεγα εύκολη, αλλά ο στόχος μας ήταν αυτός. Είχαμε συγκέντρωση, εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι επειδή κερδίσαμε 3-0 να πεις ότι okay, απλά πάμε για να πάμε. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, τα καταφέραμε και αυτό έχει σημασία που περάσαμε στο Europa League.
3: Ρε φίλε, να ρωτήσω κάτι, πώς καταφέρνετε και μπαίνετε τόσο συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι? Έχετε ένα 3-0 στην πλάτη σας, έχετε πολλά νέα παιδιά. Δεν μιλάω για σένα και για άλλα παιδιά που είναι πιο έμπειρα. Έχετε πολλά νέα παιδιά και μπαίνετε μέσα τόσο συγκεντρωμένοι και τόσο έτοιμοι για όλα. Πώς το καταφέρνετε αυτό?
2: Κοιτάξτε, αυτό που έχω πει πολλές φορές, η ψυχολογία είναι το παν και θα το λέω πάντα γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είχαμε προετοιμαστεί για αυτό το παιχνίδι. Μετά το Βόλο ξεκινήσαμε και βάζαμε το μυαλό μας σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι. Οπότε, όταν προετοιμάζεσαι και έχεις ένα στόχο, είσαι συγκεντρωμένος 1000% ρε παιδί μου, δεν μπορείς να ξεφύγεις, δύσκολα. Δηλαδή πρέπει να μην σου βγαίνει το παιχνίδι, να μην σου βγαίνουν οι πάσες, να μην σου βγαίνουν 1000 πράγματα, ώστε να μην είσαι συγκεντρωμένος. Οπότε εμείς δουλέψαμε πάνω σε αυτό και τα καταφέραμε. Η συγκέντρωση δηλαδή από το Βόλο και μετά, που ήμασταν focus σε αυτό το παιχνίδι, μας έδωσε την πρόκληση.
3: Το ταβάνι ποιο είναι το φετινό Όφη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ταβάνι δεν θα πω ποιο, που είναι και πότε, μέχρι και πότε θα είναι. Αυτό που θα πω εγώ από τη μεριά μου είναι ότι έχουμε ξεκινήσει τρομερά, σταματήσαμε τρομερά πέρσι, ξεκινήσαμε τρομερά φέτος και συνεχίζουμε, όπως λένε όλοι οι ποδοσφαιριστές, να γίνω γραφικός, παιχνίδι με παιχνίδι.
1: Τώρα σε έπιασε η γραφικότητα, τώρα ναι, είναι τα τελευταία,
2: ναι,
1: τρομερό.
2: Ναι, όχι, αυτή είναι αλήθεια. Απλά όμως, αυτή είναι αλήθεια όμως. Καταλάβατε, δηλαδή, τώρα κοιτάμε τον Άρη. Κοιτάμε τον Άρη. Αυτή είναι ο ποδοσφαιριστής, ρε παιδί μου. Εμείς οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούμε να λέμε ότι okay, εντάξει, κερδίσαμε, ναι, θα χαρούμε, okay, αλλά για να ξαναβγείς και να είσαι εδώ, πρέπει να πας καλά και στο πρωτάθλημα, που αυτός είναι το νούμερο ένα στόχος, καταλαβες. Οπότε αυτό έχει σημασία.
3: Κάτι τέτοιες βραδιές ονειρευόσαν όταν ανανέωνες φέτος με τον Όφη?
2: Ναι, η αλήθεια ναι, δεν θα σου πω ψέματα. Σταματήσαμε πέρσι με το κύπελλο, το πήραμε και λέω, ξέρεις τι, πιστεύω ότι θα βγει σε πολύ καλό δρόμο. Και το πίστευα από την αρχή, ναι, όπως πίστευα ότι θα ξαναπάμε τελικό για πέρσι και θα το πάρουμε, έτσι έρχεται μπροστά μου αυτό το ωραίο συνέστημα και ωραίος δρόμος που έχουμε μπροστά μας.
1: Για μας, στα δικά μας μάτια, τώρα μην κρυβόμαστε, είχαμε πει Όφη, είναι μια ομάδα που μπορεί να πάει Ευρώπη ακόμα και να αποκλειστεί από τον Europa, παιδιά. Ναι. Είναι εξασφαλισμένη συμμετοχή, άρα εντάξει μωρά, δεν έγινε και τίποτα. Το είπατε καμιά φορά σε αυτό μέσα σας, να πείτε, δεν έγινε και τίποτα να αποκλειστούμε?
2: Όχι, ξέρεις τι, το να καθησυχάζεσαι και να λες okay, έχω κάτι στην τσέπη μου, να το πω έτσι, ναι, δεν σε κάνει καλύτερο. Δηλαδή δεν σε κάνει να έχεις αυτή τη δίψα, το να παλεύεις μέσα στο γήπεδο για το κάτι παραπάνω. Γιατί κακώς η αλήθεια είναι ότι εμείς οι ποδοσφαιριστές θέλουμε το κάτι παραπάνω. Ποτέ δεν θα πούμε ότι ξέρεις τι, okay, καλό είναι, okay, εντάξει μωρέ, χάσαμε, δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς θα παίξουμε Ευρώπη. Όχι, θες το κάτι παραπάνω, θέλεις καλύτερες ομάδες να αντιμετωπίσεις, οπότε δεν το είπαμε αυτό ποτέ, όχι. Και αυτό είναι που μας κράτησε αυτό το επίπεδο, σε αυτά τα δύο παιχνίδια, για να το καθαρίσουμε το παιχνίδι εύκολα, να το πω έτσι, με ένα σκορ 5-0.
3: Ναι. Έχεις κάποια συγκεκριμένη ομάδα που θα θες να παίξεις?
2: Είναι, η αλήθεια είναι πολλές. Εντάξει, ξέρεις τι, θα ήθελα τη Μίλαν, θα ήθελα Γιουβέντους.
3: Πολλοί κόσμος την έχει ζητήσει να ξέρεις.
2: Ναι, εντάξει, είναι τεράστιες ομάδες. Παγκοσμίως τους ξέρουν παντού, οπότε αυτές οι ομάδες, να ζεις και το ωραίο, το εντάξει, να πας σε ένα γήπεδο μεγάλο, με κόσμο.
4: Ακριβώς.
2: Είναι συνέστημα και ωραίες στιγμές να θυμάσαι.
0: Από τον ταξιάρχη Φούντα πάμε και στον αρχηγό του Όφη, τον Θανάση Ανδρούτσο.
2: Πιστεύω ότι, όπως είπα και στο πρώτο παιχνίδι, να το τελειώσουμε από την αρχή, από το πρώτο παιχνίδι στο γήπεδό μας. Πιστεύω το καταφέραμε, ήρθαμε εδώ και κρατήσαμε ένα 2-0, οπότε θα έλεγα όχι εύκολα, δύσκολα, οπότε μας βγήκε σε πολύ καλό έτσι, δρόμο για τη συνέχεια, οπότε είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
4: Θυμάμαι όταν ήρθες ότι σε είχαμε ρωτήσει για τους στόχους σου, ποιοι είναι οι στόχοι σου στον Όφη, και πλέον βλέπουμε ότι εκείνο το όνειρο που μας είχες αναφέρει τότε, ότι σιγά σιγά γίνεται και πράξη, πώς νιώθεις?
2: Το να βάζεις όνειρα είναι κάτι ωραίο, αλλά όμως για να τα πετυχαίνεις θέλει και δουλειά μέσα από αυτό. Οπότε η χαρά μου όταν είχα έρθει ήταν να παίξουμε τελικό κυπέλου με την ομάδα. Το καταφέραμε μέσα σε 2 χρόνια να παίξουμε 4 τελικούς, που αυτό εμένα με γεμίζει και μου δίνει δύναμη για τη συνέχεια, για να προσπαθώ καθημερινά στην προπόνηση και στους αγώνες. Το περίμενα δηλαδή για να κάνουμε το κάτι παραπάνω από το κύπελο. Δηλαδή, αν κερδίζαμε το κύπελο, ξέρουμε ότι αυτόματα θα παίζαμε και Ευρώπη. Οπότε αυτός είναι ωραίος στόχος να βάζεις. Και είμαστε προσωπικά και εγώ και η ομάδα είμαστε χαρούμενοι που καταφέραμε και μπήκαμε στο Europa League.
5: Πέρσι, όταν ανακοίνωσε η παραμονή στην ομάδα, η Μαρίνα έγραψε θα κάνουμε σούσουρο στην Ευρώπη.
2: Εννοείται, αυτό το τραγούδι είναι.
5: Τώρα προκειτική ανάγκη. Σύμφωνα σου, θα κάνει το σούσουρο στην Ευρώπη.
2: Αυτό ήταν ο στόχος από την αρχή, να μπούμε στο Europa League. Γιατί από την αρχή λέγαμε ότι είμαστε εξασφαλισμένοι, θα παίξουμε Ευρώπη, αλλά όπως είπα, πρέπει να βάζεις υψηλούς στόχους και δεν πρέπει να καθησυχάζεις και να λες ότι okay, θα παίξουμε Conference League. Αυτό για να ποδοσφαιριστή να το πει, προφανώς είναι μέχρι εκεί. Εμείς δεν είμαστε μέχρι εκεί, βάλαμε υψηλούς στόχους που είναι το Europa League. Και αυτό είναι το σημαντικό και θα γίνουμε σούσουρο.
5: Παρασκευή, γύρωση, βλέπω κυβέρνηση. Πώς το βλέπεις το ματσάκι?
2: Μακάρι.
5: Σ' αρέσουν αυτά.
2: Μέσα όμως, μέσα. Να γεμίσουμε το γήπεδο, ναι. Εντάξει, είναι ωραίο πράγμα, μωρέ, να παίζουμε αυτές με τις τεράστιες ομάδες. Παγκοσμίως είναι τα ονόματα αυτά μεγάλα, οπότε είναι χαρά μας και για εμάς και για τον κόσμο μας, οπότε, και για το νησί μας, οπότε είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Αυτά δήλωσε ο Θανάσης Ανδρούτσος. Να ακούσουμε και τον Χρήστο Σιέλη, τον Κύπριο κεντρικό αμυντικό, που πραγματικά έχει εγκληματιστεί τώρα. Ήθελε τον χρόνο του στα φιλικά προετοιμασίας, αλλά στα επίσημα έχει εξαιρετική εικόνα. Να ακούσουμε τον αμυντικό του Όφη.
6: Σίγουρα είμαστε πολύ περήφανοι και πολύ χαρούμενοι. Καταφέραμε και προκριθήκαμε στον όμιλο του Europa League, που εκεί θέλαμε εξ αρχής να πούμε. Νομίζω το αξίζαμε απόλυτα και στα 2 μάτς δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα και δίκαια νομίζω προκριθήκαμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν μας λέγανε ότι θα ξεκινήσει μια καινούργια σεζόν έτσι, ούτε δεν το πιστεύαμε ούτε εμείς οι ίδιοι. Αλλά νομίζω ότι προετοιμαστήκαμε πάρα πολύ καλά, δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Είμαστε πολύ περήφανοι για την ομάδα μας. Πολύ χαρούμενοι που έχουμε πετύχει σπουδαία πράγματα και σίγουρα δεν μένουμε εδώ. Αυτά είναι παρελθόν πλέον. Συνεχίζουμε. Θέλουμε να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα στην ομάδα μας. Έχουμε πολλές δυνατότητες σαν ομάδα. Νομίζω το δείχνουμε σε κάθε αγώνα. Και στόχος πλέον είναι το επόμενο μας παιχνίδι που είναι με τον Άρη για το πρωτάθλημα, που είναι γι' αυτό εξίσου σημαντικό. Εντάξει, για τον κόσμο το έχουμε πει νομίζω όλα τα παιδιά άπειρες φορές ότι τον ευχαριστούμε πάρα πολύ όπου και να παίζουμε, είτε στο ΑΚΑ, είτε στο Βόλο, είτε στα Σόφια, είτε στη Σόφια, όπου και να παίζουμε. Είναι δίπλα μας. Το αξίζει νομίζω όλο αυτό, το αξίζει το κόσμο του Όφη, γιατί έχει περάσει πάρα πολλά. Νομίζω τον κάνουμε πολύ χαρούμενο, περήφανος, και αυτό και εμάς μας γεμίζει με περηφάνεια. Νομίζω είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή να παίζει τέτοια παιχνίδια. Οπότε εύχομαι ό,τι καλύτερο και ό,τι θέλει ας βάλει η κληρότητα.
4: Είναι
6: από τις ωραιότερες βραδιές στην καριέρα σου? Νομίζω είναι τα 3 χρόνια που είμαι στον Όφη, πάω για 3ο χρόνο τέλος πάντων. Νομίζω είναι η καλύτερη φάση της καριέρας μου. Οπότε ναι, νομίζω ότι όλα αυτά που έχω ζήσει με την ομάδα του Όφη είναι καλύτερα μου χρόνια.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τις δηλώσεις. Πάμε και στον Γιάννη Θεοδοσουλάκη, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ με ένα εξαιρετικό πλασέ, αλλά ήταν όλη η ενέργεια ωραία. Ήταν ένα γκολ, νομίζω, που το χάρηκε πάρα πολύ ο κόσμος στο Όφι, γιατί συμμετείχαν δύο παιδιά από τις ακαδημίες του συλλόγου. Ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης. Έκανε τη σέντρα ο Αποστολάκης και

0: πολύ ωραίο πλασέ από τη μικρή περιοχή για το δεύτερο γκολ του Όφη. Αλλά βέβαια για να γίνει αυτή η ενέργεια από τους δύο ρεθιμιώτες ποδοσφαιριστές, έβαλε τη σφραγίδα του ο Νίκος Αθανασίου, ο οποίος και χθες κατέθεσε πάθος, έκανε τέλειωτες κούρσες. Νομίζω ότι πραγματικά ήταν μια μεταγραφή που έβαλε τη σφραγίδα της, και πίσω από αυτή τη μεταγραφή υπάρχει νομίζω ένα από τα μυστικά της αναγέννησης του Όφη με την έλευση του Χρήστου Κόντι, γιατί πραγματικά νομίζω ότι η παρουσία του στους περσινούς ημιτελικούς με το Λεβαδιακό ήταν καθοριστική για να πάρει την πρόκληση Όφη στον τελικό του κυπέλου. Να ακούσουμε όμως τον νεαρό Θέδο Σουλάκη.
1: Εντάξει, πρέπει να είμαστε, να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη σήμερα, να το χαρούμε, και τώρα κοιτάμε το επόμενο μάτι στην Κυριακή και είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Είσαι ένα παιδί από τα σπλάχνα της ομάδας. Πόσο ωραίο είναι και πόσο λυτρωτικό μέσα σου να μπαίνεις σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και να βάζεις γκολ?
1: Εντάξει, και πριν πω για όταν ήμουν στην αλλαγή, το σκεφτόμουν. Είμαι πολύ χαρούμενος που έκανα και την πρώτη μου ευρωπαϊκή συμμετοχή που συνοδεύτηκε με ένα γκολ. Και βοήθησα και την ομάδα να σφαργίσει την νίκη και να περάσουμε στους ομίλους του Europa. Είμαι πολύ χαρούμενος απλά.
2: Πόσο σημαντικός είναι ο Χρήστος Κόντις για όλους σας?
1: Ναι, πολύ σημαντικός για μας. Η νοοτροπία που μας έχει περάσει είναι νοοτροπία νικητή. Δεν τα παραπατάμε ποτέ και πρέπει να είμαστε, όπως και ο Κόντις, ταπεινοί πάντα για να συνεχίζουμε στους στόχους μας.
3: Και θέλω να μου πεις, σε πιο μεγάλο γήπεδο, πιο μεγάλο από αυτό που έπαιξα σήμερα προφανώς, στους ομίλους, άντε πάλι, League Face, κόντρα σε ομάδες πολύ μεγαλύτερου ελληνικούς που έχουν παίξει για πολλά χρόνια και Champions League, ονειρεύεσαι να σκοράρεις?
1: Εντάξει, πιστεύω σε όποια ομάδα και να σκοράρω τώρα στους ομίλους θα είναι κάτι μοναδικό. Τώρα δεν έχω κάποια προτίμηση, σε κάποιο ιταλικό γήπεδο μάλλον.
0: Ιταλικό γήπεδο, είπε ο Θεοδοσουλάκης, αλλά η ιταλική ομάδα δεν είναι. Δεν έφερε εκκλήρωση στον Όφη. Πάμε και στο Ζήση Καραχάλιο.
4: Είμαστε πολύ περήφανοι και πολύ χαρούμενοι. Καταφέραμε και προκριθήκαμε στον όμιλο του Europa League, που εκεί θέλαμε εξ αρχής να μπούμε. Νομίζω το αξίζαμε απόλυτα και στα δύο μάτς δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα και δίκαια νομίζω προκριθήκαμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν μας λέγανε ότι θα ξεκινήσει μια καινούργια σεζόν έτσι, ούτε δεν το πιστεύαμε ούτε εμείς οι ίδιοι. Αλλά νομίζω ότι προετοιμαστήκαμε πάρα πολύ καλά, δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Είμαστε πολύ περήφανοι για την ομάδα μας. Πολύ χαρούμενοι που έχουμε πετύχει σπουδαία πράγματα. Και σίγουρα δεν μένουμε εδώ. Αυτά είναι παρελθόν πλέον. Συνεχίζουμε. Θέλουμε να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα στην ομάδα μας. Έχουμε πολλές δυνατότητες σαν ομάδα. Νομίζω το δείχνουμε σε κάθε αγώνα. Και στόχος πλέον είναι το επόμενο μας παιχνίδι που είναι με τον Άρη για το πρωτάθλημα, που είναι γι' αυτό εξίσου σημαντικό. Εντάξει, για τον κόσμο το έχουμε πει νομίζω όλα τα παιδιά άπειρες φορές ότι τον ευχαριστούμε πάρα πολύ όπου και να παίζουμε, είτε στο ΆΚΑ, είτε στο Βόλο, είτε στα Σόφια, είτε στη Σόφια, όπου και να παίζουμε. Είναι δίπλα μας. Το αξίζει νομίζω όλο αυτό, το αξίζει το κόσμο του Όφη, γιατί έχει περάσει πάρα πολλά. Νομίζω τον κάνουμε πολύ χαρούμενο, περήφανος, και αυτό και εμάς μας γεμίζει με περηφάνεια. Νομίζω είναι όνειρο κάθε ποδοσφαιριστή να παίζει τέτοια παιχνίδια. Οπότε εύχομαι ό,τι καλύτερο και ό,τι θέλει να σου βάλει η κληρότητα.
5: Είναι από τις ωραιότερες βραβείες στην καρδιά σου?
4: Νομίζω είναι τα τρία χρόνια που είμαι στον Όφη, πάω για τρίτο χρόνο τέλος πάντων. Νομίζω είναι η καλύτερη φάση της καριέρας μου. Οπότε ναι, νομίζω ότι όλα αυτά που έχω ζήσει με την ομάδα είναι καλύτερα μου χρόνια.
0: Λοιπόν, και να κλείσουμε τη δηλώση με τον πρόεδρο του Όφη, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Να ακούσουμε τον Μιχάλη Μπούση.
6: Είναι μια πολύ όμορφη μέρα για μας. Να το χαρούμε σήμερα. Να το χαρούν τα παιδιά όλο το νησί. Και από όταν ακουμπήσουμε στην Κρήτη, το μυαλό μας να είναι στον Άρη και στην Ευρώπη τώρα.
7: Σας έτσι να κάνετε την ερώτηση και ακόμα μια φορά πάρα πολύ χαρούμενος και τώρα και πολύ συγκινημένος.
6: Είναι ένα proud moment για μένα και την οικογένειά μου και για εσάς. Το ξέρω ότι περάσαμε πολλά στον Όφι. Είχε χρόνια να δει τέτοια πράγματα και τώρα ήρθαν ώρες οι καλές.
8: Να χαρούμε όλοι. Good luck. You have to be always on the European
6: front. Yeah, he's good luck. He's good luck. I owe all glory to God, to my father for giving me the courage and the power to do what I'm doing in my life. I'm proud of everybody. Thank you.
0: Πολύ περήφανος ο Μιχάλης Μπούσης για τη χθεσινή νίκη του ΟΦΗ αλλά και για την γενικότερη πορεία της ομάδας. Πραγματικά έτσι ζούμε απίστευτες εποχές, ακριβώς περίπου ένα χρόνο μετά εκείνο το απογοητευτικό ξεκίνημα του ΟΦΗ, μια ομάδα που δεν έχει αλλάξει πολύ. Ίσα ίσα ο βασικός κορμός είναι ο ίδιος και εντούτοις έχει κατακτήσει 2 τίτλους και είναι στις 36 καλύτερες ομάδες του Europa League. Να πούμε για τις, να επαναλάβουμε ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσει ο ΟΦΗ και πάλι στην League Phase του Europa League. Ο ΟΦΗ ο οποίος θα παίξει στο Παγκρίτιο με Bayer Leverkusen, Hoffenheim, δύο γερμανικές ομάδες, την πρωταθλήτρια Πολωνίας Lech Poznan και την Anderlecht, μια πολύ σπουδαία ομάδα η οποία όπως είπαμε προσπαθεί να βρει τη χαμένη έγκλη, αλλά απέκλεισε μάλλον άνετο τον ΠΑΟΚ στο Europa League. Και εκτός έδρας θα παίξει με την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, τη Γαλλική Ρεν, τη Χαποέλ Μπερσεβά πρωταθλήτρια Ισραήλ και τη Στουρμ Γκρατς. Να πω για όσους έτσι ενδιαφέρονται να ρίξουν μια ματιά στους αντιπάλους του ΟΦΗ, πότε παίζουν. Η Μπενφίκα παίζει 31 του μήνα την ερχόμενη Δευτέρα με την Εστορίλ για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας 10 και 4. Έχει ξεκινήσει με 2 νίκες η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη. Η Leverkusen ξεκινά το γερμανικό πρωτάθλημα αύριο 4:30 με εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Elversberg. Ανέβηκε φέτος στην πρώτη κατηγορία. Η Hoffenheim παίζει και αυτή αύριο 4:30 με την Κολονία εκτός έδρας. Η Lech Poznan παίζει την Κυριακή 9:30 το βράδυ με την Vigil Lodz για το πολωνικό πρωτάθλημα. Είναι η έκτη αγωνιστική, αλλά η Lech Poznan έχει παίξει μόλις 3 παιχνίδια. Είναι κάπου στην 6η-7η θέση, αλλά έχει 2 παιχνίδια λιγότερα. Οπότε αν κερδίσει, έχει 7 βαθμούς, η πρώτη έχει 11. Αν κερδίσει αυτά τα 2 παιχνίδια, περνάει η πρώτη. Η Anderlecht έχει ένα δύσκολο παιχνίδι, Κυριακή, 7:30 το βράδυ, με την Union Saint-Gilloise, εκτός έδρας. Η Χαποέλ Μπερσεβά παίζει με τη Ραμάτ Γκάν αύριο στις 8 το βράδυ για το πρωτάθλημα Ισραήλ. Η Στουρμ Γκρατς θα παίξει στη Βιέννη Κυριακή 6 το απόγευμα με τη Ραπίν, την πρώην ομάδα του ταξιάρχη Φούντα. Και η γαλλική Ρεν παίζει την Κυριακή 6:15 υποδέχεται τη Λεμάν. Αυτά είναι τα παιχνίδια των αντιπάλων του Office του Europa League το ερχόμενο Σαββατοκύριακο μέχρι και την Δευτέρα που παίζει η Μπενφίκα. Κλείνοντας την εκπομπή, να πούμε ότι έκανε δηλώσεις και στο επίσημο site του Office ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος είπε όποια και να ήταν η κλήρωση θα ήταν δύσκολη για μας, γιατί παίζουμε σε μια διοργάνωση υψηλού επίπεδου με ομάδες τεράστιου επίπεδου. Υπάρχει μια νότα αισιοδοξία στην ομάδα. Είμαι χαρούμενος με αυτό που έρχεται. Θα δούμε ωραία πράγματα. Είναι ωραία παιχνίδια να έρθει να δει ο κόσμος στα εντός έδρας παιχνίδια. Θέλουμε να δούμε ένα Παγκρίτιο γεμάτο. Δεν το έχω δει. Θέλω να δω ένα Παγκρίτιο γεμάτο από κόσμο όπως με την εθνική. Να χαρούμε τα παιχνίδια αυτά στην Ευρώπη. Κατέληξε στις δηλώσεις του ο προπονητής της κριτικής ομάδας. Λοιπόν, αυτά. Και για την κλήρωση του ΟΦΗ, να θυμίσουμε τις κληρώσεις του Ολυμπιακού και του Πανεθναϊκού. Ο Ολυμπιακός συμμετέχει και αυτός στο Europa League. Είχε μια πιο βατή κλήρωση από τον ΟΦΗ, γιατί ήταν στο γκρουπ των ισχυρών και ο Ολυμπιακός θα παίξει με Μίλαν Καραϊσκάκη, Μαρσέγ στη Γαλλία, Σπάτα Πράγας Καραϊσκάκη, Ρεν στη Γαλλία όπως και ο ΟΦΗ, Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκι, Τσέλιε στην

Σλοβενία, Χόφενχάιμ στο Καραϊσκάκη και την Τορένσε στην Πορτογαλία. Ενώ ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε στη League Phase του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει η πράσινη ομάδα από το πρώτο γκρουπ την Brighton, του Κοστούλα και του Τζίμα. Μάλιστα ο Κοστούλα σκόραρε χθες, ήταν πολύ καλός, είχε μία assist, ξεκίνησε βασικός στην εύκολη πρόκριση της Brighton. Στο Ολυμπιακό Στάδιο το παιχνίδι με την Brighton, στη Γερμανία το παιχνίδι με τη Freiburg, στο Ολυμπιακό Στάδιο το παιχνίδι με την Borac, στο Καζακστάν το παιχνίδι με την Καϊράτ, στο Ολυμπιακό Στάδιο το παιχνίδι με την Τσεσεκά Σόφιας. Η ομάδα που απέκλεισε όφη θα είναι στο δρόμο του Παναθηναϊκού, που είχε αποκλείσει και την άλλη Τσεσεκά τη 1948 στα προκριματικά, και την Νόρτζαλαν από τη Δανία. Εκτός έδρας θα πάει ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ, στη χώρα του για να αντιμετωπίσει μια ομάδα της πατρίδας του. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Καλή επιτυχία, έχει αγώνα με όλα αυτά. Έχουμε Super League. Μηνά, πριν κλείσουμε, να πω το πρόγραμμα της αγωνιστικής, της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League, και να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Μας παρέσυρε η Ευρώπη μηνά σήμερα. Έχουμε αύριο 7.30 Βόλος Ηρακλής, 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Κυριακή παίζει όφη στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη, 7.30 το βράδυ. Μεσοβδόματα θα παίξουμε τον Πάκο για το Κύπελλο, πάλι Θεσσαλονίκη. Κυριακή 8.15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Κυριακή 9 το βράδυ, 2 παιχνίδια Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Και τη Δευτέρα 7.30 το βράδυ, το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο, τον Μινά Βορδοναράκη, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν όλα και τη τηλεδίσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται αντιδράσεις των κατοίκων, των αθανάτων και των γύρω περιοχών για τη σχεδιαζόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κολούδη. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει πραγματοποιήσει αυτοψίες καταγράφοντας αυθαίρετες κατασκευές και εκκρεμότητες στις εγκαταστάσεις. Την ίδια ώρα οι κάτοικοι έχουν συγκεντρώσει περίπου 10.000 υπογραφές και

0: ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης για την εξέταση εναλλακτικής χωροθέτησης. Σε κατάσταση συναγερμού θα βρίσκεται αύριο ολόκληρη η Κρήτη, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς ανεβαίνει στην κατηγορία 5 με αυστηρές απαγορεύσεις σε ευπαθείς περιοχές. Ενώ μετρά αντίστροφα ο χρόνος για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, παραμένουν ενεργά τα προβλήματα της σχολικής στέγης των επιαγωγείων στο Ηράκλειο, ενώ σε κάποια από τα οποία φαίνεται ότι δρομολογούνται λύσεις. Έξαρση τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών, όπου οι δράστες υποδίονται λογιστές, τραπεζικούς υπαλλήλους ή εκπροσώπους δημοσίων υπηρεσιών για να υποκλέψουν τραπεζικά δεδομένα. Κάτοικοι της Ιτίας οργανώνουν την Κυριακή 30 Αυγούστου οδηπορικό στην περιοχή του Μπέμονα, αντιδρώντας στο σχεδιασμό για την εγκατάσταση νέων αιωλικών παρκών. Το έργο προβλέπει συνολικά 24 ανεμογεννήτριες σε Ιτία και Ιεράπετρα. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που εντάζονται στη δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ 2021-2027 προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι ανοίγουν τις πύλες τους το βράδυ με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, ξεναγήσεις και ελεύθερη είσοδο σε δεκάδες σημεία σε όλη τη χώρα για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου και στα νότια έως 34 βαθμούς. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28132-24777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κατάσταση παρατεταμένης έκτακτης ανάγκης παραμένει ο Δήμος Μηνά Πεδιαδός, με τις πληγές του να παραμένουν ανοιχτές από τον καταστροφικό σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου του 2021. 160 οικογένειες εξακολουθούν να διαμένουν μόνιμα σε πρόχειρους οικισμούς, ενώ τρία σχολεία της περιοχής στεγάζονται ακόμα σε προκατασκευασμένες αίθουσες. Στο μεταξύ, μόλις 600 άδειες επισκευής έχουν εκδοθεί από το σύνολο των 3.500 κτηρίων που κρίθηκαν κίτρινα. Μικρή κάμψη θα παρουσιάσουν οι πληρότητες των ξενοδοχείων στην Κρήτη έως τα τέλη του Αυγούστου, όμως ο Σεπτέμβριος ξεκινά με εξαιρετικές προοπτικές και μαζική άφιξη τουριστών. Μεγάλες απώλειες και έντονο προβληματισμό αφήνει στην αγορά του Ηρακλείου η περίοδος των θερινών εκπτώσεων, η οποία ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου. Παρά τις προσδοκίες, η ακρίβεια και η μείωση της αγοραστικής δύναμης περιόρισαν την κίνηση των καταναλωτών. Προχωράει η ίδρυση Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης για την Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Κρήτης υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρου Τζεδάκη. Έως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν

0: Επιχειρηματίες αλληλείς να διεκδικήσουν χρηματοδότηση 16 εκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις σε αλευτικά σκάφη με ενίσχυση έως 85% και προϋπολογισμό προτάσεων έως 500.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Νέο τελεσίγραφο στην Άγκυρα, απίφθινο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε την Τουρκία για τη στρατιωτική παρουσία της στη Συρία. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι κόκκινες γραμμές είναι γνωστές, ενώ συνέδεσε μάλιστα τις Ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία με μήνυμα αποτροπής. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Τζάμπο, σου ερχόμαστε!
5: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται αύριο ολόκληρη Κρήτη, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου της πολιτικής προστασίας κατατάσσει και τις 4 περιφερειακές ενότητες στην κατηγορία κινδύνου 5. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε ευπαθείς περιοχές, κλειστοί χώροι πρασίνων, γίνονται προειδοποιήσεις και για τις δραστηριότητες στην Ήπεθρο. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διερευνά την υπόθεση της ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, από τις οποίες στο λογαριασμό αφαιρέθηκαν περίπου 152.000 ευρώ μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών. Η Αρχή κατάφερε μέχρι στιγμής να εντοπίσει και να διασφαλίσει περισσότερα από τα μισά χρήματα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις κατοίκων Αθανάτων για τη σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει εντοπίσει αυθαίρετες κατασκευές και εκκρεμότητες στο χώρο, ενώ οι κάτοικοι έχουν συγκεντρώσει περίπου 10.000 υπογραφές και ζητούν εναλλακτική χωροθέτηση. Σε ένα βρασμό βρίσκονται κτηνοτρόφοι της Κρήτης, καθώς το σύστημα ΟΣΔΕ υπολειτουργεί. Για το συντονισμό των κινήσεών τους, η παραγωγή είναι σε διαρκή επαφή με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, τους τοπικούς γεωτεχνικούς και την πρόσφατα συγκροτηθής επιτροπή των ΚΙΔ. Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, με τη διάρκεια του μέτρου να εξαρτάται από τις διεθνείς εξελίξεις. Παράλληλα, από τη Δευτέρα τίθεται σε εφαρμογή μειώσεις τιμών σε περίπου 1.660 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με τις εκπτώσεις να φτάνουν και το 30%. Στους 538 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τη γιγαντιά κατολίσθηση που έπληξε τη Δετάρτη το Νεπάλ, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών. Η κατολίσθηση έπληξε και γειτονικές περιοχές του Θιβέτ στη Κίνο, που μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5 νεκροί. Στα αθλητικά. Δύσκολη είναι η κλήρωση για τον Όφη στη League Phase του Europa League. Η κριτική ομάδα θα αντιμετωπίσει στο Παγκρίτο τη Leverkusen, την Άντερλεχτ, τη Λεχ Πόζναν και τη Χόφενφέιν, και εκτός έδρας τη Μπενφίκα, τη Ρεν, τη Στουμ Γκρατς και τη Χάπουελ Μπερσεβά.

0: Η League Fest θα ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την Κυριακή. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου και στα νότια έως 34 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Καλησπέρα σας αγαπημένοι φίλοι και φίλες, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη, εδώ θα είμαστε έως τις 9 και σας ευχαριστούμε που επιλέγετε να είστε και εσείς εδώ. Η ζωή μας είναι γεμάτη από επιλογές, καθημερινές μικρές επιλογές, σχεδόν ασήμαντες, και υπάρχουν και κάποιοι άλλες βέβαια που έχουν τη δύναμη να αλλάξουν ολόκληρη την πορεία μας. Μερικές φορές γνωρίζουμε τη σημασία τους τη στιγμή που τις παίρνουμε αυτές τις επιλογές. Άλλες φορές πάλι καταλαβαίνουμε πολλά χρόνια αργότερα τι επιλέξαμε να κάνουμε. Απόψε λέω να μιλήσουμε για τις αποφάσεις, για τα ναι και τα όχι που διαμορφώνουν τη ζωή μας. Γιατί τελικά η ζωή δεν είναι μόνο όσα μας συμβαίνουν, αλλά και όσα επιλέγουμε να κάνουμε με αυτά που μας συμβαίνουν. Καλώς ήρθατε λοιπόν.

Εμείς οι άνθρωποι πιστεύουμε ότι μόνο οι μεγάλες αποφάσεις έχουν σημασία. Αλλά ξέρετε, η ζωή διαμορφώνεται και από πολύ μικρές επιλογές που επαναλαμβάνονται όμως κάθε μέρα. Από τον τρόπο που μιλάμε δηλαδή στους άλλους ανθρώπους, μέχρι το πώς διαχειριζόμαστε τον ίδιο μας το χρόνο. Αυτές οι μικρές οι αποφάσεις χτίζουν συνήθειες και οι συνήθειες χτίζουν χαρακτήρα. Και ο χαρακτήρας με τη σειρά του καθορίζει τη διαδρομή μας τελικά.

Υπάρχουν κάποιες στιγμές που η ζωή μας προσφέρει μια ευκαιρία και μας καλεί να τολμήσουμε. Αυτό μπορεί να είναι ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα γνωριμία ή μια πρόκληση που μας βγάζει από τη ζώνη άνεσής μας. Το ναι συχνά συνοδεύεται από αβεβαιότητα, αλλά είναι και η πόρτα που οδηγεί σε νέες εμπειρίες. Πολλά από τα όμορφα κεφάλαια της ζωής μας ξεκίνησαν με ένα τολμηρό ναι που χρειάστηκε κάποτε να πούμε.

Όπως ακριβώς λέμε το ναι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξίσου σημαντικό είναι και το όχι. Η ικανότητα δηλαδή να βάζουμε τα όρια μας, να προστατεύουμε και το χρόνο μας και φυσικά την ενέργειά μας. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε, δεν γίνεται, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας να συμφωνούμε με τα πάντα, ούτε να ικανοποιούμε τις προσδοκίες των άλλων. Είναι δικές τους, δεν είναι δικές μας. Ένα ειλικρινές όχι, λοιπόν, μπορεί να είναι μία πράξη αυτοσεβασμού. Και πολύ συχνά, πιστέψτε με, ανοίγει και χώρο για όσα έχουν πραγματικά σημασία για εμάς.

Κάποιες επιλογές δεν εξηγούνται καθόλου με τη λογική. Είναι εκείνες που παίρνουμε ακολουθώντας το ένστικτο και το συναίσθημα.

Διέστηση που λέμε, τι μας λέει η διέστησή μας, που είναι πολύ δυνατή, προσέξτε την. Δεν είναι πάντα εύκολες αυτές οι επιλογές, δεν είναι πάντα ασφαλείς, όμως είναι αυτές που μας οδηγούν στις πιο αυθεντικές

0: Πάμε στις επιχειρήσεις τώρα που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που ενδεχομένως να μας ενδιαφέρουν και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr. Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
3: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank, η τράπεζά σου.
4: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
5: Νέο κτίριο, οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο!
6: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
7: Σχολείο! Μουστάκα!
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο, μας ακούτε και από το διαδίκτυο, μέσα από τη σελίδα μας, στο ikriti.gr.

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί κάποια στιγμή τι θα είχε συμβεί αν είχαμε πάρει μια διαφορετική απόφαση σε μια συγκεκριμένη φάση της ζωής μας. Αν, ας πούμε, είχαμε μείνει σε μια πόλη. Αν είχαμε πει κάτι που δεν είπαμε. Ή αν είχαμε ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο. Οι σκέψεις αυτές είναι ανθρώπινες, όμως η ζωή δεν γράφεται με υποθέσεις, γράφεται με τις επιλογές που κάναμε τελικά και με τον τρόπο φυσικά που τις αξιοποιήσαμε.

Και τώρα λέω πως είναι η ώρα να σας πω ένα μυστικό. Κανένας δεν παίρνει ποτέ τις, και πάντα τις σωστές αποφάσεις. Τα λάθη είναι μέρος της πορείας μας. Κάποιες φορές μάλιστα μας διδάσκουν και περισσότερα πράγματα από ό,τι θα μας δίδασκε μια επιτυχία μας, ας πούμε. Ένα λάθος λοιπόν μπορεί να γίνει πολύτιμο μάθημα, αρκεί να έχουμε τη διάθεση να μάθουμε μέσα από αυτό. Η ζωή άλλωστε δεν απαιτεί καμία τελειότητα, απαιτεί όμως σίγουρα εξέλιξη.

Υπάρχουν κάποιες στιγμές που ξέρουμε πως πρέπει να αποφασίσουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο, δεν μπορούμε να αναβάλουμε καταστάσεις. Εκείνες οι στιγμές συχνά είναι γεμάτες από άγχος και από αμφιβολίες, αλλά είναι και οι στιγμές που ανακαλύπτουμε τη δύναμή μας. Γιατί κάθε απόφαση, κάθε επιλογή είναι μία πράξη ευθύνης απέναντι στη δική μας ζωή.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σημαντικό μέρος των 152.000 ευρώ που εκλάπησαν μέσω ηλεκτρονικής απάτης από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου εντοπίστηκε και δεσμεύτηκε χάρη στην άμεση παρέμβαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Σε παρατεταμένη έκτακτη ανάγκη παραμένει ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος μετά το σεισμό του 2021, καθώς 160 οικογένειες ζουν ακόμα σε οικίσκους και 3 σχολεία στεγάζονται σε κοντέινερ. Επιπλέον έχουν εκδοθεί μόλις 600 άδειες επισκευής για τα 3.500 κίτρινα κτίρια. Παραμένουν τα προβλήματα της σχολικής στέγης στα νηπιαγωγεία του Ηρακλείου λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Για ορισμένα σχολεία έχουν βρεθεί προσωρινές λύσεις, ενώ άλλα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ξεκινά την ερχόμενη Τρίτη και η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης στην οδό Πλαστήρα στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με στόχο τη βελτίωση των συνθήκων οδικής ασφάλειας και πρόσβασης στο ΙΤΕ. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του προγράμματος Τουρισμός για Όλους, με τους πίνακες με τους τυχερούς της κλήρωσης να έχουν ήδη αναρτηθεί στην επίσημη ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος. Εκτεταμένο σαφάρι στο εξωτερικό εξαπολύει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με στόχο τον εντοπισμό τραπεζικών καταθέσεων, εισοδημάτων και ακινήτων που ανήκουν σε οφειλέτες της ελληνικής εφορίας. Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών στο Νεπάλ αναθεώρησε δραματικά τον αριθμό των αγνοωμένων στους 1.924, ενώ οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες της Τετάρτης αγγίζουν τους 579. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: σκισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια, πλαστικά τα λουλούδια, χαρτωμένη η τύχη στα δικά μου τραγούδια. Έτσι γράφονται στίχοι.
1: Εδώ είμαστε ξανά, συνεχίζουμε μέχρι τις 9 με επιλεγμένα τραγούδια. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη Κιωστεράκη. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Κανένας άνθρωπος δεν ζει απομονωμένος. Οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μας μας επηρεάζουν και επηρεάζουν φυσικά και τον τρόπο που σκεφτόμαστε, που αποφασίζουμε. Οι συμβουλές, τα παραδείγματα, οι εμπειρίες τους γίνονται μέρος της δικής μας πορείας. Είναι σημαντικό να ακούμε τους άλλους φυσικά, γιατί μας δείχνουν και πλευρές μας που μπορεί να μην γνωρίζουμε. Αλλά να θυμόμαστε πάντα ότι η τελική επιλογή ανήκει μόνο σε εμάς.

Η αισιοδοξία δεν είναι μόνο στο χαρακτήρα, δεν είναι χαρακτηριστικό, είναι και απόφαση. Κάθε μέρα μπορούμε να επιλέγουμε αν θα εστιάζουμε στα εμπόδια που βρίσκουμε μπροστά μας ή στις δυνατότητες. Γιατί βρίσκουμε και από τα δύο. Το πού εστιάζουμε είναι το θέμα. Και αυτό δεν σημαίνει ότι βλέπουμε ένα πρόβλημα, το αγνοούμε. Αλλά προσέξτε, προβλήματα πάντα θα υπάρχουν μπροστά μας. Δεν μπορούμε όμως να τα αφήνουμε να μας στερούν ούτε τη χαρά, ούτε τα όνειρά μας. Η αισιοδοξία λοιπόν είναι ένας τρόπος να προχωράμε μπροστά ακόμη και στις δύσκολες στιγμές.

έσκυψε σε δροσερή πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε δυο ξένοι κυνηγοί.

γοργόνα πέταγε στα κύματα γυμνή. Κι ένα κορίτσι πήγαινε, έλιε ένα μαντήλι. Την πρώτη την καρφώσανε

Μία πάρα πολύ καλή απόφαση μπορεί να αποτύχει εάν πάρθει τη λάθος στιγμή. Όπως και μία δύσκολη επιλογή μπορεί να αποδειχθεί πάρα πολύ σωστή όταν έρθει η κατάλληλη ώρα. Ο χρόνος, ξέρετε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή όλων μας. Γι' αυτό λέμε συνεχώς αυτήν εδώ την εκπομπή πως χρειάζεται να έχουμε υπομονή. Όχι όλα αμέσως, όχι όλα τώρα. Κάποια πράγματα έρχονται μόνο όταν είμαστε έτοιμοι για να τα δεχτούμε.

απόφαση. Μία απόφαση να μην κουβαλάμε για πάντα θυμούς και πίκρες. Σίγουρα δεν είναι μία εύκολη απόφαση, ούτε συμβαίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Όμως, όταν έρθει, μας ησυχάζει και μας ελευθερώνει και μας επιτρέπει φυσικά να προχωρήσουμε χωρίς το βάρος αυτό του παρελθόντος.

0: αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
9: Hondo Center.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
11: Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

0: Διαφημιστικό διάλειμμα για τη συνέχεια και επιστρέφουμε.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το

Η ζωή γίνεται πολύ πιο όμορφη όταν τη μοιραζόμαστε με τους σωστούς ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να έχουμε πάρα πολλούς γύρω μας, χρειάζεται όμως να έχουμε ανθρώπους που μας σέβονται, μας εκτιμούν και μας στηρίζουν. Η επιλογή των ανθρώπων που αφήνουμε να μπουν στη ζωή μας, να θυμάστε ότι είναι από τις σημαντικότερες αποφάσεις που παίρνουμε.

Και λέγοντας λοιπόν για επιλογές και για αποφάσεις, να πω πως μερικές φορές η πιο δύσκολη απόφαση είναι να παραδεχτούμε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, μία συνήθεια, μία κατάσταση ή ακόμα και ένας τρόπος σκέψης. Η αλλαγή απαιτεί θάρρος και δύναμη, γιατί μας βγάζει από το οικείο, μας βγάζει από το γνώριμο. Όμως, χωρίς αλλαγή δεν υπάρχει καμία απολύτως εξέλιξη. Και πολλές φορές το καλύτερο κεφάλαιο της ζωής μας ξεκινά ακριβώς εκεί. Όταν παίρνουμε την απόφαση ότι κάτι πρέπει να αλλάξει.

Να θυμάστε πως κάθε επιλογή που κάνουμε στη ζωή μας έχει συνέπειες. Άλλοτε θετικές και άλλοτε δύσκολες. Η ωριμότητα τώρα κρύβεται και βρίσκεται στο να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των αποφάσεών μας. Να μην κατηγορούμε δηλαδή συνεχώς τις συνθήκες ή τους άλλους για επιλογές που κάναμε εμείς. Όταν αναγνωρίζουμε το ρόλο μας στη ζωή μας, τότε μόνο αποκτάμε και τη δύναμη για να την αλλάξουμε.

Αν κοιτάξουμε πίσω, θα δούμε ότι η ζωή μας είναι ένα μοσαϊκό αποφάσεων. Κάθε μικρό ή μεγάλο βήμα μας έφερε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Κάποιες επιλογές μας δικαίωσαν και κάποιες άλλες μας δίδαξαν. Όλες όμως συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ιστορίας μας. Και αυτό είναι που κάνει κάθε ανθρώπινη ζωή μοναδική.

0: Και κάπου εδώ η απόψινή μας συντροφιά φτάνει στο τέλος της. Μιλήσαμε σήμερα για τις επιλογές που ανοίγουν δρόμους, για τις αποφάσεις που μας αλλάζουν και για το θάρρος που χρειάζεται για να προχωράμε μπροστά. Ίσως τελικά η ζωή να μην είναι μόνο θέμα τύχης ή συγκυριών, αλλά και θέμα επιλογών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το ταξίδι της σκέψης και των τραγουδιών. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να εμπιστεύεστε τον εαυτό σας, να τολμάτε να επιλέγετε και να θυμάστε ότι κάθε νέα μέρα φέρνει μαζί της και μία νέα ευκαιρία. Από την Πόπη Κιωστεράκη που ήταν στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, να είστε καλά και να θυμάστε τα λόγια του James Dewar. Το μυαλό είναι σαν το αλεξίπτωτο. Κάνει τη δουλειά του μόνο όταν είναι ανοιχτό. Καλό σας βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τουριστική κίνηση στην Κρήτη παραμένει σε δυναμική τροχιά παρά τη μικρή υποχώρηση στις πληρότητες των ξενοδοχείων τις τελευταίες ημέρες. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά με υψηλές πληρότητες, ενώ οι χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τους μήνες αιχμής αναμένεται να διατηρήσουν την τουριστική κίνηση σε καλά επίπεδα έως και τον Οκτώβριο. Σημαντική είναι και η εικόνα των διεθνών αφίξεων, καθώς το πρώτο επτάμηνο του έτους η Κρήτη υποδέχθηκε 3,2 εκατομμύρια ταξιδιώτες από το εξωτερικό, καταγράφοντας αύξηση 7,2% σε σχέση με πέρυσι. Περισσότερα από τα μισά χρήματα που είχαν αποσπάσει άγνωστοι δράστες από τραπεζικούς λογαριασμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου έχουν ήδη εντοπιστεί και διασφαλιστεί στην υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης συνολικού ύψους περίπου 152.000 ευρώ. Εντοπίστηκαν ενδιάμεσοι λογαριασμοί και μπλοκαρίστηκε μεγάλο μέρος του ποσού. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε και μπλόκαρε στο εξωτερικό πάνω από τα μισά κλαπέντα χρήματα, συγκεκριμένα 77.000 ευρώ, τα οποία είχαν φυγαδευτεί μέσω 55 συναλλαγών. Η άμεση κινητοποίηση και η συνεργασία με ξένες υπηρεσίες απέτρεψαν την ολική απώλεια του ποσού. Συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις κατοίκων αθωνάτων και των γύρω περιοχών για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδι. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει πραγματοποιήσει αυτοψίες στο χώρο, όπου διαπιστώθηκαν αυθαίρετες κατασκευές και εκκρεμότητες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν από οποιαδήποτε αδειοδότηση. Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι έχουν συγκεντρώσει περίπου 10.000 υπογραφές και ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης για την εξέταση εναλλακτικής χωροθέτησης. Οι επόμενες εξελίξεις αναμένονται και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου, όπου οι κάτοικοι θα παρουσιάσουν τις θέσεις και τις αντιρρήσεις τους. Σχεδόν 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021, η υποκατάσταση στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος εξακολουθεί να αποτελεί μια μεγάλη ανοιχτή πληγή. Περίπου 160 οικογένειες συνεχίζουν να ζουν σε οικίσκους, μαθητές τριών σχολείων κάνουν μάθημα ακόμη σε προκατασκευασμένες αίθουσες, ενώ από τα περίπου 3.500 κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα, μόλις περίπου 600 έχουν λάβει άδεια επισκευής. Με προβληματισμό ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου οι θερινές εκπτώσεις στο Ηράκλειο, καθώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είδαν την αναμενόμενη αύξηση στη ρευστότητα. Παρά το γεγονός ότι οι προσφορές των καταστημάτων παρέμειναν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας ή και ξεπερνώντας το 50%, η τοπική αγορά καταγράφει σημαντική πτώση του τζίρου. Οι έμποροι ζητούν ρυθμίσεις οφειλών και φορολογικές ελαφρύνσεις, προειδοποιώντας για δύσκολο φθινόπωρο. Εντείνεται πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη ΔΕΘ. Η κυβέρνηση ετοιμάζει για τις ανακοινώσεις για την οικονομική ενίσχυση των πολιτών και το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται για τη μεγάλη εκδήλωση στις 3 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο. Η διασφάλιση της κυβερνητικής σταθερότητας και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων αποτελεί το βασικό δίλημα της κάλπης, σύμφωνα με δηλώσεις του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλη Κεφαλογιάννη. Ως η αφετηρία μιας νέας εκλογικής και πολιτικής αντεπίθεσης για το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζεται η εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της παράταξης Κώστα Τσουκαλά. Αδειάζει η κλεψίδρα για την τακτοποίηση φορολογικών και οικονομικών υποχρεώσεων που πρέπει να εκπληρώσουν πολίτες και επιχειρήσεις έως τις 31 Αυγούστου. Έως το τέλος του μήνα, τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να καταβάλουν τη δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος, την έκτη δόση του έμφυα και τις δόσεις.

0: αύξηση των ενεργών ρυθμίσεων οφειλών τους. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εξοφλήσουν το ΦΠΑ Ιουλίου, τις ασφαλιστικές εισφορές καθώς και τους παρακρατούμενους φόρους. Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του προγράμματος «Τουρισμός για όλους». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου έχουν αναρτηθεί πίνακες κληρωθέντων δικαιούχων, ή μέσω της αίτησής τους εφόσον συνδεθούν στην εφαρμογή με κωδικούς TaxisNet. Στη διεθνή ειδησιογραφία, η αρμόδια αρχή διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ αύξησε σημαντικά τον αριθμό των αγνοωμένων στους 1.924, δύο μέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έχουν προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 579 ανθρώπων. Σε πλήρη αναδίπλωση από τις διαχρονικές του θέσεις για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, προχώρησε ο Άντι Μπέρναμ, δηλώνοντας πλέον στους Financial Times ότι το μέλλον των αρχαιοτήτων αποτελεί αποκλειστικό ζήτημα του Βρετανικού Μουσείου. Αύριο Σάββατο, περίπου 270.000 Ισλανδοί καλούνται να ψηφίσουν για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δημοσκοπικά ευρήματα δίνουν μάχη στήθος με στήθος ανάμεσα στα στρατόπεδα του ναι και του όχι. Στα αθλητικά. Όφι έμαθε τους 8 αντιπάλους του στην ιστορική πρώτη παρουσία του σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Η κριτική ομάδα θα αντιμετωπίσει στο Παγκρίτιο Στάδιο Leverkusen, Λεχ Πόσναν, Πενφίκα και Άντερλεχτ και εκτός Ρεν, Στουρμ Γκρατζ, Χόφενχάιμ, Χάπολ Μπερσεβά. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εντός έδρας της Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γκαγκελόνια και Χόφενχάιμ. Μακριά από το Γιώργιος Καραϊσκάκης, Μαρσέι, Ρεν, Τσέλιε και Τορνέσε. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει εντός έδρας της Μπράιτον, Μπόρατς και Τσεσεκά Σόφιας. Μακριά από την Αθήνα θα παίξουν με τις Φράιμπουργκ, Καϊρά Ταλμάτι και Νόρτζερλαντ. Το αναλυτικό πρόγραμμα της League Face του Europa League θα ανακοινωθεί την προσεχή Κυριακή. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοανατολικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου και στα νότια έως 34 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντοματίνια Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.